0: Φρυγάδο. Chico Buarque de Holanda. O velho Chico.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

crucified.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27 και η αυτοδυναμία αποτελεί τη μόνη λύση για σταθερή κυβέρνηση. Επεσήμανε χθες στη συνέντευξη τύπου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός. Έθεσε ως προτεραιότητες την αντιμετώπιση της ακρίβειας, τη μείωση κατά 30% του κόστους ηλεκτρικού ρεύματος σε 3 χρόνια και την επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων. Ενώ τόνισε ότι τα μέτρα είναι κοστολογημένα και δημοσιονομικά ασφαλή. Το χρονοδιάγραμμα, το κόστος και τις τεχνικές λεπτομέρειες των μέτρων ελάφρυνσης θα παρουσιάσει αναλυτικά στις 12 το μεσημέρι το Υπουργείο Οικονομικών. Σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης και του Αντώνη Σαμαρά στις κυβερνητικές θέσεις, με αιχμές για την ακρίβεια, θεσμικές παρεκκλήσεις, διαφθορά και διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων. Η Ελλάς κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό για αλαζονία, ένδυα επιχειρημάτων και εκνευρισμό. Αντώνη Σαμαρά από την πλευρά του τόνισε ότι η παράταξη δεν είναι το κόμμα Μητσοτάκη. Στη Γερμανία, το εξτρεμιστικό ακροδεξιό κόμμα FD κέρδισε τις χθεσινές εκλογές στο κρατήδιο Σαξονία-Ανχάλτ, χωρίς όμως αυτοδυναμία. Ο επικεφαλής του δήλωσε έτοιμος για συνεργασία, κάτι που αποκλείουν τα υπόλοιπα κόμματα, καθιστώντας δύσκολο το σχηματισμό κυβέρνησης. Οι χριστιανοδημοκράτες υπέστησαν βαριά ήττα, χάνοντας άλλη μία κρατηδιακή αναμέτρηση, αυτή τη φορά σε περιοχή που διατηρούσαν ιστορικά αναμφισβήτητη υπεροχή, με τον καγκελάριο Μέρτς να βρίσκεται πλέον σε δεινή θέση. Κάκιστη είδηση το εκλογικό αποτέλεσμα στη Σαξονία. Ανχάλτ, δήλωσε ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών. Μόνο οι λήθιοι και προδότες στην Πολωνία γιορτάζουν την νίκη της ακροδεξιάς, τόνισε ο Πολωνός Πρωθυπουργός. Για την νίκη του ακροδεξιού FD πανηγυρίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ρωσία. Πένθος στις ένοπλες δυνάμεις και θλίψεις στο Πανελλήνιο για το χαμό των 2 πιλότων της πολεμικής αεροπορίας στη συντριβή του Φάντομ στη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης στην Τανάγρα. Ο 40χρονος επισμηναγός Ιωάννης Μπλέτσας και ο 37χρονος μηναγός Δημήτρης Πέτρου άφησαν πίσω τους οικογένειες με μικρά παιδιά. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας. Νέα επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω της πλατφόρμας Truth Social, υποστηρίζοντας ότι οι εξαγωγές πετρελαίου της χώρας καταραίουν. Νέες απειλές και κατά του νησιού Χάρκ στον Περσικό, από όπου εξάγεται το μεγαλύτερο μέρος του ουρανικού αργού. Στραγγαλίζουμε την οικονομία του Ιράν, δήλωσε νωρίτερα ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας, λέγοντας ότι η Τεχεράν είναι ανοιχτή σε μια ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ανοιχτές σε μια συμφωνία με την Τεχεράνη. Στο μεταξύ, το Ιράν σχεδιάζει να ανακοινώσει μια ζώνη αποκλεισμού έξω από τα στενά του Ορμούζ, πάνω από τα $96 το πετρέλαιο Brent μετά τις επιθέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν σε πλοία. 5 Παλαιστίνοι, ανάμεσά τους 2 παιδιά, σκοτώθηκαν σε Ισραηλινές επιθέσεις, μεταξύ άλλων εναντίον σχολείου που είχαν βρει καταφύγιο εκτοπισμένοι στη λωρίδα της Γάζας. Νέος Ισραηλινός βομβαρδισμός απόψε σε χωριό της Ναμπατίγια του νοτίου Λιβάνου μετά από επίθεση της Χεζμπολάχ με ντρόουν. Νέες εντολές δόθηκαν πριν λίγο για εκενώσεις περιοχών. Για θετική αξιολόγηση των συνομιλιών που είχε χθες με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Γουίτκοφ και Κούστνερ για πρώτη φορά στο Κίεβο, έκανε λόγο χθες ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εκτιμώντας πάντως ότι ο πόλεμος με τη Ρωσία είναι πιθανό να συνεχιστεί αυτό το χειμώνα, ενώ η Ουκρανία είναι έτοιμη για τριμερείς συνομιλίες με Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρώπη. Τουλάχιστον 300 νεκροί στις μάχες της κυβέρνησης της Ιεμένης με τους αντάρτες Χούθη. Χιλιάδες είναι οι εκτοπισμένοι. Σε εξέλιξη φωτιά που καίει πυκνό δάσος στην Κόνιτσα. Χθες βράδυ εστάλει μήνυμα 112 για ετοιμότητα στους κατοίκους της περιοχής. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική Κύθυρα Εύβοια, Φιώτιδα Βιωτία, Δυτική Ελλάδα, Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική Θάσο, Κορινθία, Λακωνία, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Νότιο Αιγαίο και Κρήτη. Στην Ινδονησία κλειστά παραμένουν 8 αεροδρόμια λόγω της έκρηξης του ηφαιστείου Άνακ Κρακατόα, εγκλωβισμένοι περίπου 170.000 επιβάτες.
0: Καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό με τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα βόρεια επιρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα δυτικά. Ανεμιβόρει τοπικά στο Αιγαίο 7 Μποφόρ, από 23 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Δεν ξέρω το τραγούδι να τελειώσει.
0: Έλα, Μαρδιώνη, 10 δεύτερα.
1: Έχει αρχίσει την αντίστροφη μέτρηση ο Πρίντεζης. Α πούμε, Πρίντεζης, στη ρύθμιση του ήχου, κυρίες και κύριοι. Γιάννης ο Πρίντεζης.
0: Είναι τα πάντα, είναι ο μαέστρος. Είναι ο απόλυτος.
1: Ο ταξιθέτης, ο σκηνογράφος, ο Μπούμαν.
0: Ναι.
1: Το Μπούμαν. Μπούμαν θα τον λέω από εδώ και πέρα.
0: Ο Μπούμαν, ναι. Τι είναι,
1: αυτός που κρατάει το μικρόφωνο.
0: Δεν μας κρατάει.
1: Μπούμαν, λέει, ωραίος.
0: Μπούμαν, το αρέσει τώρα.
1: Μ' αρέσει, τώρα τελείωσε. Γιάννης ο Μπούμαν.
0: Γιάννης Μπούμαν.
1: Λοιπόν, η Μαρία η Κόντου.
0: Κάτι
1: θα βρω και για την Κόντου να πω. Η Κατερίνα Σερέτη, ο Διονύσης Χατζημιχάλης στα μικρόφωνα μέχρι και τις 8. Πάρα πολύ ωραία.
0: Είσαι ανεξάντλητος.
1: Ναι.
0: Η αλήθεια είναι.
1: Έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας μαζί μας.
0: Ναι.
1: Σας τους έχουμε πει.
0: Πες
1: ποτέ. Χιλιάδες φορές.
0: Ποτέ.
1: Άλλη μία. Λοιπόν, μέσω Viber, Earth News Radio, δύο λέξεις κενό ενδιάμεσα. Ενδιάμεσα, όχι στο Earth και το News. Ενδιάμεσα στο Earth News και στο Radio.
0: Ναι.
1: Ο άλλος τρόπος, πρώην η παρέα απασφαλισμένη μας βρίσκεται εκεί. Γεια σου, Κυριακή, καλημέρα.
0: Γεια
1: από
0: σου,
1: την Καλαμάτα.
0: Κυριακή.
1: 26 βαθμούς ήδη στην Καλαμάτα. Χρόνια πολλά στην Κασιανή, τον Κασιανό, τον Ονησιφόρο, την Ονησιφόρα και τον Σόζοντα.
0: Να ζήσουν.
1: Γιορτάζει ο Σόζον.
0: Και
1: Σόζον.
0: Και στο Σαλάμι.
1: Ο Σόζον. Τι είναι το Σαλάμι.
0: Αυτό σωθεί το. Είναι Εθνική Μέρα Σαλαμιού στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Α, άσχετο.
0: Χρόνια
1: ναι.
0: πολλά Σαλάμι. Μ' αρέσει το Σαλάμι.
1: Εξαρτάται.
0: Τη
1: Λευκάδα.
0: Και τη Μπύρα.
1: Λευκάδα είναι πολύ ωραίο.
0: Και τη Μπύρα είναι ναι. ωραίο. Εντάξει.
1: Μ' αρέσει τη Λευκάδα.
0: Αχ,
1: λοιπόν.
0: Εξάλλου, κάτι να Σαλαμάκι.
1: Αυτό, μεγαλώσαμε.
0: Για μένα είναι αυτό.
1: Τώρα, είναι Διεθνής ημέρα αστυνομικής συνεργασίας.
0: Ναι, βέβαια.
1: Να συνεργάζονται, να είναι αγαπημένοι.
0: Ναι.
1: Είναι Διεθνής ημέρα για καθαρό ουρανό και γαλάζιους ουρανούς.
0: Βέβαια.
1: Ήθε, μακάρι. Είναι Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για τη μυϊκή δυστροφία τύπου Ντισέν και η Βραζιλία γιορτάζει την επέτειο της ανεξαρτησίας της από την Πορτογαλία. Αλλά μιλάνε την ίδια γλώσσα. Αυτά τα Ολιζέοβ και πώς τα λένε αυτά τα πράγματα. Εσύ σ' αρέσουν τα πορτογαλικά. Εμένα δεν μ' αρέσουν καθόλου.
0: Μ' αρέσουν πάρα πολύ.
1: Καθόλου. Χάλια.
0: Πάρα
1: χάλια.
0: Πολύ.
1: Χάλια.
0: Και ειδικά όταν γίναμε ανεξάρτητοι εμείς οι Βραζιλιάνοι από τους Πορτογαλούς, απελευθερωθήκαμε και τα μιλάμε πιο.
1: Ναι.
0: Ναι. Ακόμα. Ναι.
1: Σαν σήμερα το 413 π.Χ. ακούτε να δείτε τι έγινε. Οι Σιρακούσοι υπό τον Σπαρτιάτη Γύλιπο καταναυμαχούν, μ' αρέσει αυτή η λέξη, τον Αθηναϊκό στόλο κοντά στο λιμάνι των Σιρακουσών. Ωραία είναι Σιρακούσος.
0: Ναι.
1: Έτσι καταλήγει σε ολοκληρωτική καταστροφή η προσπάθεια των Αθηναίων να αποκτήσουν τον έλεγχο της Σικελίας. Πελοποννησιακός πόλεμος. Σας υπενθυμίζω ότι το τέλος του Πελοποννησιακού πολέμου το έγραψε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος ως Δήμαρχος Αθηναίων. Έτσι, είχε υπογράψει ναι, κάτι ναι, και είπε τώρα βάζω τέρμα στον Πελοποννησιακό πόλεμο.
0: Είναι μία από τις στιγμές της σύγχρονης πολιτικής ιστορίας που έχουν μείνει, που έχουν μείνει με χρυσά γράμματα.
1: Έχουμε κι άλλα.
0: Αυτό το είχε κάνει ο Αβραμόπουλος.
1: Ναι.
0: Ο Καμένος τι είχε κάνει, είχε πάει εκεί που γίνει η ναυμαγία της Σαλαμίνας.
1: Με κόκκινο χαλί.
0: Και είχε ρίξει στεφάνι στη θάλασσα.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι. Θεέ μου τι ζούμε. Ακόμα και είμαστε εντάξει. 1833. Ο Θόδωρος
1: είναι η Κατερίνα και είναι εντάξει.
0: Ναι. Ναι. Ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης και ο Δημήτριος Πλαπούτας συλλαμβάνονται. Ντρεπόντουσαν τότε. Φυλακίζονται στο Παλαμίδι από τη Βαβαρική Αντιβασιλεία με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας. Το έχω ξαναπεί. Το έχω ξαναπεί. Δεν ξέρω αν έχετε πάει στο Παλαμίδι. Έχετε πάει
1: να δείτε. Στο Παλαμίδι.
0: Πού τον είχαν αυτό τον άνθρωπο παιδί. Ολόκληρο Θόδωρο Κολοκοτρώνη.
1: Ένα μικρό κελάκι ήταν, α πούμε.
0: Που δεν χώριζε να μπει.
1: Τρύπα. Ναι.
0: Εγώ μόνο, εγώ χώρα.
1: Α που έχει πολλά σκαλιά να ανέβει. Αλλά το παραβλέπουμε.
0: Εγώ. Εντάξει.
1: Το 1912 οι Σάμοι υπό τον Θεμιστοκλή Σοφούλη κηρύσουν επανάσταση επιδιώκοντας την αυτοδιάθεση του νησιού και την ένωσή του με το βασίλειο της Ελλάδας.
0: 1936 με τον αναγκαστικό νόμο 95 της δικτατορίας Μεταξά ιδρύεται η ΙΡΕ, Υπηρεσία Ραδιοφωνικών Εκπομπών για τη διαπαιδαγώγηση, μόρφωση και ψυχαγωγία του κοινού. Ήταν ο πρόδρομος
1: της ΕΡΤ. Εδώ που είμαστε εμείς. Ναι. Το 1960 σαν σήμερα ο διάδοχος του ελληνικού θρόνου Κωνσταντίνος κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στην ιστιοπλοεία με σκάφος τύπου Dragon κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων της Ρώμης.
0: Βέβαια ήξερα από ιστιοπλοεία, ήξερα. 1964.
1: Και τίποτα άλλο.
0: Ναι. Ήξερε πως ιστιοπλοεία.
1: Ναι, ιστιοπλοεία ήξερε. Καλά, ναι. Ιστιοπλοεία και ναι, καβαλή και μαγαλόγου. Ναι, αυτά.
0: Και άλλο. Ναι.
1: Τέλος.
0: 1964. Ο Μίκης Θεοδωράκης καταγγέλει τον αποκλεισμό του από το Φεστιβάλ Αθηνών που πρόκειται να παρουσιάσει το λαϊκό του ορατόριο. Ακούστε τώρα με τίτλο Άξιον Εστί. Ποίηση Οδυσσέα Ελίτη. Φυσικά. Χαρακτηρίζοντας τον αυθάδη και προσβλητικό για τον λαό εξωστρακισμό της ελληνικής λαϊκής μουσικής. Και δηλώνει ότι το έργο θα παρουσιαστεί στη ΔΕΘ. Ευτυχώς υπήρχε και η ΔΕΘ.
1: Πολύ ωραία. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ηλία Καζάν. Ηλίας Καζαντζόγλου λεγόταν. Ελληνικής καταγωγής, Αμερικανός σκηνοθέτης του θεάτρου και του κινηματογράφου. Έχει κάνει το Λεωφορείο Νοπόθος, το Αμέρικα Αμέρικα, το Ανατολικά της ΕΔΕΜ, το Λιμάνι της Αγωνίας.
0: Έτσι.
1: Το 1930 γεννιόταν ο Σόνι Ρόλινς, Αμερικανός σαξοφωνίστας στη τζαζ. Και το 1950 η Κρίσι Χάιντ, την Αμερικανίδα ροκ και ηγετική φιγούρα του συγκροτήματος Pretenders.
0: Πολύ την αγαπώ.
1: Έχει κάνει και ένα πέρασμα από τα Φιλαράκια, τραγούδισε με τη Φίβη, εκεί το Σμέλικατ. Πολύ καλή, πάρα πολύ καλή.
0: Αλλά δεν το έλεγε καλά και δεν είχε καλή φωνή.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, 1827 χάνουμε τον Παύλο Μαρία Βοναπάρτη, τον ανιψιό του Ναπολέοντα.
1: Τον ποιον, Παύλο Μαρία.
0: Ναι, Παύλο Μαρία Βοναπάρτη.
1: Παύλο Μαρία.
0: Ναι.
1: Τι να πεις.
0: Λοιπόν, ήρθε στην Ελλάδα για να λάβει μέρος στον αγώνα, αλλά τραυματίστηκε σοβαρότατα στη φρεγάτα Ελλάσσα. Μια εντελώς τυχαία. Τυχαία ήταν, φανταστείτε. Δεν ήταν πάνω στον πόλεμο. Εκπυρσοκρότηση του όπλου του. Και λίγο αργότερα πέθανε. Γενική θλίψη. Όλη, μεγάλη θλίψη για
1: τον
0: Παύλο Μαρία.
1: Ναι.
0: Το 2003 χάναμε τον Αρτέμι Μάτσα. Ο άνθρωπος αυτός είχε καθιερωθεί δοσύλλογος, κακός,
1: σφιούνος, ναι, όλα αυτά, ναι.
0: Και ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος, λένε όσοι το γνώρισαν, έτσι, φυσικά. Και το 2015
1: Και ο Δήμος Σταρένιος.
0: Βέβαια.
1: Και ο Καλογύρου ήταν επίσης σε τέτοιους ρόλους. Αλλά όλοι ήταν μια χαρά, λένε.
0: Ναι, ναι.
1: Λένε αυτοί που τους ξέρουν.
0: Ναι,
1: οπότε
0: ναι.
1: Δεν τους ήξερα ποτέ, δεν τους ξέρω τους ανθρώπους.
0: Το 2015 πέθανε.
1: Και ο Καλογύρου ήταν επίσης σε τέτοιους ρόλους. Αλλά όλοι ήταν μια χαρά, λένε.
0: Ναι, ναι.
1: Λένε αυτοί που τους ξέρουν.
0: Ναι,
1: οπότε
0: ναι.
1: Δεν τους ήξερα ποτέ, δεν τους ξέρω τους ανθρώπους.

0: Ύμνη η θάλασσα.
1: Μπράβο, Διονύση.
0: Είναι ωραία, ρε. Είναι ωραία. Τέτοια ώρα. Το καλοκαίρι δεν το έκανα. Αλλά τώρα το έκανα.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Παύλο μας. Γερμανικός χειμώνας. Ελπίζουμε να μην χειμωνιάσει και στη Γαλλία. Είναι πλέον άδειλο το αύριο, μιας και δεν υπάρχουν μόνον αυγά, αλλά φίδια πολλά και κατάμαυρα. Ήρθε η ώρα οι δυνάμεις της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της ανοιχτής κοινωνίας να κινητοποιηθούν για να μην χαθεί η Ευρώπη που γνωρίζουμε. Δίπλα στο Σλάβα Ουκραίνη θα αναφωνούμε πια και δόξα στη δημοκρατική Ευρώπη.
1: Προσέξτε.
0: Καλά τα λέτε, κύριε Παύλο.
1: Προσέξτε,
0: αλλά...
1: κύριε Παύλο μου, να δείτε τι γίνεται εδώ πέρα με αυτή την υπόθεση που είναι. Το βλέπαμε ότι ερχόταν. Δηλαδή, εννοούμε τι λέμε. Τι εννοούμε, εννοούμε την επικράτηση της άκρας δεξιάς της στη Γερμανία.
0: Της νεοναζιστικής ακροδεξιάς. Ναι, δεν είναι μια απλή ακροδεξιά.
1: Δεν είναι μια Λεπέν, ας πούμε.
0: Γιατί η Λεπέν τα ίδια. Είναι απλά το κρύβει. Απλά το κρύβει καλύτερα.
1: Ναι, μπράβο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: αυτοί δεν το κρύβουν κιόλας.
1: Οι άνθρωποι, προσέξτε, δεν έχουν πρόβλημα αυτοί που εξελέγησαν. Εντάξει, αυτό είναι δικά τους. Τους ψήφισαν.
0: Βέβαια.
1: Αυτό
0: και,
1: είναι.
0: Και το Χίτλερ τον είχαν ψηφίσει.
1: Όχι, εντάξει.
0: Όχι, και το Χίτλερ τον είχαν ψηφίσει. Για
1: ναι. Ναι, αλλά τι γίνεται. Υπάρχει προηγούμενο. Αυτό είναι το θέμα. Ότι υπάρχει προηγούμενο. Και πιστεύουν, ας πούμε, σε ανθρώπους ο κόσμος. Δεν μπορώ να το. Αυτό δεν ξέρω τι ειδικότητα χρειάζεται. Πιστεύουν, ας πούμε, σε ανθρώπους οι οποίοι είναι πιο. Πιο ανακόλουθοι στη ζωή τους και σε αυτά και πιο υποκριτές και ψεύτες από ό,τι έχει γράψει ιστορία.
0: Καταπέλτησες,
1: ρε. Ρε εσύ Διονύση, δηλαδή συγγνώμη, εγώ έβλεπα αυτή η τύπησα, έχουμε κάνει τόσα αφιερώματα, ας πούμε. Πώς τη λένε αυτή του AFD.
0: Τα Βάιγκελ, ξέρω εγώ κάπως. Βάιγκελ.
1: Αυτή λοιπόν, προσέξτε να δείτε τι γίνεται. Συγχαίρεται τους ομοφυλόφιλους.
0: Και είναι ομοφυλόφιλοι.
1: Είναι ομοφυλόφιλοι. Είναι παντρεμένοι. Με γυναίκα. Λοιπόν,
0: είναι κατά της υιοθεσίας. Είναι κατά της υιοθεσίας τέκνων.
1: Από ομοφυλόφιλους. Έχει δύο.
0: Έχει, δύο. Ναι. Έχει υιοθετήσει δύο.
1: Πώς το λένε, είναι υπέρ της μετανάστες και έχει παντρευτεί Ασιάτισσα.
0: Είναι υπέρ της Γερμανίας, Uber, άλλες και τρέχα γύρευε.
1: Και εσύ στην Ελβετία.
0: Και εσύ στην Ελβετία, δηλαδή. Okay.
1: Αν πας και ψηφίζεις αυτή να είναι την τύπισσα, έχεις πρόβλημα. Μεγάλο. Καταρχήν, γιατί είναι ανακόλουθη, πρώτον. Και γιατί έχεις αυτά τα πιστεύω.
0: Νομίζω ότι σκληρή κριτική. Αλλά to the point κριτική την έχει κάνει ο Ντόναλντ Τούσκ. Ο οποίος είπε... για να χαίρεσαι για αυτό που έγινε στη Γερμανία, πρέπει να είσαι ή ηλίθιος ή προδότης.
1: Εντάξει.
0: Δύο λέξεις, αυτά είπε. Ή ηλίθιοι ή προδότες χαίρονται με αυτό που έγινε στη Γερμανία, σε ένα κρατήδιο της Γερμανίας. Για να μην νομίζουμε ότι σήμερα θα αλλάξει ή από αύριο θα αλλάξει η πολιτική της Γερμανίας. Σε ένα κρατήδιο. Δεν ασκεί ομοσπονδιακή πολιτική. Τα θέματα εξωτερικής πολιτικής, διεθνών σχέσεων, άμυνας και διάφορα τέτοια, εν πάση περιπτώσει, είναι στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Είναι αρμοδιότητα της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Αυτά που έχει το τοπικό κρατήδιο είναι θέματα στην εκπαίδευση, θέματα στην αστυνόμευση, θέματα τέτοια πράγματα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, και εκεί προφανώς θα αφήσει το στίγμα της. Το θέμα είναι αν είναι προάγγελος των όσων πρόκειται να γίνουν στις εκλογές που θα έχουν τις γενικές σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Αυτό είναι το μείζον, εν πάση
1: περιπτώσει. Είναι μεγάλο πράγμα τώρα. Μεγάλο. Κάνουμε μία παύση εδώ, σε αυτά που σας λέμε, και στέλνουμε τέσσερις καλημέρες, μεγάλες όμως.
0: Τέσσερις.
1: Στην Νικολέτα. Ναι. Στην Αφροδίτη, ναι. Στον Νίκο, ναι. Και στον Γιώργο, ναι. Που μας ακούν ενώ κάνουν τη βόλτα τους στη Χειροσίμα.
0: Μπράβο. Μπράβο,
1: που είναι Earth News Radio αυτή τη στιγμή, έτσι.
0: 105,8.
1: Ναι.
0: Όχι άλλο.
1: Παιδιά, μην αλλάξετε συγγνώμη. Μας ακούνε από το Ερτέκο, Διονύση.
0: Καλημέρα. Πολύ καλά κάνουν. Δεν έχουμε πει ότι μας ακούτε και από το Ερτέκο.
1: Εντάξει,
0: το έχουμε πει.
1: Γι' αυτό. Τα παιδιά το ξέρανε. Είναι στη Χειροσίμα. Πες μια καλημέρα.
0: Καλημέρα στη Χειροσίμα. Καλημέρα και στα παιδιά.
1: Στα Ιαπωνικά, πες.
0: Το ίδιο.
1: Μπράβο.
0: Αυτό. Καλημέρα και στον κύριο Σολομώντα. Που είναι. Είχε τρεις μέρες αναρωτική.
1: Γιατί?
0: Ξέρω εγώ. Καλή εβδομάδα, 18 βαθμούς στην Ξάνθη Αλεξανδρούπολη.
1: Εσύ ακουγόμαστε παντού, έτσι. Παντού, φτάνουμε μέχρι τη Χειροσίμα.
0: Μα βέβαια το ΕΡΤΕΚΟ παντού με. Τι
1: θα
0: ήθελα
1: και εγώ να πάω στη Χειροσίμα.
0: Στη Χειροσίμα, ειδικά στη Χειροσίμα.
1: Θα ήθελα να πάω. Είναι τόπος, πώς το λένε, που έχει γραφτεί μία από τις πιο μελανές σελίδες στην παγκόσμια ιστορία, ας πούμε.
0: Σωστό. Λοιπόν, τέτοια πράγματα. Εμείς τώρα, ενώ γίνονται αυτά τα κοσμοϊστορικά πράγματα, ας πούμε. Κοσμοϊστορικά.
1: Ναι, εντάξει.
0: Θα δείξει. Μπας περιπτώσει, αλλά μπας περιπτώσει είναι σοβαρά αυτό.
1: Είναι σοβαρά πράγματα.
0: Ασχολούμαστε με το αν, ξέρω εγώ, ένας πολιτικός αντί.

0: να είναι εκεί που ήταν ένας άλλος πολιτικός και μιλούσε, παρουσίαζε βιβλίο για τον Αντωνιάδη.
1: Όχι, εντάξει. Εντάξει, κοίταξε. Όχι.
0: Τι όχι, όχι.
1: Καλύτερα να ασχολούμαστε με τέτοια παρά να έχουμε αυτά, σαν αυτά που έχουν
0: γίνει. Καλύτερα. Κάνει. Αυτό ξαναπέστο. Ναι. Ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι πουσιώδη και αδιάφορα.
1: Επίσης.
0: Αδιάφορα εντελώς παντελώς.
1: Έχει μπει πια στο DNA μας.
0: Ναι.
1: Το εξής πράγμα, να γκρινιάζουμε για τα πάντα.
0: Δηλαδή, ναι, ωραία, όπου, ναι.
1: Γιατί βγαίνει ο ήλιος από την Ανατολή,
0: ναι.
1: Ας πούμε. Είμαστε ικανοί να γκρινιάξουμε και γι' αυτό. Μήπως κάτι σημαίνει, μήπως γυρνάει την πλάτη του στη Δύση, μήπως δεν είναι συμπεριληπτικός.
0: Ή μήπως οι Ανουνάκοι έβαλαν το δάχτυλό τους.
1: Πώ δεν είσαι περιληπτικό. Ρε εσείς, αφήστε το ρέμο στην ησυχία του, ας πούμε.
0: Όχι, να μην αφήσετε το ρέμο στην ησυχία του.
1: Γιατί?
0: Δεν μπορεί να χρησιμοποιεί ως ντεκόρ τον Μεγαλέξανδρο. Τι είναι ο Μεγαλέξανδρος για να το χρησιμοποιεί ντεκόρ.
1: Τι είναι.
0: Τέτοια διάβαζα.
1: Ναι, ρε παιδιά, δηλαδή πραγματικά όμως.
0: Όχι, αλλά δεν πρέπει όμως. Γιατί να το χρησιμοποιούν και ποιο έδωσε την άδεια γι' αυτό.
1: Μα σοβαρά τώρα.
0: Μα κανείς δεν
1: ότι τι είναι δηλαδή το άγαμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
0: Είναι σημείο κατά τη θέση τη πόλη. Άμα είναι έτσι να πήγαινε και να πάρει το λευκό οίκο και το λευκό οίκο. Λευκό πύργο και να τραγουδούσε πάνω τον Λευκό πύργο. Γιατί δεν πάει.
1: Παιδιά, δηλαδή έχουμε ξεβεί, θέλουμε να γκρινιάζουμε για τα πάντα.
0: Για κάποια πρέπει να γκρινιάζουμε.
1: Αξίζει.
0: Γιατί τα κάνουν όλα ίσιομα.
1: Καλή, ήταν πολύ χαρούμενοι Θεσσαλονίκη που θα περιμένουν να κάνει συναυλία.
0: Έχω άλλα άκουσα και από τον Δήμαρχο και από τον Αντιδήμαρχο και τα λοιπά. Όχι, από τον Δήμαρχο δεν τον άκουσα, δεν μιλάω. Ο Δήμαρχος είναι μακρόθεν. Τώρα είναι τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο. Λέει, εμείς δεν έχουμε δώσει άδεια, ούτε ξέρουμε ότι θα γίνει αυτό το πράγμα και πρέπει να δούμε.
1: Και
0: δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει
1: άδεια.
0: Πού ξέρω εγώ.
1: Μόνο το αποφάσισε ο Ρέμος και πήγε σε μια σκηνή να κάνει μια συναυλία.
0: Ο Ρέμος προσωπικά το κάνει αυτό.
1: Ο Ρέμος παιδί μου το κάνει για 30
0: όχι,
1: χρόνια
0: όχι,
1: στο
0: όχι,
1: τραγούδι.
0: Άλλο λέω. Ο Ρέμος προσωπικά είπε εκεί θα μπει η σκαλωσιά.
1: Εκεί θα μπει. Εκεί, ωραία, ωραία. Και
0: το πάλκο. Ωραία. Ναι. Πάρα πολύ ωραία.
1: Μα είναι δυνατόν τώρα.
0: Ναι, γιατί όχι.
1: Να γκρινιάζουμε και
0: εμένα
1: για μια
0: αρέσει,
1: συναυλία.
0: Να, καλύτερα να γκρινιάζουμε για τέτοια παρά να γκρινιάζουμε για άλλα που γκρινιάζουμε ούτως ή άλλως. Αυτό δεν γίνεται, ρε εσύ, Κατερίνα. Άμα είναι να πάτε στην Νορβηγία ή στην Δανία που δεν γκρινιάζουν. Που και αυτοί γκρινιάζουν. Αλλά καλημέρα στη Μέρη, τη φίλη μας από το Ανόβερο. Μαύρη μέρα ξημέρωσε και προβλέπεται να χειροτερέψει. Άλλα 4 κρατήδια περιμένουμε να εκλέξουν τους ίδιους φασίστες, μας λέει η Μέρη που ζει στο Ανόβερο.
1: Υπάρχει πρόβλημα, παιδιά, τότε. Υπάρχει πρόβλημα στη Γερμανία. Μεγάλο.
0: Ναι, προφανώς. Προφανώς υπάρχει μεγάλο
1: γιατί,
0: πρόβλημα.
1: Γιατί το επαναλαμβάνω. Υπάρχει προηγούμενο.
0: Καλημέρα στη Φωτεινή. 17 βαθμούς στην Ξάνθη. Άρχισε να πέφτει. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Άρχισε να πέφτει. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Λέει η μεταναστευτική πολιτική της Ευρώπης είναι όντως χάλια, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν μπορεί να την διορθώσει η ακροδεξιά. Αυτά είναι τα επίχειρα μιας άλλης ανατολικογερμανίδας, ας πούμε, της Μέρκελ. Δικά της επίχειρα είναι αυτά τα πράγματα τώρα. Αλλά τώρα μην αρχίσουμε και ξύνουμε τέτοιες πληγές. Πρωί-πρωί.
1: Ναι, εντάξει. Ναι. Εντάξει, γιατί. Ναι, όχι, να ξύνουμε. Όχι, Διονύση, να ξύνουμε. Δεν κατάλαβα. Ακούσα, παιδιά, το αμίμητο δηλαδή το πράγμα. Τι έχει περάσει στον κόσμο,
0: ναι.
1: Και τι πιστεύει ο κόσμος, το οποίο. Λες, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Συνομιλούσα με έναν κύριο, οδηγό ταξί,
0: ναι.
1: Στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι. Μας το πες και στην εκπομπή,
1: ναι, και μου έλεγε, ναι. Που μου έλεγε ότι έχει προβλήματα,
0: ναι.
1: Ο άνθρωπος με τα τέτοια. Όμως,
0: ναι.
1: Μου είπε το εξής πράγμα. Ότι αν δεν είχαμε σταθεί στο πλευρό της Ουκρανίας,
0: ναι.
1: Και τα είχαμε καλά με τον Πούτιν,
0: ναι.
1: Τώρα,
0: ναι.
1: Θα μπορούσαμε να έχουμε μία συμφωνία μόνοι μας με τον Πούτιν,
0: ναι.
1: Και να παίρνουμε φτηνά φυσικό αέριο.
0: Από τον Πούτιν.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Εντάξει, okay.
1: Δεν γίνεται αυτό.
0: Όχι, άμα το πιστεύει ο κύριος, τι θα το αλλάξει μια λάθο.
1: Όχι, όχι. Το εξήγησα, τον άκουσε ο άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν μπορώ να πω. Και του λέω, ακούστε, δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί ο Μητσοτάκης μόνος του ή ο κάθε Μητσοτάκης. Κάθε πρωθυπουργός της Ελλάδας να κάνει μόνος του μια συμφωνία με μια χώρα στην οποία έχει σταθεί.
0: Πώς θα μπορεί. Δεν μπορεί, δεν ήταν, μας περιμέναν. Εγώ θυμάμαι και δημοσίευμα κυριακάτικης εφημερίδας μεγάλης, μεγάλο εκδότη. Που έλεγε ότι 5 εκατομμύρια ρούβλια μας περιμένουν στα σύνορα.
1: Τώρα περίμενε μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Δεν μπορεί.
0: Ήταν ή δεν ήταν πρωτοσέλιδο.
1: Ας το πρωτοσέλιδο. Mm. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Του το εξήγησα γιατί δεν μπορεί. Γιατί είμαστε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και για πάρα πολλούς άλλους λόγους και για ιδεολογικούς ακόμα.
0: Τέλος πάντων, καλημέρα, κάτι κάνει λάθος η Ευρώπη. Και οι μεγάλες χώρες, όπως και η ελληνική κυβέρνηση, που έρχεται σιγά σιγά η ακροδεξιά, μας λέει ο Απόστολος, 16 βαθμούς στην Ορεστιάδα, παρεμπιπτόντος. Μπορεί να κάνει, μπορεί και να μην κάνει. Δεν ξέρω αν κάνουν αυτοί οι λάθη ή είναι θέματα. Ή είναι θέματα, κολλήματα, σαν αυτό που περιέγραφε για παράδειγμα η Κατερίνα Μόλις, τα οποία στερούνται, όχι στερούνται λογικής, αλλά και γνώσης πραγματικών δεδομένων.
1: Ναι. Είναι.
0: Άμα τα στερήσει από αυτά και μετά κάνεις μια θεωρία που σε βολεύει, αρέσει. Εσύ νιώθεις εντάξει, ωραία με τον εαυτό σου. Αλλά δεν στέκει. Παλιά αυτό τους λέγανε θεροβάμονες. Έχω διάφορα τέτοια πράγματα. Αλλά τι να κάνεις. Καλημέρα στον Γιώργο. Το Γιώργο, εγώ θα γκρινιάζω μέχρι να πας σε ρέτη στο λιβάδι.
1: Άλλο σκηνάκι αυτό. Ναι. Αυτό είναι ένας λόγος να γκρινιάζεις.
0: 29 βαθμούς ήδη στον Ασπρόπυργο. Καλημέρα και στην Ελασσόνα. 18 βαθμούς στην Ελασσόνα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Μακάρι.
1: Πάμε για λίγο.
0: Δεν το βλέπω. Αλλά μακάρι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σήμερα η εξειδίκευση των μέτρων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης από το Υπουργείο Οικονομικών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε πακέτο μέτρων ύψους 2,2 ευρώ. Μεταξύ άλλων, σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ και του μέσου μισθού στα 1.800 για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα. Επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους και ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ για τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών. Παράλληλα, εξήγηλε σειρά φορολογικών μέτρων για επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, μέτρα για τη στήριξη των ΑΜΕΑ, της γονεϊκότητας και του παιδιού, καθώς και νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης και του Αντώνη Σαμαρά στις κυβερνητικές θέσεις. Στη Γερμανία, το εξτρεμιστικό ακροδεξιό κόμμα AfD κέρδισε τις εκλογές στο κρατήδιο Σαξονία-Ανχάλτ, χωρίς όμως αυτοδυναμία. Επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω της πλατφόρμας Truth Social, υποστηρίζοντας ότι οι εξαγωγές πετρελαίου της χώρας καταραίουν. Νέες απειλές και κατά του νησιού Χάρκ στον Περσικό, από όπου εξάγεται το μεγαλύτερο μέρος του Ιρανικού αργού. Στο μεταξύ, η Τεχεράνη σχεδιάζει να ανακοινώσει μια ζώνη αποκλεισμού έξω από τα στενά του Ορμούς, πάνω από τα 96 δολάρια το πετρέλαιο Brent. Νέος Ισραηλινός βομβαρδισμός σε χωριό της Ναμπατίγια του Νότιου Λιβάνου μετά από επίθεση της Χεσμπολάχ. Νέες εντολές για εκενώσεις περιοχών. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς στο πυκνό δάσος της Τραπεζίτσας στην Κόνιτσα. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Αυθιώτιδα, Βιωτία, Δυτική Ελλάδα, Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική, Θάσο, Κορινθία, Λακωνία, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Νότιο Αιγαίο και Κρήτη. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, παιδιά. Βέβαια. Και σε λίγο θα συνδεθούμε με τον Παπαχλημίτζο που του τα έχω μαζεμένα.
1: Και τη Στέλλα.
0: Η Στέλλα δεν τη τα έχω μαζεμένα. Θέλω να αγαπώ.
1: Καλημέρα στον Μπίλι. Τον Γκράντε τον Μπίλι, το φίλο μα στην Καλαμάτα.
0: Πού είσαι, Μπίλι?
1: Στα Καλαμάτα. 18 βαθμού ψυχρούλα. Καλή εβδομάδα.
0: Βέβαια.
1: Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη που φροντίζει να μα στέλνει ωραίε φωτογραφίε από την Νέα Λακωνία και έτσι μα φτιάχνει λίγο το κέφι. Καλημέρα και στην κυρία Σούλα. Τη αρέσει πολύ όταν κάνω τον Ιαπωνέζο. Δεν κάνω τον Ιαπωνέζο. Κρύβω έναν μέσα μου.
0: Έχει ρίζες.
1: Κρύβω ένα μέσα μου. Ναι. Η Φωτεινή μας λέει, πώς λέγαμε πριν, ας πούμε, ότι κάποιοι ψηφίζουν ενώ είναι υποκρίτρια επί της ουσίας η ηγέτιδα της ΑΕΦΔΕ. Λέει, επειδή έχω μιλήσει με ανθρώπους εκεί πέρα που εργάζονται στην Γερμανία, στα εργοστάσια, και υπάρχουν και μετανάστες, οι οποίοι η σημαία του ΑΕΦΔΕ είναι η αντιμεταναστευτική πολιτική. Υπάρχουν και μετανάστες που την ψηφίζουν. Δηλαδή, αυτή με ποια λογική, ότι ήρθαμε εμείς να μην έρθουν κι άλλοι και μας πάρουν τη δουλειά.
0: Θα σας πω, παιδιά.
1: Ποια λογική οι μετανάστες ψηφίζουν ένα αντιμεταναστευτικό κόμμα, δεν καταλαβαίνω.
0: Θα σου πω.
1: Ναι, για πες, για εξήγησε λίγο.
0: Αν είναι μετανάστες δεύτερης ή τρίτης γενιάς,
1: ναι,
0: δεν θεωρούν ότι είναι μετανάστες.
1: Τι θεωρούν ότι είναι?
0: Εντάξει, άμα είναι δεύτερης και τρίτης γενιάς, είναι 800 χρόνια οι άνθρωποι εκεί. Όχι. Και τι γίνεται, οι άνθρωποι, αυτά τα κόμματα είναι κατεξοχήν λαϊκιστικά κόμματα, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αν λοιπόν υπάρχει πρόβλημα οικονομικό, πόντως υπάρχει πρόβλημα οικονομικό και πάει χάλια οικονομία, πατάνε εκεί, τους στάζουν καλύτερες μέρες, τους στάζουν, θα τους δώσουν λαγούς με πετραχίλια και το πιστεύουν και γι' αυτό τους ψηφίζουν. Άμα δεν θεωρείς τον εαυτό σου μετανάστη,
1: ναι,
0: γιατί δεν υπάρχουν άνθρωποι που ψηφίσανε τον Τραμπ, πιστεύεις Λατίνοι.
1: Ο Τραμπ, τι χαρά για το αποτέλεσμα της Γερμανίας, τι χαρά ο Τραμπ όμως. Ο Τραμπ και ο...
0: Και ο Βάνς.
1: Και ο Βάνς, καλά, δεν το συζητώ. Και ο Πούτιν. Μεγάλη χαρά κι αυτή. Δηλαδή, του Τραμπ την ανάρτηση με το αποτέλεσμα των εκλογών στην Ρινανία Βεσφαλία, ξέρω εγώ πώς το λένε.
0: Ρινανία Βεσφαλία.
1: Αυτό.
0: Σαξονία Ανχάλτ.
1: Λοιπόν, την αναπαρήγαγε του Τραμπ και ο μεσολαβητής, αυτός που μιλάει εκ μέρους του Πούτιν, ας πούμε, με τους άλλους μεσολαβητές που στέλνει ο Τραμπ.
0: Γιατί να μην το δείτε, αφού είναι φίλοι όλοι αυτοί.
1: Αφού είναι όλοι φίλοι. Όλοι φίλοι είμαστε. Τι καλά. Ο Δημήτρης μας λέει το εξής. Επί δεκαετίες οι χριστιανοδημοκράτες ακολουθούσαν τη ρίση του Στράους που είχε πει «Δεξιότερα από εμάς δεν πρέπει να υπάρχει τίποτα». Τα τελευταία χρόνια το ξέχασαν, άφησαν τη δεξιά πτέρυγα ακάλυπτη και έφαγαν από εκεί τον γκολ. Και μιας και λέμε γκολ, συγχαρητήρια στην Πανάθα μας που έπαιξε επιτέλους μπάλα.
0: Έλα ρε Πανάθα, ναι ρε παιδιά.
1: Ακούστε να δείτε τώρα, για την Πανάθα σας έχω είδηση.
0: Τι?
1: Λοιπόν. Στο γήπεδο του Παναθηναϊκού,
0: ναι,
1: εσύ το είπα πριν, στο γήπεδο του Παναθηναϊκού ήταν ο κύριος Τσίπρας. Με δίπλα του ήταν η κυρία Μάρδα. Η οποία είναι με έναν κύριο Πέλκα.
0: Ο
1: οποίος κύριος Πέλκα. Γιατί δεν είναι κύριος ο Πέλκα?
0: Πολύ γνωστός παίκτης του ΠΑΟΚ.
1: Ωραία, και αυτό σημαίνει ότι δεν είναι κύριος. Λοιπόν, ο οποίος κύριος όμως έγινε αλλαγή. Που σημαίνει ότι βγαίνει το συμπέρασμα πως ο Σαββίδης ήθελε να στείλει μήνυμα στον Τσίπρα μέσω της κυρίας Μάρδα που έβγαλε τον Πέλκα.
0: Ας το καλό, ρε.
1: Καλό.
0: Να σου πω κάτι.
1: Καλό.
0: Αυτό είναι πολύ διαστραμμένο.
1: Μόνο εγώ αυτό.
0: Είναι διαστραμμένο, ναι, αυτό το πράγμα.
1: Καλημέρα στο Βόλο, στο φίλο μας τον Δημήτρη. Μας στέλνει ένα γρίφο. Θα το διαβάσουμε μετά και θα σας πούμε.
0: Επίσης δεν πουλάει ο Σαββίδης.
1: Τι ήταν?
0: Τον ΠΑΟΚ.
1: Α, μην τον πουλήσει.
0: Το είπε ο άνθρωπος.
1: Ας μην τον πουλήσει.
0: Μέχρι τελευταία του. Όχι, γιατί λένε ρε παιδί, θα τον δώσει τον ΠΑΟΚ. Θα τον δώσει τον ΠΑΟΚ. Δεν τον πουλάω. Τον αγαπάω. Είναι θρησκεία.
1: Ναι, εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Πολύ ωραία.
0: Επίσης, ναι, ήθελα να πω ότι δεν έπιασε τον Ντεκαπάζ στον Ντόναλντ. Και δεν μπορώ να τον λέω πια το παιδί με το πορτοκαλί μαλλί.
1: Τώρα τι χρώμα έχει?
0: Ένα χάλια.
1: Κανονικά θα πρέπει να βγάλουμε
0: ένα κομμωδινό, ανοιχτό κομμωδινή.
1: Κανονικά θα πρέπει να βγάλουμε σήμερα την κυρία Μυραράκη να μας πει τι χρώμα είναι το μάλι του.
0: Όχι, δεν είναι πορτοροδοκόκκινο.
1: Δεν είναι πορτοροδοκόκκινο.
0: Όχι, δεν είναι πορτοροδοκόκκινο. Είναι ένα κομμωδινό, ανοιχτό όμως κομμωδινή.
1: Να.
0: Το οποίο δείχνει ότι αυτός που του έκανε τη βαφή.
1: Να.
0: Δεν ρογάει.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, όχι ότι πριν ήταν τέλεια τα μαλλιά του. Αλλά εντάξει, εκείνο το ξανθό που είχε νέος δεν θα το ξαναποκτήσει.
1: Κρίμα. Πολύ στεναχωριά μου γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Το ένα λάθος είναι το μεταναστευτικό και έχω ακούσει ότι μεγάλοι πλειοκτήτες φέρνουν πετρέλαιο από Ρωσία. Μας λέει ο κύριος Απόστολος. Σε ένα βαθμό και αυτό ισχύει. Σε ένα βαθμό. παρά τα μπλόκα τα ευρωπαϊκά κτλ. Υπάρχουν διάφορα τέτοια. Βάζει η χώρα και αστερίσκους και τέτοιες ιστορίες. Η Φωτεινή μας λέει ότι θεωρούν τον εαυτό τους Γερμανούς μέσα στη Γερμανία. Αυτό που έλεγες. Ναι. Για τους μετανάστες. Ναι. Καταλαβες. Ναι, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Άλλα.
0: Άλλα θέματα.
1: Είχαμε πάλι βομβαρδισμούς, λέει κάτι. Βομβαρδισμούς. Τι να κάνω, ρε παιδιά. Είχαμε πάλι βομβαρδισμούς εκεί, στον Περσικό κόλπο. Τι να κάνουμε. Είχαμε. Τώρα λέει βομβαρδίσανε κάτι πλοία. Τους ρίξανε ρουκέτες οι Αμερικανοί. Και υπάρχει εξαιτίας αυτών των βομβαρδισμών, λέει, υπάρχει νέα αύξηση της τιμής των καυσίμων. Πού θα πάνε.
0: Εντάξει, παιδιά, δεν γίνεται.
1: Τα καύσιμα, ας πούμε.
0: Δεν γίνεται.
1: Για να ξέρουμε δηλαδή.
0: Δεν πάει.
1: Να πάρουμε τον αποθαρό μας. Ναι. Να ξέρουμε και εμείς θα γίνει.
0: Δεν πάει.
1: Δεν παίρνουν.
0: Δεν πάει αυτό. Όχι, δεν πάει αυτό το πράγμα.
1: Δεν πάει.
0: Πώς θα το κάνουμε.
1: Είναι πάνω από τα 96 δολάρια το Brent. Μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ σε πλοία του Ιράν. Ενισχύθηκε κατά 0,2. Μην νομίζετε.
0: Είχαμε τηλεόραση. Γεια σας.
1: Καλημέρα σας, τι κάνετε.
2: Τι είπα, παιδιά, τι λάθος είπα.
3: Τι ρε, λάθος, τι είπα.
2: Νόμιζα ότι κάτι μου είπε ο πάνω ο αρχισυντάκτης.
3: Να σου πω κάτι ο αρχισυντάκτης μας. Είναι χορτοφάγος. Τώρα από αυτό καταλαβαίνεις. Μην ασχολείσαι περαιτέρω. Τι σου λέει το. Τι, ναι. Δεν το ξέρεις. Το κρύβει.
1: Τι γίνεται, παιδιά, τι λέτε. Τι λέτε ακριβώς.
0: Αν δεν ήταν το κορίτσι που γνωριζόμαστε λίγο καιρό, θα είχα βγει πλάτη σήμερα. Εγώ, να ξέρεις. Θα σου γύρναγα την πλάτη.
2: Γιατί
0: πήγε και έφαγε με τη Χριστάρα και δεν μου είπαν τίποτα.
3: Ναι. Η αλήθεια είναι πως.
0: Για Πέμπτη συνεχιδέ, α πούμε.
1: Ήρθε στις 6 παρα 10. Από τις 6 παρα 10 μέχρι τις 6:42 αυτό το πράγμα λέει. Γκρινιάζει διαρκώς για τον Παπακλιμίτσο που τη γύρισε πλάτη και την παράτησε και διάφορα τέτοια πράγματα.
0: Αλλά σε ποιον γκρινιάζε, στέλνει σε μένα.
3: Ναι.
1: Σήμερα εσύ σε ποιον γκρινιάζει, σε μένα.
3: Ναι. Άρα πάει μια λυσά.
1: Τα δικά σου. Εγώ γιατί τα λούζομαι.
0: Άστα, Στέλλα μου, άστα τέτοια, στην απέξω.
3: Λοιπόν.
2: Δεν μου λες, Κατερίνα, να πω εγώ, η ερώτησή της η χθεσινή, αμέσως τη σκέφτηκα όταν είδα ότι το απόγευμα, το βράδυ, βγήκαν τα αποτελέσματα από τη Γερμανία, από τη Σαξονία και το AfD έκανε θρίαμβο, περίπατο. Και σκέφτηκα την ερώτηση της Κατερίνας γιατί είχε να κάνει με τα ακροδεξιά κόμματα στην Ευρώπη και τέλος πάντων πόσο αυτό μπορεί όλο να επηρεάσει και εμάς και τα λοιπά. Σαν να ήσουν προφητική στην ερώτηση, δεν ξέρω.
0: Εντάξει, αφού ήταν. Πώς το λένε, το περιμέναμε. Δηλαδή, όλο αυτόν τον καιρό αυτό το περιμέναμε να συμβεί. Μόνο οι Γερμανοί.
1: Μόνο οι Γερμανοί εξεπλάγησαν. Ναι.
0: Εξεπλάγησαν. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί εξεπλάγησαν οι Γερμανοί. Αλλά δεν ξέρω.
1: Βασικά οι Δυτικογερμανοί, γιατί οι Ανατολικογερμανοί τα ξέρουν.
0: Γιατί αυτό που λέγαμε και με τον Διονύση πριν είναι ότι δεν έχει αυτή η χώρα προηγούμενο. Αυτό δηλαδή είναι μια θέμα. Χώρα με προηγούμενο.
2: Ότι έχει προηγούμενο, αυτό είναι το θέμα.
0: Να πεις ότι δεν ξέραν, ας πούμε, πώς είναι αυτό το πράγμα.
2: Και
0: ότι...
2: μεγάλη συμμετοχή, λέει η παιδιά, έτσι. Δηλαδή
1: 76%
2: πήγε και τους ψήφισε.
1: 76% έφτασε η συμμετοχή του, η οποία θεωρείται πάρα πολύ μεγάλη, πάρα πολύ ψηλή. Εντάξει, εγώ έχω κρατήσει την κριτική που διάβασα με τον Τούσκ. Εντυπωσιάστηκα για το πολύ άμεσο, λιτό και απέριτο. Όσοι χαίρονται με τη νίκη του AfD είναι ή οι ηλίθιοι ή οι προδότες. Είπε ο Ντόναλντ Τούσκ, πρωθυπουργός της Πολωνίας.
0: Εντάξει.
1: Απλά αυτό το βάζω στο τραπέζι.
3: Τούσκ και από τους παλιούς ηγέτες γειτονικής χώρας Πολωνίας με βαθιά ιστορική γνώση.
1: Όχι μόνο με γνώση και με άποψη για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Έτσι, για την Ευρώπη. Γιατί εκτός από τη Γερμανία αυτή καθ' αυτή, η όλη ιστορία εμάς γιατί μας πειράζει, μας επηρεάζει. Είναι το θέμα της ευρωπαϊκής ομοσπονδοποίησης. Είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέμα το οποίο μας απασχολεί και εμάς. Αυτό.
3: Εγώ έχω αίσθηση εδώ πέρα ότι υπάρχει ένα ευρύτερο πρόβλημα που δεν περιορίζεται ούτε στη Σαξονία ούτε στη Γερμανία, σε όλη την Ευρώπη. Η Ευρώπη γερνάει πληθυσμιακά, άρα έχει ένα κοινωνικό κράτος που είναι το καλύτερο στον κόσμο, το οποίο σε λίγα χρόνια δεν θα μπορεί να το υποστηρίξει με τον τρόπο που ήδη δεν μπορεί να το υποστηρίξει με τον τρόπο που στηρίζει τώρα. Σε καινοτομία, ανταγωνιστικότητα, επιχειρηματικότητα, μπλα μπλα μπλα, χάνει από την Κίνα, από τη ΣΥΠΑ, χάνει από παντού. Άρα αυτό το μοντέλο που ξέραμε τις προηγούμενες δεκαετίες. Αρχίζει και ευθύνη. Ο κόσμος δεν μπορεί να το καταλάβει, ούτε νοιάζει να καταλάβει γιατί ευθύνη, για τις αιτίες κλπ. Όσο δεν κάνετε κάτι, δεν μπορεί να γίνει κάτι αυτή τη στιγμή τόσο δραστικό, αποτελεσματικό. Και έρχονται κάποιοι και υπόσχονται μαγικές λύσεις ή μαγικούς ενόχους. Λένε φταίνει μετανάστες, φταίει ο ένας, φταίει ο άλλος κλπ. Και κάπως έτσι φτάνουμε στο AfD. Τα λένε συντομία τώρα, προφανώς δεν είναι μόνο αυτή η αιτία.
2: Προφανώς και πώς αλλά... τα παραδοσιακά κόμματα φαίνεται ότι δεν μπορούν να προσελκύσουν ειδικά τους νέους.
1: Μας έλεγε μία φίλη ακροάτρια και εξηγούσε και η Κατερίνα. ότι υπάρχουν μετανάστες, οι οποίοι όμως επειδή είναι δεύτερης και τρίτης γενιάς και νιώθουν Γερμανοί, ψηφίζουν αντιμεταναστευτικό κόμμα. Γιατί σου λέει, εμείς πλέον είμαστε Γερμανοί.
2: Ψηφίζουν
1: μην έρθουν και άλλοι, ας πούμε, και μας πάρουν τις δουλειές ή μας αλλάξουν τον τρόπο ζωής, γιατί εμείς πλέον είμαστε Γερμανοί. Και είναι αντιμεταναστευτική πολιτική, υποστηρίζουν ακόμα και μετανάστες. Δηλαδή υπάρχουν πολλά οξύμορα σε αυτή την ιστορία.
0: Για το ίδιο, το επαναλαμβάνω, το ίδιο είχε συμβεί και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ, που εξελέγει πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων και είναι ο κατεξοχήν υπέρμαχος, ας πούμε, του αντιμεταναστευτικού, έχει επαναφέρει αυτή την αισχρή υπηρεσία, ας πούμε, την ICE. Τον ψήφισαν και
1: Λατινογενείς.
0: Ναι, άνθρωποι που έχουν μεταναστεύσει στις Ηνωμένες Πολιτείες από τις γύρω χώρες, ας πούμε, και τους διώχνει τώρα.
2: Αυτούς που κυνηγάει.
0: Τους διώχνει, τους συλλαμβάνει και τους διώχνει.
3: Αλλά την ίδια ώρα. Βλέπουν στην
1: Άρα δεν είναι, δεν είναι μόνο το μεταναστευτικό. Είναι και το μεταναστευτικό, αλλά κυρίως είναι οι απλουστεύσεις, οι υπεραπλουστεύσεις, δηλαδή αυτό που έλεγαν παλιά, ο λαϊκισμός. Αυτό είναι το βασικό. Οι υπεραπλουστεύσεις για λύσεις που δεν είναι εύκολες και δεν υπάρχουν. Αυτό που έλεγε ο Κώστας πριν από λίγο.
3: Λοιπόν,
1: αυτό είναι το μείζον πρόβλημα.
3: Να τα λύσουμε αυτά.
1: Εμείς θα τα λύσουμε.
3: Θέλω να πω να σας πούμε μια καλημέρα, γιατί τώρα θα πάμε στον Δημήτρη Χριστούλια να αποκωδικοποιήσουμε τα
0: μέτρα. Να πάτε, να πάτε. Καλημέρα μας.
1: Με το καλό.
0: Στον κύριο Δημήτρη.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί με τον Κώστα Παπαχρημίδη.
1: Τι ήταν πάνω που έλεγα για το πετρέλαιο. 0,2 πήρε πάνω. 96,45 δολάρια το βαρέλι. Το WTI, επειδή με ρωτάς, θα με ρωτούσες.
0: Πάει έτοιμη ήμουνα.
1: 0,4. 91,85.
0: Αλήθεια.
1: Διάβαζα ότι έχει φτάσει το γαλόνι πάνω από 5,5 στις Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο θεωρείται, ξέρω εγώ, στην πετρελαϊκή κρίση του 70 είχαμε τέτοιες τιμές, ας πούμε. Σε αναλογία δεν είχαμε τέτοιες τιμές. Λέω κατά αναλογία. Έτσι. Δεν έχει ξαναζήσει η Αμερική τέτοιου ύψους τιμές. Δηλαδή ούτε Biden δεν μπορεί να πει τίποτα πλέον περί του Biden και τέτοια ο κύριος Τραμπ. Αλλά εν πάση περιπτώσει κάποιοι τον πιστεύουν ακόμα. Τουλάχιστον ένα 30%, το 1 τρίτο. Καλημέρα στην Ορεστιάδα. 16 βαθμού. Ακούω αυτές τις θερμοκρασίες και αγαλιάζω. 16 βαθμού στη Δημήτρη.
0: Παιδιά.
1: Καλημέρα Δημήτρη.
0: Είχε μία ζέστη στη Θεσσαλονίκη.
1: Είχε.
0: Οι Θεσσαλονικείς χτυπάγαν το κεφάλι τους στον τοίχο, δηλαδή. Γιατί
1: πήγατε εσείς και τους φέρατε ζέστη.
0: Πήγε πολύ καλά όλο το καλοκαίρι, μου λέγανε.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ανεκτό ήταν. Αλλά είχε συνδυασμό αυτές τις μέρες, ζέστη και υγρασία. Φοβερό πράγμα. Δηλαδή, ενώ είναι μια πόλη που την περπατάς ευχάριστα, γιατί είναι ωραία να την περπατάς στη Θεσσαλονίκη, δεν άντεχες. Δεν άντεχες, παιδί μου, δεν άντεχες. Έψαξες να βρεις κάπου να χωθείς ένα air condition, να πιεις κάτι, να μπει δροσιστικό, κάτι με λίγο το τι νερό ή πια όσο τρέχει το χρόνο το πιέζει τις δύο μέρες. Τι να κάνω. Πολύ ωραίοι οι Ιάπωνες που είναι τιμόμενη χώρα. Πολύ ωραίο περίπτερο.
1: Σ' αρέσανε.
0: Βέδιο νήσι.
1: Ναι.
0: Είχε μοντέλα καινούρια.
1: Τι
0: από
1: μοντέλα.
0: Αυτοκίνητα, από τις μεγάλες
1: αυτοκινητοβιομηχανίες. Ναι.
0: Ο Ιάπωνας πρέσβης ξεκίνησε με την ομιλία του στα ελληνικά.
1: Αφού ξέρει.
0: Ναι.
1: Ξέρει.
0: Τέτοια
1: πολύ
0: πράγματα.
1: Ναι.
0: Ήταν πολύ ωραία. Είδες και αυτό που κάνει το τάικο.
1: Τον είδα.
0: Το τύμπανο. Το τύμπανο. Ναι. Ήταν εντυπωσιακό αυτό.
1: Το έχω δει σε παλιές ταινίες. Στα Σογκούν και στα τέτοια.
0: Πολύ καλή φυσική κατάσταση. Τον είδες πως ήταν αυτό.
1: Γραμμωμένο.
0: Βέβαια, πολύ. Γιατί το χτυπάει πολύ ωραίο το τύμπανο, παιδάκι μου.
1: Αυτό.
0: Ναι, και τραγούδαγε κιόλας.
1: Μάλιστα.
0: Αν δεν ξέρει αυτό, στα Ιαπωνικά είναι σαν σε μαλώνουν. Λίγο. Είναι.
1: Εδώ σ' αγαπώ, λένε και είναι σαν να σου λένε σαν σε μαλώνουν.
0: Να σου λέει δηλαδή, φύγει από εδώ μπροστά.
1: Και αυτό,
0: μπροστά,
1: ναι.
0: Που να...
1: Ωραία χώρα.
0: Ναι,
1: ωραία
0: ναι.
1: Χώρα, ρε. Ωραία.
0: Πολύ ωραία. Ναι. Πάρα πολύ ωραία χώρα. Πάρα πολύ ωραία χώρα. Που, θέλω να ξαναμιλήσω, γιατί τα πάμε το Σάββατο με το Διονύση. Εμείς τα έχω πει 15 φορές βέβαια. Αλλά δεν σας είπα. Μπήκα στο μετρό. Είναι υπέροχο. Είναι πανέμορφο. Πώς γίνεται ένας άνθρωπος σαν και εμένα, να μπει στο μετρό που έχει μία γραμμή και να χαθεί ενώ την κατεύθυνση. Αυτό εντάξει, είναι αυτό μόνο εγώ μπορώ να το κάνω, είναι παγκόσμια πρωτοτυπία, γιατί ήθελα να πάω προς τη ΔΕΘ, προς το Συντριβάν, δηλαδή στο σταθμό εκεί, και με πήγα από την άλλη. Στην αρχή πήγαινα σωστά, βγαίνω στον επόμενο σταθμό και λέω μάλλον έχω πάει λάθος και παίρνω τη λάθος κατεύθυνση και πήγαινα, αλλά θέλω να πω, μόνο εγώ θα μπορούσα να το κάνω αυτό το πράγμα. Είναι, μπράβο σας, έχετε ένα πολύ ωραίο μετρό. Με άξιζε, που λέει ο λόγος, τη αναμονή τόσα χρόνια. Είναι πανέμορφο, είναι καθαρό, διατηρήστε το έτσι. Είναι σαν να μπαίνεις σε ένα μουσείο.
1: Παιδιά μου,
0: και στο σταθμό της Αγίας Σοφίας.
1: Αυτό ήθελα να πω τώρα. Μου περιέγραφε το σταθμό Βενιζέλου, ας πούμε, που κατέβηκε στο τρίτο επίπεδο εκεί και περιηγήθηκε κτλ. Και είχε μου στείλες βίντεο από την ώρα που κατέβαινε στις κυλιόμενες σκάλες.
0: Όχι, και από το σταθμό από σου στείλα.
1: Μου στείλες.
0: Μέσα.
1: Δεν μου ήρθε.
0: Σου στείλα.
1: Μου ήρθε.
0: Ναι.
1: Δεν μου ήρθε.
0: Και έξω ο
1: λοιπόν,
0: σταθμός Αγίας Σοφίας.
1: Αλλά τον εκθίαζε ως σταθμό και επιβεβαίωνε με την εικόνα που έχει η Κατερίνα, γιατί είναι και, έχει γυρίσει γύρω-γύρω, ας πούμε, πολλές πόλεις και τα λοιπά, και λέει είναι ένας από τους καλύτερους σταθμούς μετρό που έχει δει.
0: Και να σου πω κάτι.
1: Αλήθεια μου το από αυτό, δεν το λέω έτσι κάθε υπερβολή.
0: Είναι, παιδιά, είναι το πιο όμορφο μετρό της Ευρώπης αυτή τη στιγμή, γιατί είναι το πιο σύγχρονο, το πιο καινούριο, το πιο αυτό.
1: Από όσα έχεις δει, δεν ξέρεις τώρα τα υπόλοιπα.
0: Δεν έχουν γίνει
1: όλα τα μετρό, ας πούμε.
0: Πρόσεξε. Είναι και το χωρίς οδηγό.
1: Ναι, ωραία.
0: Ναι, εγώ είχα ξαναμπεί στη Λιόν που είχα πάει πριν χρόνια.
1: Στη Λιόν έχει αυτό το τρένο το γρήγορο, δεν είναι μετρό.
0: Όχι, στο μετρό.
1: Α, στο μετρό τη. Έχει αυτό το τρένο που πάει.
0: Αυτά τα τρένα
1: τα
0: έχουν στη Γαλλία γενικά, ναι. Αλλά εδώ στη Θεσσαλονίκη, τυπωσιάζεσαι, ρε παιδί, γιατί είναι και καινούριο. Εκεί φοβόμουν λίγο στη Λιόν.
1: Και γιατί είναι στη Θεσσαλονίκη και γουστάρουμε.
0: Ναι,
1: αυτό. Τι να λέμε
0: εγώ,
1: τώρα.
0: Εγώ, ήμουν ωραίο, θα
1: έκανα
0: συναυλία στο μετρό. Μέσα.
1: Στο σταθμό Βενιζέλου. Πόπου εκεί να δεις πικετοφορίες που θα γινόταν, θα βγαίνανε κάτι οι κύριοι και κυρίες με πώς τα λένε αυτά τα χαρτόνια, εν πάση περιπτώσει, που τα γράφαν διάφορα σε κάτι λόφους.
0: Ναι,
1: το είχαν κάνει και στο παρελθόν.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Άλλα θέματα.
0: Τι
1: έγινε, τι ειδήσεις έβγαλε. Εσύ ποιες ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη ξεχώρισες. Από αυτό το διήμερο, εν πάση περιπτώσει.
0: Από τα οικονομικά, θα σου πω.
1: Από οπουδήποτε.
0: Όχι, από τα οικονομικά.
1: Τρία πράγματα που ξεχώρισες, ρε παιδί μου, από τις δηλώσεις, από την ομιλία και από τη συνέντευξη.
0: Θα σου πω από τη συνέντευξη.
1: Τι ξεχώρισες.
0: Εγώ αυτό που κατάλαβα πλέον είναι ότι. Εντάξει, πέρα από το Τζίπρα και το Ναυρουλάκι και τα λοιπά, δεν πρόκειται από εδώ και πέρα να χαριστεί στο Σαμαρά. Αυτό κατάλαβα. Αυτό το εισέπραξα στον απόλυτο βαθμό αυτό το πράγμα.
1: Γιατί να χαριστεί στο Σαμαρά?
0: Ρε παιδί μου, μέχρι τώρα κρατούσε μία.
1: Αφού ο Σαμαράς θέλει να διαλύσει τη Νέα Δημοκρατία, γιατί δεν το χαριστεί?
0: Ναι, εντάξει, ρε παιδί μου. Θέλω να πω ότι από εδώ και πέρα, αν κρατούσε μία με λίγο πιο αυτή στάση, πλέον αυτό τελείωσε.
1: Μάλιστα.
0: Τελείωσε. Μαχαίρι, πώς το λένε.
1: Ναι.
0: Αυτό το κατάλαβα απόλυτα.
1: Εγώ το είχα καταλάβει. Δεν θέλω να σε.
0: Πες μου.
1: Από την προηγούμενη, δηλαδή την παραμονή της ΔΕΘ, ξεκίνησε μια μίνι βαβούρα, σιγά τη βαβούρα τώρα, τρικυμία εμποτηρίου, ας πούμε, για το θέμα των βιβλίων. Ένα βιβλίο που έχει ένα ζευγάρι και δεν έχει ένα ζευγάρι κτλ. Και είχαν αρχίσει, ας πούμε, και τα δημοσιεύματα και.
0: Τα γνωστή.
1: Τσαντίλα για τη Ζαχαράκη και το αυτό και εκείνο και το άλλο και ζητάνε το κεφάλι της Επιπίνακη και όλες αυτές τις ιστορίες. Και είχε ακουστεί ένα. Ένα τέτοιο είχε ακουστεί. Ως αίσθηση, δεν το λέω αυτολεξί. Έτσι.
0: Όχι, παιδί μου, στο.
1: Είχε αδειάσει
0: στο ποτό που γίνεται κάθε χρόνο στη Μάζοξη που κάνει στους δημοσιογράφους ο Μαρινάκης και περνάει και ο πρωθυπουργός από εκεί.
1: Ναι.
0: Τον ρωτήσανε.
1: Το ξέρω, το ρωτήσανε, παιδί μου.
0: Τον ρωτήσανε. Και δηλαδή γράφτηκε κιόλας. Τον ρωτήσανε για τη Ζαχαράκη. Και είπε, θα ήμασταν μαζί το πρωί. Δηλαδή, δεν είδατε δίπλα μου τη γυναίκα. Δηλαδή, και για όνομα του Θεού.
1: Εντάξει, πέραν από αυτό, εγώ σου λέω ότι ακούστηκε από το παρασκήνιο. Από το παρασκήνιο ακούστηκε ένα.
0: Έλα τώρα.
1: Έλα σε παρακαλώ, ας πούμε. Τώρα που θα καθόμαστε να κάνουμε την τρίχα τριχιά.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στον Απόστολο που λέει: πείτε κάτι για την Αλεξανδρούπολη και πάνω, πόσο χάλια είναι. Γιατί είναι χάλια?
0: Όχι, ρε παιδιά, η Αλεξανδρούπολη δεν είναι χάλια.
1: Γιατί είναι χάλια πάνω από την Αλεξανδρούπολη?
0: Όχι,
1: μπορεί να εννοεί από την Αλεξανδρούπολη και μέχρι την Αλεξανδρούπολη είναι ωραία. Από την Αλεξανδρούπολη και πάνω είναι χάλια.
0: Γιατί η Αλεξανδρούπολη είναι πολύ ωραία.
1: Εγώ δεν το ξέρω. Γιατί είναι χάλια, πείτε μας. Εξηγήστε μας, να το πούμε και στους φίλους ακροατές. Εγώ δεν έχω κανένα τέτοιο θέμα. Γιατί είναι χάλια?
0: Πείτε μας όμως.
1: Δεν έχω έρθει και έτσι δεν έχω ίδια άποψη. Οπότε δεν μπορώ να πω πράγματα που δεν γνωρίζω. Καταλαβαίνετε.
0: Είδες, έχουν κάνει και άλλο το παράδειγμα σου.
1: Ποιο παράδειγμα?
0: Βλέπω τώρα. Που έλεγες ότι πήγαινες 7 ώρα το πρωί για μπάνιο το προηγούμενο Σαββατοκύριακο.
1: Ναι.
0: Πάνε στον Άλυμο οι άνθρωποι από τώρα.
1: Καλά κάνουν.
0: Είναι 7 παρά.
1: Καλά κάνουνε. Ωραία είναι.
0: Άμα κάνει ζέστα.
1: Τέτοια ώρα είναι ωραία για μπάνιο.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι ακόμα, δεν έχει σηκωθεί και αεράκι, είναι η θάλασσα.
0: Είναι σαν λίμνη, ρε παιδί. Το βλέπω
1: αυτό,
0: τώρα.
1: Αυτό.
0: Τι είναι, ρε παιδί μου. Λάδι που λένε.
1: Αυτό το πράγμα όμως που πηγαίνουν για μπάνιο.
0: Ναι.
1: Και κάθονται μόνο μέχρι εκεί που πατώνουν.
0: Αυτό δεν μπορώ να το εξηγήσω.
1: Ναι, μπορεί να μην ξέρουν μπάνιο και να μην να φοβούνται να ανοιχτούν, ρε παιδί μου, αλλά. Εντάξει, μέχρι εκεί.
0: Το κάνανε παλιά.
1: Τόσο όσο.
0: Οι φιές και οι γιαγιάδες.
1: Παλιά το κάνανε και με. Είχαν σαμπρέλες και πήγαιναν
0: μέσα. Και πήγαιναν πάνω και κάτω με στο νερό.
1: Ο μπαμπάς μου, με σαμπρέλα έμπαινε. Ναι, ωραία. Και τι έγινε. Δεν ξέρω αν πάει.
0: Εντάξει,
1: εγώ ξέρω ανθρώπους στο Λιβάδι, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Δεν έχουν δει ποτέ στη ζωή τους θάλασσα.
0: Τώρα που κλείνει.
1: Δεν έχουν πάει.
0: Τώρα δεν συμβαίνει αυτό. Τώρα δεν συμβαίνει αυτό.
1: Γιαγιάδες και παππούδες και τέτοια. Δεν έχουν δει ποτέ στη ζωή τους θάλασσα. Γιατί.
0: Εντάξει.
1: Του έβαλε ένα screen saver. Πάρα πολύ ωραία.
0: Έχουμε δει.
1: Θα βγούμε τώρα γιατί πάμε για δελτίο ειδήσεων.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη θα παρουσιάσει σήμερα στις 12 το μεσημέρι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στην παρουσίαση θα συμμετάσχουν ο Υπουργός Κυριάκος Πυρακάκης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Νίκος Παπαθανάσης και οι Υφυπουργοί Θάνος Πετραλιάς και Δημήτρης Μαρκόπουλος. Από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 και ότι η αυτοδυναμία αποτελεί τη μόνη λύση για σταθερή κυβέρνηση. Ως βασικές προτεραιότητες έθεσε την αντιμετώπιση της ακρίβειας, τη μείωση κατά 30% του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος μέσα στην επόμενη τριετία και την επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι τα μέτρα είναι κοστολογημένα και δημοσιονομικά ασφαλή. Αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατήρησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επέκτασης των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια. Σφοδρή ήταν η αντίδραση της αντιπολίτευσης στις κυβερνητικές θέσεις, με αιχμές για την ακρίβεια, θεσμικές παρεκκλήσεις, διαφθορά και διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων. Η Ελλάς κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό για αλαζονία, ένδυα επιχειρημάτων και εκνευρισμό. Από την πλευρά του, ο Αντώνης Σαμαράς τόνισε ότι η παράταξη δεν είναι το κόμμα Μητσοτάκη. Η ιστορική νίκη κατέγραψε στις χθεσινές εκλογές της Αξονία Ανχάλτ το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία ΑΦΔΕ, συγκεντρώνοντας περίπου το 44% των ψήφων. Το κόμμα εξασφάλισε 39 από τις 83 έδρες της τοπικής βουλής, υπολοιπόμενο κατά 3 έδρες από την απόλυτη πλειοψηφία που απαιτείται για τον σχηματισμό κυβέρνησης. Βαριά ήταν η πέστη η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση, που περιορίστηκε στο 18% των ψήφων και κατέλαβε 16 έδρες στο τοπικό κοινοβούλιο. Ο επικεφαλής της δήλωσε έτοιμος για συνεργασία με την ΑΦΔΕ, πρόταση που απορρίπτουν τα υπόλοιπα κόμματα, γεγονός που καθιστά δύσκολο τον σχηματισμό κυβέρνησης. Κάκιστη είδηση χαρακτήρισε το εκλογικό αποτέλεσμα ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών, εκφράζοντας την ελπίδα να αποτελέσει μόνο μία εξαίρεση. Στην Πολωνία, ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι μόνο οι λήθοι και προδότες πανηγυρίζουν για τη νίκη της γερμανικής ακροδεξιάς. Δεν πρέπει να πάψουμε ποτέ να υπερασπιζόμαστε τις δημοκρατικές αξίες και το ευρωπαϊκό σχέδιο, τόνισε ο Γάλλος Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Για τη νίκη της ΑΦΔΕ πανηγυρίζουν από την πλευρά τους οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία. Τριήμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις για την αεροπορική τραγωδία με 2 νεκρούς πιλότους του Phantom κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης το Σάββατο στην Τανάγρα. Φως τα αίτια αναμένεται να ρίξει η έκθεση της αρμόδιας επιτροπής της πολεμικής αεροπορίας. Στα Πατήσια, τα ξημερώματα, ένας 55χρονος άνδρας τραυματίστηκε από πυροβολισμούς. Ο άνδρας τραυματίστηκε στα κάτω άκρα, ενώ οι δράστες διέφυγαν αμέσως μετά την επίθεση. Στο σημείο εντοπίστηκαν 3 κάλικες και 1 βολίδα. Οι αρχές διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών και τα κίνητρα της επίθεσης. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι επιβεβαιώθηκε πως έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 5 τραυματίστηκαν χθες όταν εμπορευματικό αεροσκάφος του κολοσσού του ηλεκτρονικού εμπορίου Amazon βγήκε από το διάδρομο κατά την προσγείωση στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι, χτυπώντας αυτοκίνητα σε δρόμο και παίρνοντας φωτιά, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Νέα επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω του Truth Social, υποστηρίζοντας ότι οι εξαγωγές πετρελαίου της χώρας καταραίουν. Νέες απειλές και κατά του νησιού Χάρκ στον Περσικό, όπου εξάγεται το μεγαλύτερο μέρος του Ιρανικού αργού. Σταγκαλίζουμε την οικονομία του Ιράν, δήλωσε νωρίτερα ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας, λέγοντας ότι η Ουάσιγκτον είναι ανοιχτή σε μια συμφωνία με την Τεχεράνη. Στο μεταξύ, το Ιράν σχεδιάζει να ανακοινώσει μια ζώνη αποκλεισμού έξω από τα στενά του Ορμούζ. Πάνω από τα 96 δολάρια το πετρέλαιο Brent μετά τις επιθέσεις ΗΠΑ και Ιράν σε πλοία. Για θετική αξιολόγηση των συνομιλιών που είχε χθες με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Γουίτκοφ και Κούσνερ, για πρώτη φορά στο Κίεβο έκανε λόγο ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Ο πόλεμος με τη Ρωσία φαίνεται πιθανό να συνεχιστεί αυτό το χειμώνα, εκτίμησε. Υπό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες βράδυ σε πυκνό δάσος στην Κόνιτσα. Μήνυμα 112 εστέλει στους κατοίκους της περιοχής. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική και στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά εύθριος καιρός με τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και με μονωμένες καταιγίδες Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι τοπικά στο Αιγαίο 7 Μποφόρ από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνει ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένη. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό, φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια, Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. 7 και 8 πρώτα λεπτά και 20 δευτερόλεπτα. Και έχουμε τη χαρά να έχουμε εδώ στο στούντιο μαζί μας τη Δέσποινα Σφυριοπούλου, γιατί θα μας πει.
1: Για μια χαρούμενη είδηση.
0: Όχι.
1: Τι έγινε στο. Τι έγινε στη Γερμανία με τα FD.
2: Λοιπόν, ήταν κάτι το αναμενόμενο, βέβαια, όχι τόσο, με τόσο πολύ μεγάλη διαφορά. Δηλαδή, ναι, μεν τα exit poll χτες μας έλεγαν για μια επικράτηση του AfD της τάξης του 41 με 42%. Τα αποτελέσματα είναι στο 44%, με μια κάθετη πτώση του CDU του Merz.
1: Ναι, των χριστιανοδημοκρατών.
2: Ακριβώς. Ναι. Από το πάνω από το 40 που ήταν τώρα είναι 17,8%. Είναι τεράστια.
1: Κάποιος θα το έλεγε και συντριβή.
0: Ναι.
1: Αν δεν ήθελε να χαϊδέψει τα αυτιά τους, θα το έλεγε όπως πραγματικά είναι. Συντριβή. Δηλαδή από το 40 πας στο 18. Αυτά τα έχουμε δει και εδώ.
2: Παρόλα αυτά, το AfD δεν παίρνει αυτοδυναμία. Διαθέτει, παίρνει 39 από τις 83 έδρες και χρειάζεται 42 προκειμένου να έχει αυτοδυναμία.
1: Διάβασα ότι μπήκε στην Βουλή το ακροαριστερό κόμμα, αυτό το Βάκιαχατ, ξέρω εγώ πώς το λένε, ξέρω εγώ, μου θυμίζει μια σκούπα.
2: Και επίσης η αντιπρόεδρος του AfD, η Άλις Βάιντελ, χαρακτήρισε καταρχήν το αποτελέσμα εντυπωσιακά ως ιστορική νίκη και ο πρόεδρος. Και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο πλέον συνεργασιών και προς το... και προς το CDU.
1: Νομίζω όμως ότι ο τοπικός εκεί αρχηγός του στη Σαξονία απέκλεισε το ενδεχόμενο να έχει συνεργασία συγκυβέρνηση.
2: Είπαμε το firewall. Όλα τα κόμματα προσπαθούν να δημιουργήσουν αυτό το τείχος προστασίας προκειμένου να μην υπάρξει κάποια συνεργασία με το...
0: Θα ήταν ιστορικά ανακόλουθη άμα το κάνανε. Θα ήταν μεγαλύτερη ήττα από το ποσοστό που πήρανε άμα συνεργαστούμε.
1: Ναι, αλλά κάποιος λέει, συγγνώμη, κάποιος άλλος λέει ότι μπορεί να πει, δεν ξέρω αν το λέει, ότι αυτή είναι η τιμιγορία του λαού που πήγε και ψήφισε.
2: Μάλιστα,
1: άρα το γυρίζει την πλάτη.
0: Ο λαός δεν έδωσε αυτοδυναμία όμως.
1: Πρώτον, και δεύτερον, απλά τα εξηγώ και για τους φίλους ακροατές. Ναι. Και το CDU είχε πει, δηλαδή οι χριστιανοδημοκράτες είχαν πει εξ αρχής και οι σοσιαλδημοκράτες και όλοι, ότι με αυτούς δεν συγκυβερνάμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι εις γνώσιν των ψηφοφόρων. Ναι. Ναι.
2: Και επίσης, μάλιστα λένε τώρα ότι αν τελικά δεν καταφέρουν να γίνει εφικτή η δημιουργία κυβέρνησης, ότι αν πάνε σε καινούργιες εκλογές, το AfD θεωρεί ότι θα. Μάλλον οι επικεφαλής του AfD θεωρούν ότι θα πάρει μεγαλύτερο ποσοστό και θα φτάσουν στην αυτοδυναμία.
1: Κάπου άκουγα που έλεγε ότι θα. Έτσι και ξανακάνουμε εκλογές, λέει θα πάρουμε 50-55%.
2: Έτσι
1: ακριβώς. Ωραία, εντάξει.
0: Ναι. Ας πάνε και στο διάστημα.
1: Ό,τι πει ο λαός εκεί πέρα, δεν είναι δικό τους θέμα.
2: Τέλος πάντων, οι διαφορές όμως και με τα υπόλοιπα κόμματα είναι πολύ μεγάλες. Δηλαδή από το 44 πάμε στο περίπου 17,8%. Μετά το SPD έχουμε 9%, πράσινη το ίδιο πάνω κάτω, 9%, και αυτό το ακροαριστερό, το BSW,
1: είναι...
2: Το 5% πήρε το 5% για να μπει στην
1: Βουλή. Ίσα-ίσα για να μπει στη Βουλή. Ναι, αυτό.
2: Βέβαια, μας κάνει όλο αυτό εντύπωση. Αλλά είναι ένα κρατήδιο το οποίο έχει μόνο 2 εκατομμύρια κόσμου ψηφοφόρους. Ωστόσο, είναι ενδεικτικό.
1: Αυτό είναι ενδεικτικό για ότι θα γίνει και σε ομοσπονδιακό ενδεχομένως επίπεδο. Βέβαια, να πούμε ότι έχουν άλλη συμπεριφορά η Ανατολικογερμανία από τους Δυτικογερμανούς. Δεν ξέρεις τι θα γίνει. Δηλαδή, δεν μπορείς να πεις ότι αυτό ευθύγραμμα θα μεταφερθεί σε ομοσπονδιακό επίπεδο.
0: Είναι μια τάση όμως.
1: Είναι όμως, μπράβο.
2: Είναι.
1: Δείχνει μια τάξη. Προφανώς δείχνει μια τάση.
0: Ακόμα και αν αθροίσεις εντωμεταξύ τα ποσοστά του Τσεντεού, του Ντιλίνκε, του SPD, του FDP, των Πρασίνων και του Βάγκενχαχτ, που λέει Διονύσης, και πάλι δεν βγαίνει ποσοστό ικανό για να κάνουν η κυβέρνηση. Άσε που είναι και... Πώς το λένε, πες ότι ενωνόντουσαν όλοι αυτοί, ρε παιδί μου, απέναντι στην ακροδεξιά. Και πάλι δεν βγάζει. Δεν βγάζει.
1: Ναι, δεν ξέρω. Εδώ είναι πολλά πράγματα που πρέπει να βγουν συμπεράσματα. Για παράδειγμα, ρε παιδί μου, οι σοσιαλδημοκράτες, έτσι, το S5, παραδοσιακό κόμμα στην, ειδικά στη Δυτική Γερμανία, έτσι, που έχει βγάλει προσωπικότητες σαν, ναι, τον Willy Brandt, αυτόν, ναι, ναι, αυτή, ναι, την, την Ήπειρο, ας πούμε, μεγάλου βεληνικούς πολιτικούς, το οποίο πληρώνει, λέει, το ότι έχει συγκυβερνήσει με τους χριστιανοδημοκράτες. Ναι, και είχε διαπαιδαγωγήσει το κοινό του ότι είναι το απόλυτο κακό οι χριστιανοδημοκράτες. Που να ήξεραν ότι θα έβγαινε κάποτε το AFD, για παράδειγμα. Ναι. Και πληρώνουν ακόμα αυτό το πράγμα. Είναι και πώς αντιδρούν και σε αυτό που τους έχεις διαπαιδαγωγήσει μέχρι τότε, καταλαβες.
0: Έτσι.
1: Και έχουν φτάσει να είναι στο 8%. Αυτοί που κάποτε είχαν 30, 35, 40 κτλ. Ναι. Αυτό.
2: Πάντως κρατάμε αυτό που. Περισσότερο αυτό που είπε η Κατερίνα. Ότι
1: γιατί
2: είναι...
1: κρατάμε περισσότερο αυτό που είπε η Κατερίνα.
2: Περίμενε, κάτσε λίγο.
0: Σωστά.
2: Ότι είναι μια τάση.
0: Ναι,
2: δεν καθορίζει αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, αλλά είναι μια τάση.
2: Και αυτό έχει συγκεντρώσει το ενδιαφέρον και τα φώτα όλου του ευρωπαϊκού τύπου και όχι μόνο. Έτσι δεν είναι.
1: Εννοείται. Σήμερα αυτό.
2: Είναι
1: οι πρώτοι. Οι εκλογές είναι πρώτη είδηση παντού. Δέσποι, να σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να σε καλά, καλημέρα. Καλημέρα στη φίλη μας την Άλεξ.
0: Γεια σου, Άλεξ.
1: Guten Morgen, λέει, άφωνη σχετικά με τα εκλογικά αποτελέσματα στη Γερμανία. Φαινόταν, ενάρχεται πάντως. Ναι. Τουλάχιστον εμείς αυτό λέμε. Αυτό είχαμε δει από τις δημοσκοπήσεις που είχαν προηγηθεί. Mm. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη. Ναι, το ξέρουμε αυτό που λέτε. Καλημέρα και στον κύριο Δημήτρη. Όχι τον κύριο Δημήτρη, τον κύριο Γιάννη. Ο κύριος Γιάννης λέει: η κρατική δημοσιογράφος Κατερίνα Σερέτη πήγε στη Θεσσαλονίκη με έξοδα των Ελλήνων φορολογουμένων για να κάνει μια ερώτηση στον Μητσοτάκη. Εξαιρετική διαχείριση των χρημάτων των φορολογουμένων πολιτών. Ρωτήθηκαν οι φορολογούμενοι αν θέλουν να την πληρώσουν. Ερώτημα.
0: Θα σας απαντήσω πώς τον είπαμε τον κύριο.
1: Γιάννη.
0: Ο κύριος Γιάννη. Κύριε Γιάννη μου, δεν πήγαμε έξοδα των Ελλήνων φορολογουμένων στη Θεσσαλονίκη. Πήγαμε έξοδα του site στο οποίο εργάζομαι. Δεν ξέρω αν ακούσατε τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος όταν είπε να κάνω την ερώτηση, από πού είμαι. Δεν είπε ότι είμαι από το ERT News Radio. Υπήρχαν άλλοι συνάδελφοι που ήταν εκεί για την ERT. Το ακούσατε αυτό, μήπως?
1: Όχι.
0: Δεν το ακούσατε. Αν σας βολεύει ότι πήγαμε έξω των Ελλήνων φορολογουμένων.
1: Όχι. Το ερώτημα, εγώ το βάζω λίγο αλλιώς. Αν ρωτήθηκαν οι φορολογούμενοι, έπρεπε να κάνουμε δημοψήφισμα αν θα πάει σε ΡΕΤΗ ή όχι, για να καταλάβω. Δηλαδή, πώς θα ρωτούνταν οι Έλληνες φορολογούμενοι αν θα πάει οποιοδήποτε δημοσιογράφος, άστι σε ΡΕΤΗ. Οποιοδήποτε δημοσιογράφος σε ΡΕΤΗ, αν θα πάει στη Θεσσαλονίκη να καλύψει τη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού. Έτσι, όχι, ξέρω εγώ, του Πρωθυπουργού.
0: Γιατί λοιπόν, φαντάζομαι
1: θα κάναμε τι ακριβώς.
0: Ναι,
1: πώς θα ρωτούνταν οι φορολογούμενοι.
0: Πιστεύετε πρώτον ότι στην καθημερινότητά μας τον καφέ μας τον παίρνει η ΕΡΤ. Το φαγητό που τρώμε μας το πληρώνουν οι Έλληνες φορολογούμενοι. Σας παρακαλώ πολύ. Το κρατική δημοσιογράφος πώς το λέτε, δηλαδή το λέτε υποτιμητικά? Δεν έχω καταλάβει επίσης.
1: Τέλος πάντων, μας στέλνει και ένα μήνυμα ο κύριος Αλέξανδρος, είναι πάρα πολύ μεγάλο. Δεν μπορούμε να το διαβάσουμε την ώρα που ταυτόχρονα μιλάμε. Δεν γίνεται. Θα το διαβάσουμε μετά, όταν βγούμε από το στούντιο. Καλημέρα στον κύριο Νίκο. Τον αποκλειστούν από το να θέσουν ερωτήσεις στον Πρωθυπουργό στη ΔΕΔ. Δημοσιογράφοι από μέσα ενημέρωσης της αντιπολίτευσης δείχνουν την ποιότητα της δημοκρατίας.
0: Ποιος αποκλείστηκε?
1: Όσο για τα πρότυπα οικογένειας που προάγεται στο νέο βιβλίο του Δημοτικού με γκέι και λεσβίες, είναι μια φωτιά που μόλις άναψε, όσο και αν εσείς προσπαθείτε να υποβαθμίσετε σαν κοινοβουλευτική εκπρόσωπη της κυβέρνησης.
0: Ναι.
1: Καλημέρα κύριε Νίκο. Καλημέρα και στον κύριο Κωνσταντίνο, ο οποίος λέει το θέμα είναι για τους λόγους.
0: Ναι.
1: Καλημέρα κύριε Νίκο. Καλημέρα και στον κύριο Κωνσταντίνο, ο οποίος λέει το θέμα είναι.

0: γνωστή τώρα το πρωί, πριν από περίπου από λίγα λεπτά. Καλημέρα, Σπύρο.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Ήταν γύρω στις 5 παρά 5 στην περιοχή των Πατησιών, όπου είχαμε ένα ενοχικό με πυροβολισμούς. Σύμφωνα με πληροφορίες, 2 άτομα άγνωστα μέχρι στιγμής στις αρχές, οι οποίοι επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα, πλησίασαν στη συμβολή των οδών Βρούτου και Θέμου Άνινου και πυροβόλησαν σε βάρος ενός 55χρονου άντρα αλβανικής καταγωγής, ο οποίος εκείνη την ώρα αποχωρούσε από το σπίτι του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οποίος τραυματίστηκε στα κάτω άκρα, δεν κινδυνεύει η ζωή του, μεταφέρθηκε με ΚΑΒ στο Γεώργιος Γεννηματάς, όπου νοσηλεύεται, ενώ οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο προκειμένου αφενός να εντοπίσουν τους δράστες, οι οποίοι διέστηγαν με τη μοτοσυκλέτα και αφετέρου να ελέγξουν τον χώρο όπου πραγματοποιήθηκε αυτή η ένοπλη επίθεση. Έχουν βρεθεί 3 κάλικες από πυροβόλο όπλο, εξετάζονται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, όπως επίσης και 1 βολίδα. Δεν υπάρχει πληροφόρηση μέχρι στιγμής για το αν το θύμα εμπλέκεται σε κάποια υπόθεση, κάποιο...
0: Αν είναι κάποιο ξεκαθάρισμα λογαριασμών, τέλος πάντων, όπως τα λέτε.
1: Αυτό ακριβώς. Αν πρόκειται για ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών ή κάποιο μήνυμα που ήθελαν κάποιοι να στείλουν στον συγκεκριμένο άντρα. Οι αστυνομικοί ερευνούν την υπόθεση και περιμένουν να δούμε τι ακριβώς θα βγάλει αυτό το περιστατικό.
0: Μάλιστα. Σπύρο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Αυτά.
0: Τι αυτά. Αυτά δεν έχει τίποτα. Λοιπόν, να ξέρετε σήμερα ότι και σήμερα μάλλον, ότι είναι πολύ δύσκολη μέρα από άποψη καιρική, γιατί, σας είπε και, και ο Διονύσης τον καιρό νωρίτερα.
2: Δεν είπα τον καιρό εγώ.
0: Δεν τον είπε.
2: Όχι, δεν είπα καιρό σήμερα.
0: Νόμιζα ότι τον είπε.
2: Σου είπα, από τότε που άλλαξε το site της...
0: Δεν μπαίνεις στο μετεό, φίλε μου.
2: Δεν μπαίνω, δεν λέω τίποτα.
0: Γιατί, Διονύση, δεν έχω θυμώσει. Δεν κάνεις μουτράκια στο καιρό.
2: Έχω στεναχωρηθεί.
0: Είναι πολύ αυξημένο, υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Είμαστε κατηγορία 4 και σήμερα. Πάρα πολλές περιφέρειες, δηλαδή Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, η Θεσσαλία, η Στερεά Ελλάδα, η Αττική, η Δυτική Ελλάδα, η Πελοπόννησος, το Βόρειο και το Νότιο Αιγαίο και η περιφέρεια της Κρήτης. Δηλαδή σχεδόν όλη η χώρα είναι στο πορτοκαλί. Πορτοκαλί και κίτρινο. Οπότε σας παρακαλούμε πολύ, έχετε το νου σας. Γιατί...
2: Ο Θωμάς λέει: εγώ, καλημέρα σας. Εγώ σε ερώτηση για να πάει η Κατερίνα Θεσσαλονίκη θα απαντούσα θετικά. Με τη Σερέτη. Έχει κάνει hashtag. Με τη Σερέτη.
0: Παιδιά, να σας πω κάτι. Έχω σκεφτεί πάρα πολλές φορές όμως ότι σε αυτές τις συνεδεύξεις τύπου. Επειδή εμείς δεν κάνουμε, ρε παιδί μου, δεν είμαστε σαν τους συναδέλφους που κάνουν το πολιτικό ρεπορτάζ, το αμιγώς.
2: Ναι.
0: Είμαστε ποικίλης ύλης.
2: Ναι.
0: Θα ήθελα να γίνεται και καμιά άλλη ερώτηση.
2: Για τη Μέγκαν, ας πούμε.
0: Στον Πρωθυπουργό. Όχι για τη Μέγκαν, ρε παιδάκι μου.
2: Γιατί
0: κάτι
2: γι' αυτό
0: άλλο, μας έχετε,
2: με τον Παπαχλημίτσο μας έχετε ζαλίσει για τη Μέγκαν.
0: Όχι, όχι, κάτι πιο
2: δεν έπρεπε να το ρωτήσουν για το, να πάρει θέση για τον.
0: Για το ρεμό.
2: Ποιο θα τραγουδήσει εκεί πέρα αυτό, ναι.
0: Όχι, ρε, εσύ, δεν είχε προκύψει ακόμα.
2: Α, δεν είχε προκύψει. Γιατί δεν φαινόταν, δηλαδή δεν είχαν μπει ακόμα τι καλωσιέ. Δεν φαινότανε.
0: Εγώ πάντω που πέρασα χτε το πρωί από εκεί με το ταξί για να πάω που πήγαινα στο Γκοταρίδι και στην Κασιμάτη που με είχαν καλέσει το πρωί στην εκπομπή και πέρασα από εκεί, λέω, ωραία εξέδρα για το ρέμο θα είναι, χάρηκα εγώ.
2: Εσύ, χαρά γεμάτο. Να σου πω, ωραίο, πολύ ωραίο στούντιο.
0: Ναι ρε παιδιά.
2: Εκεί στην εκπομπή που είχαν,
0: ναι,
2: επειδή σε είδα το πρωί, ξύπνησα, έβαλα ξυπνητήρι για να σε δω.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, γιατί μου είχες πει ότι θα βγεις 8, είχες βγει νωρίτερα. Αλλά τέλος πάντων, από τις 8 σε έπιασα. Αλλά, ωραίο.
0: Έπιασε το κατάλληλο σημείο που είχε έρθει ο κύριος 22 εκεί.
2: Ναι.
0: Και είχε φέρει
2: τα σουβλάκια και τα τυροπιτάκια.
0: Τυρόπιτα από τα χέρια της αδερφής του και σουβλάκια και.
2: Παιδιά, ένα 5 λεπτό η Σερέτη, όσο την έδειχνε το πλάνο εκείνη την ώρα, ήταν στραμμένη, κοιτούσε μόνο τα τυροπιτάκια. Τίποτα άλλο. Ούτε τον Κοταρίδη, ούτε την Κασιμάδη, τίποτα.
0: Να σου πω, δεν έφαγα.
2: Ρωτήθηκε γι' αυτό ο Έλληνας φορολογούμενος.
0: Δεν έφαγα. Ναι, για πες. Δεν έφαγα.
2: Δεν έφαγες. Γιατί δεν έφαγες.
0: Δεν έφαγα γιατί όταν βγήκα για να μπουν οι επόμενοι.
2: Ερώτημα.
0: Δεν πρόλαβα να πλώσω το χεράκι να πάρω τώρα.
2: Ερώτημα. Αυτά που φέρουν οι διάφοροι και πηγαίνουν στην εκπομπή τη τηλεόραση, μετά που πηγαίνουν.
0: Κατατρώνε και οι συνάδελφοι. Τα παιδιά.
2: Γι' αυτό δεν πρέπει να ρωτηθούν οι φορολογούμενοι.
0: Όχι, γιατί τα φέρνουν δώρο.
2: Εντάξει, okay. Όχι, απλά το,
0: όχι,
2: το λέω.
0: Λέω μήπως, όχι, ναι. Το λέω και εγώ αυτό.
2: Όχι, λέω,
0: τα φέρνουν δώρο.
2: Ρωτάω, ρε παιδί μου. Αυτό. Καλημέρα, κύριε Κυριάκο. Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Πολύ ωραία. Λέω εκείνη την ώρα που ήταν χάραμα, ας πούμε, που έφτασα εγώ εκεί.
2: Ναι.
0: Έφτασα νωρίτερα. Και είναι το Μέγαρο Μουσικής. Ρε παιδιά, τα έχετε όλα πιο ωραία στη Θεσσαλονίκη. Με καθυστέρηση μεν, αλλά πιο ωραία.
2: Δηλαδή, δεν πάει να μείνει εκεί.
0: Δηλαδή, πρόσεξε.

0: Πρόσεξε να δεις. Το Μέγαρο Μουσικής είναι χτισμένο πάνω στη θάλασσα.
1: Ναι.
0: Είναι πανέμορφο, έχει αυτές τις τζαμαρίες, τις υπέροχες.
1: Μακριά είναι αυτό το Μέγαρο Μουσικής.
0: Δεν είναι πολύ μακριά, είναι κανένα δεκάλεπτο από το κέντρο.
1: Στην Καλαμαριά είναι.
0: Ναι, ένα δεκάλεπτο από το κέντρο.
1: Με το μετρό πλέον είναι τίποτα. Ναι.
0: Δεν πάει το μετρό εκεί.
1: Δεν πάει Καλαμαριά.
0: Όχι, σε εκείνο το σημείο δεν πάει, στο Μέγαρο λέμε ακόμα.
1: Α, εντάξει.
0: Ναι, λοιπόν, αλλά ρε παιδί μου, λέω, πα εκεί, ανοίγει η καρδιά σου.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραίο. Και όμορφο μέσα το Μέγαρο, πάρα πολύ ωραίο.
1: Παιδί μου, ανοίγει η καρδιά σου οπουδήποτε έχει θάλασσα.
0: Ναι,
1: όπου έχει θάλασσα, ανοίγει η καρδιά σου. Και σε λίγο που θα έχουμε εδώ πέρα κάτω το. Αυτό το. Την Αθηναϊκή Ριβιέρα.
0: Το Αέναον.
1: Που θα έχουμε τη Ριβιέρα. Αέναον και
0: Τραχαλιά.
1: Ξέρω εγώ πώς το λένε και επειδή το λένε. Λοιπόν, όταν θα ανοίξει αυτό το πράγμα και θα είναι προσβάσιμο κτλ. Και θα είναι υπογειοποιημένα τα αυτοκίνητα, θα περνάνε από κάτω. Εσεί θα προχωρά από πάνω και θα έχει πάρκα και δεντράκια και τέτοια αυτό. Θα είναι ωραία.
0: Ναι, βέβαια.
1: Θα είναι ωραία. Θα ξανανοίξει το μέτωπο το παραλιακό, α πούμε. Τώρα είναι όλο έργα. Ή ξέρω εγώ τι.
0: Τώρα το φτιάχνουμε.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό, καταλαβαίνεις. Ναι. Έτσι είναι το.
1: Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Ναι.
0: Λοιπόν. Ο Κιμ Γιονγκ Ουν θέλει πυρηνικό ναυτικό.
1: Τι εννοεί θέλει πυρηνικό
0: να
1: ναυτικό.
0: Να κάνει όλο το ναυτικό του πυρηνικό.
1: Πυρηνοκίνητο.
0: Ναι.
1: Να λειτουργούν τα πλοία του με πυρηνικούς αντιδραστήρες.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Να ξέρεις.
1: Ο πρώτος είναι ο τελευταίος.
0: Εξελίσσεται, καταλαβαίνεις.
1: Εξελίσσεται.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι έχει κάτι που ήδη.
0: Ναι, αλλά αυτή η πύραυλη που δοκιμάζει συνέχεια.
1: Άλλο είναι αυτή. Ναι.
0: Η βαλιστική.
1: Ναι.
0: Αυτή. Που όλο βαράνε συναγερμοί, ας πούμε, σε γύρω χώρες.
1: Παιδί μου, αυτού δεν του ρίχνει για να αποβομβαρδίσει κάποια χώρα. Δοκιμές κάνει.
0: Ναι, δοκιμές
1: κάνει. Στη θάλασσα του ρίχνει. Αυτή η θάλασσα εντωμεταξύ εκεί τη νότια Ιαπωνία, πώς τη λένε αυτή την. Πρέπει να είναι τίνκα στου βαλιστικού πυράβλου τη Κορέα.
0: Ναι, που πέφτουν όμως, να σου πω κάτι. Ότι τι κάνει δηλαδή.
1: Τα ψάρια. Τώρα τι σκέφτομαι εγώ.
0: Ψάρι.
1: Λοιπόν, τα αποτελέσματα των εκλογών στη Γερμανία δεν σημαίνει ότι ο κόσμος γίνεται ακροδεξιός, αλλά ότι η ευρωπαϊκή κοινωνία έχει εξαντλήσει τα όρια της με το μεταναστευτικό, αδυνατώντας πλέον να διαχειριστεί τις επιπτώσεις του στην καθημερινότητα. Αν αναζητάτε υπαίτιους, αυτοί δεν είναι άλλοι από τις σημερινές κυβερνήσεις που είχαν τη δυνατότητα να επιλύσουν το πρόβλημα και απέτυχαν να το πράξουν. Δεν αναζητούμε τίποτα. Εμείς καταγράφουμε τα γεγονότα. Έτσι. Δεν.
0: Αν αυτοί που πάνε και ψηφίζουν γιατί έχουν φτάσει στα όρια τους με το μεταναστευτικό. Γιατί όντως πολλές κοινωνίες έχουν φτάσει στα όρια τους με την λάθος διαχείριση του πολύπλοκου ζητήματος. Πιστεύουν ότι τη λύση θα τη δώσουν τα άκρα είναι άξιοι της τύχης τους. Είναι πολύ απλό. Δηλαδή η ιστορία.
1: Μεγάλη κουβέντα είπες τώρα.
0: Η ιστορία έχει γράψει πάρα πολλές σελίδες. Οι περισσότερες μαύρες σελίδες στην ιστορία είναι από καθεστώτα, από ακραίες ιδεολογίες, από όλα αυτά τα πράγματα.
1: Δεν είναι, είναι αυτό το ένα θέμα. Το ιστορικό τέτοιο. Υπάρχει και το άλλο, παιδιά, το κοινωνικό. Το λέμε μεταξύ μας, το συζητούσαμε μερικοί και τα λοιπά. Η Ευρώπη χρειάζεται ανανέωση. Ανανέωση κόσμου. Χρειάζεται νέο κόσμο. Χρειάζεται νέο κόσμο για να δημιουργήσει. Η Ευρώπη έχει κάποιες αξίες. Οι αξίες αυτές είναι σύν της άλλης της πολυπολιτισμικότητας και της όσμωσης και της ανεκτικότητας και της ανοιχτότητας και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό είναι η Ευρώπη. Αλλιώς θα ήμασταν κάποιου άλλου είδους ήπειρος, χώρα, σύνολο χωρών ή οτιδήποτε εν πάση περιπτώσει θέλετε να το ονομάσετε. Δεν είναι μόνο αυτό το θέμα. Δηλαδή κάποια στιγμή σε άλλες ιστορικές περιόδους η μετανάστευση έδωσε όθηση και στην Ευρώπη ή και σε άλλες χώρες, για παράδειγμα. Δεν είναι εξ ανάγκης κακών. Το να μην υπάρχουν κανόνες είναι ένα θέμα. Το να υπάρχουν κανόνες και να τηρούνται είναι ένα δεύτερο θέμα. Το να μην υπάρχει τίποτα και να υπάρχει μια συνδοσία και να είναι ο ένας να σφάζει τον άλλον είναι ένα άλλο θέμα, το οποίο δεν το θέλουμε. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι αυτή η Ευρώπη η οποία δημιουργήθηκε όπως δημιουργήθηκε. Νομίζω. Συγγνώμη κιόλας.
0: Ναι.
1: Θα βγούμε τώρα.
0: Θα βγούμε τώρα.
1: Όταν ο Γιάννης βάζει τραγούδι από κάτω χωρίς να μας ρωτήσει, σημαίνει ότι πρέπει να βγούμε από το στούντιο.
0: Λοιπόν,
1: στους ακροατές το λέω, δεν το λέω.
0: Η παρέα από τη Χειροσήμα που μας ακούει.
1: Ναι.
0: Ξέρεις ότι έχουν αφήσει κτίρια άθικτα. Όπως είναι μετά την ρήψη της βόμβας.
1: Εγώ δεν το ξέρω.
0: Τι έχει πάει.
1: Όχι.
0: Το έχει δει στο ντοκιμαντέρ.
1: Ναι.
0: Όταν πηγαίνει, λέει εκεί,
1: ναι.
0: Δεν μπορεί να το περιγράψει αυτό που αισθάνεσαι στη Χειροσήμα.
1: Ναι, έτσι συμβαίνει.
0: Είναι πολύ στενάχωρο. Είναι όπως όταν πηγαίνει στο Auschwitz, ας πούμε.
1: Έτσι συμβαίνει και με το Auschwitz. Αυτό ήθελα να πω. Έτσι συμβαίνει και με αυτά. Λοιπόν, βγαίνουμε από το στούντιο και επανερχόμαστε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συναγερμός στα ξημερώματα στα Πατήσια. Στο νοσοκομείο 55χρονος δέχτηκε πυροβολισμού στα πόδια σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών. Σήμερα η εξειδίκευση των μέτρων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης από το Υπουργείο Οικονομικών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ανακοίνωσε πακέτο μέτρων ύψους 2,2 δις ευρώ. Στους ωφελούμενους περιλαμβάνονται ελεύθεροι επαγγελματίες, επιχειρήσεις, αγρότες, μισθωτοί, δημόσιοι υπάλληλοι, συνταξιούχοι, οικογένειες και νέοι. Σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης και του Αντώνη Σαμαρά στις κυβερνητικές θέσεις. Στη Γερμανία, νίκη χωρίς αυτοδυναμία για το ακροδεξιό εξτρεμιστικό αφεντές στις εκλογές στη Σαξονία-Άνχαλτ. Επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν μέσω της πλατφόρμας Truth Social. Υποστηρίζει ότι οι εξαγωγές πετρελαίου της χώρας καταραίουν. Απειλές και κατά του νησιού Χάρκ, στον Περσικό, από όπου εξάγεται το μεγαλύτερο μέρος του Ιρανικού αργού. Η Τεχεράνη σχεδιάζει να ανακοινώσει μια ζώνη αποκλεισμού έξω από τα στενά του Ορμούζ. Πάνω από τα 96 δολάρια το πετρέλαιο Brent. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς στο πυκνό δάσος της Τραπεζίτσας στην Κόνιτσα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στις περιφέρειες Αττικής Μακεδονίας, Θράκης, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
2: Χορεύουμε, τραγουδάμε, ανταμώνουμε. Ένα τορβανίτικο αντάμωμα Γεώργιος Λιώσης από την Ένωση Λιωσιωτών Ηλίου. Τραγουδά ο Σπύρος Μπρέμπος. Μαζί του η μουσική Νίκος Μπρέμπος, Τιμολέον Ντέμος, Δημήτρης Ράπτης και Μανούσος Κλαπάκης. Συμμετέχουν οι σύλλογοι Ένωση Λιωσιωτών Ηλίου, Εθνική Εστία, Μανουσάκια Κυριακίου, Γιορτάνη, Φυλασία, Γρίζα, Ελληνική Παράδοση και η χορευτική ομάδα του Δήμου Αχαρνών. Παρουσίαση Χριστιανά Καλογεροπούλου. Καλλιτεχνική διεύθυνση Μανώλης Παπαδομαρκετάκης. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 7.30 στο Πύργο Βασιλίσης Ηλίου. Είσοδος ελεύθερη. Σε χρόνο εναιστώτα. Γιατί δεν ήταν, είναι.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Καλημέρα στον κύριο Κώστα. Καλή εβδομάδα μας εύχεται. Καλημέρα στην κυρία Τζέννη, η οποία λέει: όταν μιλάς για άκρα, προωθείς τον φασισμό. Άλλο πάλι για τούτο. Σταματήστε αυτή την άθλια, ανιστόρητη. Κάτι. Επίσης, μαύρες σελίδες στην ιστορία έχουν καταγράψει και οι κατεφημισμού δημοκρατίες όπως είπα, Βρετανία, Γαλλία κλπ. Και συνεχίζουν ως τις μέρες μας. Δυστυχώς, η Χειροσύμα είναι ένα τέτοιο παράδειγμα. Το Ισραήλ που το αναφέρεται ως δημοκρατικό είναι ένα κράτος απαρτχάιντ και ένα κράτος γενοκτονικό. Πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα στον κύριο Μάκη. Καλή εβδομάδα. Επιτέλους, οι Έλληνες ξεκινούν αποταμιεύσεις μετά τις εξαγγελίες χαράς Ευαγγέλια. Κύριε Μάκη, δεν ξέρω αν παρακολουθείτε καθόλου τα στοιχεία που δίνει η έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος, μηνιαίες, τριμηνιαίες κτλ. Οι Έλληνες ούτως ή άλλως κάνουν αποταμίευση. Δεν περίμεναν τις εξαγγελίες για να κάνουν ή να μην κάνουν. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, επειδή μιλάμε για εξαγγελίες και επειδή μιλάμε για την έκθεση Θεσσαλονίκης, πάμε στον Άκη τον Βαγιάνο, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος παρακολούθησε την συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού. Αυτό που ρώτησε και νωρίτερα και την Κατερίνα, ποιο είναι κατά τη γνώμη του το κύριο στίγμα, ρε παιδί μου, που ήθελε να στείλει ο Πρωθυπουργός. Άκη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα και καλή εβδομάδα και από μένα. Το συνολικό, η συνολική παρουσία τώρα του Πρωθυπουργού, συνολικά θα πρέπει να μιλήσουμε, διότι.

0: ενώσουμε και τη συνέντευξη αλλά και την ομιλία, νομίζω ότι θα πρέπει να διαβάσουμε λίγο την παρουσία του Πρωθυπουργού ως λιγότερο οικονομική ομιλία και περισσότερο ως μια άτυπη έναρξη της προεκλογικής περίοδου για το 27. Πια είναι σαφές ότι ο κ. Μητσοτάκης μίλησε για ένα τετραετή οδικό χάρτη του 27 με το 31, λίγους μήνες ουσιαστικά πριν από τις εκλογές. Συνέδεσε τα οικονομικά μέτρα ουσιαστικά με το ευρύτερο, την ευρύτερη προοπτική συνέχεια σταθερότητας και ευημερίας και έτσι ουσιαστικά πολιτικά μιλώντας θα πρέπει να πούμε πως ο Πρωθυπουργός δεν περιοριστεί μόνο σε μέτρα για το επόμενο έτος, παρουσίασε ένα συγκεκριμένο ορίζοντα με το 2021 και έτσι ουσιαστικά μετατράπηκε και η συγκεκριμένη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκη σε μια πως ο Λενής θα φτάρει κανείς σε μια έναρξη
1: αφετηρία, ναι, αφετηρία. Εγώ αυτό το κατάλαβα
0: όλα πρέπει να πούμε και από την ομιλία του αλλά και από τη συνέντευξη του όλες τις απαντήσεις ναι μεν είχαν την προοπτική της διακυβέρνησης το επόμενο έτος αλλά ήταν όλες οι απαντήσεις, όλο το αφήγημα ήταν η συνέχεια, η σταθερότητα και η ευημερία για τα επόμενα χρόνια.
1: Ήταν πολύ έντονο και πολύ σαφές αυτό που περιγράφεις από την ομιλία ήδη από το Σάββατο το βράδυ που είπε Πατέρα. Ότι αν οι πολίτες θέλουν να στείλουν μήνυμα διαμαρτυρίας ή οτιδήποτε τέτοιο, δεν ξέρω ποιος θα υπάρχει να το παραλάβει τη Δευτέρα. Είναι μπορεί να μην υπάρχει και κανείς. Αυτό ήταν για μένα το πιο κομβικό σημείο και της ομιλίας και της συνέντευξης. Δηλαδή από εκεί αυτό δείχνει και την κατεύθυνση που θα ακολουθήσει από εδώ και πέρα.
0: Και την επόμενη μέρα της συνέντευξης χθες ουσιαστικά έβαλε και το εκλογικό πλαίσιο, θα πρέπει να πει κανείς, χωρίς ιδιαίτερη ασάφεια πλέον. Άνοιξε το 27 οι εκλογές και στόχος η αυτοδυναμία. Νομίζω ότι δεν μπορεί να είναι κάτι πιο προεκλογικό από αυτό. Η φετινή δεν θα έλεγε κανείς, όπως συζήτησα χθες με κάποιους φίλους, δεν ήταν απλώς τι θα πάρουμε, τι θα δώσουμε. Ήταν γιατί θα πρέπει ουσιαστικά να ψηφίσουν ξανά το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Τι συνέχεια θα υπάρχει από εδώ και πέρα. Ναι. Αυτό.
0: Ουσιαστικά.
1: Γι' αυτό και ήταν και πολλές απαντήσεις για το ενδεχόμενο συγκυβέρνησης ή των συνεργασιών κτλ. Τα οποία με τον άλλο τρόπο
2: τα
1: έκλεινε. Ναι.
0: Ουσιαστικά το απάντησε ο Πρωθυπουργός και με την έννοια του πολιτικού διλήμματος σταθερότητα ή ρίσκο. Ο Πρωθυπουργός έθεσε το δίλημα που ήταν ελπίδα ή περιπέτεια. Ουσιαστικά δεν είπε είμαστε τέλειοι, κάναμε τα πάντα σωστά, ψηφίστε μας. Ουσιαστικά μας είπε ότι υπάρχουν προβλήματα, αλλά εμείς είμαστε εκείνη η επιλογή, η ασφαλής επιλογή για να μπορούμε να διαχειριστούμε όλα αυτά τα προβλήματα. Και αυτό θα πρέπει να πούμε πως θα είναι και μια η προεκλογική στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας.
1: Επειδή ξέρεις αυτόν τον χώρο, τον ξέρεις πάρα πολύ καλά και τον επί χρόνια καλύπτεις αυτό το ρεπορτάζ. Ήταν έκπληξη το ανέβασμα των τόνων απέναντι στον κύριο Σαμαρά ή ήταν αναμενόμενο?
0: Όχι, θα έλεγε κανείς ότι όλοι περιμέναμε ότι θα υπήρξε κάποια ερώτηση για τον κύριο Σαμαρά ή κάποια σχόλια για τον Πρωθυπουργό και τον κύριο Σαμαρά. Ουσιαστικά είχαμε τον αποκλεισμό της όποιας συνεργασίας με τον κύριο Σαμαρά και το μήνυμα ότι καλά θα ήταν ο Πρωθυπουργός να κοιτάξει την ιστεροθυμία του, γι' αυτό και είχαμε και την άμεση απάντηση από πλευρά του κύριου Σαμαρά. Νομίζω ότι και από την άλλη πλευρά είδαμε ότι πόσο προετοιμασμένο ήταν και ο ίδιος ο κύριος Σαμαράς στο να υπάρχει μια άμεση απάντηση.
1: Δεν περιμέναμε μόνο εμείς την ερώτηση, την περίμενε και ο κύριος Σαμαράς, όπως προφανώς περίμενε και την απάντηση, δηλαδή.
0: Ακριβώς. Ναι. Γι' αυτό είχαμε και ένα βίντεο. Ουσιαστικά, ο Πρωθυπουργός, πέραν το ότι επιτέθηκε στον κύριο Σαμαρά, είχαμε την επίθεση στον κύριο Τσίπρα, την επίθεση στον Πασόκ, αλλά και βέβαια σε πολλές απαντήσεις, την επιμονή στην αυτοδυναμία, επέμεινε πολύ ο Πρωθυπουργός στο συγκεκριμένο ζήτημα, επιχειρώντας ουσιαστικά να ξαναπιάσει και όλο αυτό το κοινό που ψήφισε το κόμμα τα προηγούμενα στις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις. Θα έλεγε κανείς ότι το πακέτο των εξαγγελιών δεν αφορά μία μόνο ή δύο κοινωνικές ομάδες που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, επίκεντρο δηλαδή κάποιες κοινωνικές ομάδες, περιλαμβάνει ουσιαστικά όλες τις κοινωνικές ομάδες, μισθωτούς, συνταξιούχους, οικογένειες, τους ενίτεκτους, αγρότες, ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά και δημοσίους υπαλλήλους. Και αυτό δεν θα το λέει κανείς κάτι διαφορετικό από προεκλογικό, διαδικασία δηλαδή, ουσιαστικά να μην
2: έχουμε. Όπως έλεγε κάποιος χτες, προχτές το βράδυ, έδωσε λίγα σε πολλούς.
0: Ακριβώς.
1: Είναι η βεντάλια. Είναι ανοιγμένη όλη η βεντάλια γιατί αυτό. Γιατί κάθε χρόνο είχαμε. Α, έδωσε περισσότερα, ας πούμε, σε αυτούς που έχουν παιδιά και εμένα με άφησε απ' έξω. Ή τον καθένα άφησε απ' έξω. Τώρα όλοι έχουν κάτι να περιμένουν. Οπότε και πολλά από αυτά είναι και σε ορίζοντα. Εγώ επισημαίνω και αυτό. Σε ορίζοντα το 27 ή το 28 για παράδειγμα, ή και το 29 κάποια από αυτά.
2: Το οποίο
1: για παράδειγμα σημαίνει τι? Ότι αυτά είναι εγγυημένα και δεδομένα, εάν και εφόσον έχουμε κάποιο είδους πολιτικές εξελίξεις. Αν δεν έχουμε, είναι άδειλο.
0: Κυρίως αν υπάρχει πολιτική σταθερότητα.
1: Αυτό εννοώ. Το ίδιο πράγμα λέμε με άλλα λόγια.
0: Κυρίως αυτό. Ουσιαστικά πια έχουμε το. Θα να πούμε στις προηγούμενες εκλογές είχαμε την ιστορία ότι η Ελλάδα πρέπει να σταθεροποιηθεί. Πρέπει ο πολίτης, η Ελλάδα πρέπει να σταθεροποιηθεί, να υπάρχει, να μην επιστρέψουμε σε ελλείμματα και να προχωρήσουμε μπροστά. Πλέον το αφήγημα είναι διαφορετικό. Ότι ουσιαστικά η Ελλάδα έχει σταθεροποιηθεί και τώρα ο πολίτης θα πρέπει, όλοι οι πολίτες, αυτές που σας ανέφερα, πρέπει να πάρει και αυτό το μέρισμα της ανάπτυξης. Νομίζω ότι αυτό θα το ακούσουν αρκετά
2: την προεκλογική
0: περίοδο. Και ουσιαστικά σε αυτό το μότο θα κινηθεί και η κυβέρνηση.
1: Άγιε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ο
1: Άγιος Βαγιάνος. Ο Άγιος Βαγιάνος ήταν ο πολιτικός ρεπόρτερ του Air News Radio 105,8. Ο κύριος Νίκος λέει: στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Εντός εισαγωγικών το βάζει αυτό. Εάν δεν κάνει κυβέρνηση ο Μητσοτάκης, η Ελλάδα δεν θα εξαφανιστεί. Εδώ δεν χάθηκε 400 χρόνια τουρκοκρατίας. Αν σκεφτείτε τι πληρώνουμε από τα 400 χρόνια τουρκοκρατίας ακόμα ως νοοτροπία περισσότερο, δεν θα έλεγα οικονομικά κτλ. Είναι μια μεγάλη κουβέντα το αν χάθηκε και τι δεν χάθηκε ακριβώς. Αλλά τέλος πάντων δεν θα κάνουμε τέτοια κουβέντα. Εν πάση περιπτώσει, ο καθένας έχει την άποψή του, την εικόνα του και γι' αυτό όλοι έχουμε και μία ισότιμη ψήφο και ο καθένας την χειρίζεται όπως ο ίδιος το επιθυμεί. Εδώ υπάρχουν κόμματα που αποστρέφονται τη δημοκρατία και συμμετέχουν στη δημοκρατική διαδικασία. Λέμε και αυτά.
2: Η δημοκρατία
1: έτσι
2: λειτουργεί χωρίς αποκλεισμού.
1: Αυτό έτσι, είναι. Ναι. Γιατί η δημοκρατία είναι και τέτοια. Λοιπόν, αλήθεια. Καλημέρα και στον κύριο Απόστολο.
2: Ναι.
1: Τι θέλει ο κόσμος, μια γρήγορη διασύνδεση, όταν υπάρχει μια γρήγορη μετακίνηση, όταν υπάρχει ένα γρήγορο τρένο που θα κάνει 3,5-4 ώρες. Που θα μπορεί γρήγορα να πηγαίνει, να πηγαίνει ορεστιάδα Θεσσαλονίκη.
2: Δεν διαφωνούμε.
1: Ναι.
2: Καθόλου.
1: Ναι. Επειδή έλεγες πριν για το μετρό, αλλά έλεγες μόνο για τη Θεσσαλονίκη, εγώ θα σε πάω στην Αθήνα. Λοιπόν, ακούστε να δείτε.
2: Κράτος, να
1: έχετε
2: τα.
1: Να ξέρετε, ακούτε. Εγώ υπηρετώ το Αθηνοκεντρικό κράτος. Ναι. Είμαι σε αυτή εκεί ταγμένος. Λοιπόν, Ελαιώνας Κεραμικός Μοναστηράκι.
2: Ναι.
1: Από σήμερα και μέχρι την 5η 10 Σεπτεμβρίου, από τις 21:40 το βράδυ μέχρι το τέλος της βάρδιας, θα είναι κλειστή. Επαναλαμβάνω, οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκι θα κλείνουν στις 21:40 μέχρι και το βράδυ της 5ης, λόγω εργασιών που γίνονται. Έτσι, απλά να το έχετε κατά νου, όσοι κινείστε με τα μέσα μαζικής μεταφοράς και χρησιμοποιείτε το μετρό και πολύ καλά κάνετε που χρησιμοποιείτε το μετρό, σε αυτούς τους σταθμούς. Να το
2: αλήθεια,
1: έχετε κατά νου.
2: Αλήθεια. Καλά κάνεις.
1: Να μην το πω, να μην ενημερώσω.
2: Όχι, Διονύση, πολύ καλά έκανες. Ναι. Γιατί μας ακούνε και στην Ελλάδα.
1: Στην Ελλάδα.
2: Και στην Αθήνα.
1: Μας ακούνε και στην Ελλάδα.
2: Ναι. Δεν είμαι καλά.
1: Όχι, νομίζω ότι μας ακούνε μόνο στο Κιώτο και στη Χειροσύμα που είναι σήμερα η Σερέτη. Καταλάβες.
2: Μας ακούνε στη Χειροσύμα.
1: Ναι, μας ακούνε, το ξέρω ότι μας ακούνε. Ναι. Λοιπόν. Αλλά δεν μας ακούνε μόνο εκεί.
2: Ο Τραμπ με το ονόμασε και το Νέο Μεξικό σε Νέα Αμερική.
1: Άμα θέλει. Γιατί να μην το ονομάσει. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω ποιος από το επιτελείο του έχει ανακαλύψει την τεχνητή νοημοσύνη και τις φωτογραφίες και τα βίντεο αυτά.
2: Μάλλον
1: αυτό το ξανθό κοριτσάκι που μπαίνει στα πορτμπαγκάζα διάφορα.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, και μας έχει ταράξει. Χθες λέει, κάπου διάβαζα, ότι έκανε κατά τη διάρκεια της νύχτας, της δικής μας νύχτας, για αυτούς την ημέρα, 33 αναρτήσεις στο λογαριασμό του Τραμπ.
2: Και δεν ξέρω,
1: δηλαδή, ψήλος πετούσε ανάρτηση ο Τραμπ.
2: Μπορεί να μην φταίει το κοριτσάκι όμως.
1: Εγώ δεν ξέρω ποιος
2: φταίει. Δηλαδή, όχι, ρε παιδί μου, αφού ο Ντόναλντ του αρέσει πάρα πολύ να τουιτάρει, το να ανεβάζει, να κάνει αναρτήσεις.
1: Ναι.
2: Του αρέσει. Τα αρέσει.
1: Ναι.
2: Τα αρέσει. Μπορεί να την έχει δίπλα, γιατί την έχει δίπλα συνέχεια.
1: Ναι.
2: Όπου τραγωδία είναι αυτό. Και να τη λέει. Και να τη λέει, λοιπόν, γράψε.
1: Τραγωδία, σκέψω και την Μελάνια. Ναι, για πες.
2: Ναι, λοιπόν, γράψε. Ή φτιάξε μου ένα, ξέρεις εσύ, αυτό το γράφημα, το τέτοιο, που δείχνει, ξέρω εγώ, αυτό. Επίσης, αποφάσισα να μετονομάσω.
1: Το τάδε. Ναι.
2: Να σου πω κάτι. Τι άλλο μπορεί να μετονομάσει? Τι του έχει μπει στο μάτι άλλο, περίμενε, τώρα σε αυτή τη φάση. Με ποιου τα έχει? Τα έχει με το Ιράν, εντάξει, έχουμε, τα έχουμε
1: καταλάβει. Τα
2: έχουμε με το όνομά σα.
1: Τα έχει με το Ιράν τώρα,
2: λοιπόν,
1: με τον Καναδά τα έχει.
2: Τον Καναδά με το όνομά σα, με τη Λίμνη. Τη Λίμνη Οντάριο, πάει.
1: Εμεί Οντάριο θα τη λέμε, πάμε παρακάτω.
2: Ναι, εντάξει, Οντάριο.
1: Τα είχε με το Μεξικό και έχει κάνει τον κόλπο του Μεξικού, τον έκανε κόλπο τη Αμερική.
2: Συγγνώμη, δεν είχε φιλιώσει.
1: Κόλπο του Μεξικού θα το λέμε. Δεν έχει σημασία. Φιλιώσανε όσον αφορά του δασμού. Κάνανε κάτι κομπρεμί εκεί με του δασμού.
2: Φιλιώσανε όμως.
1: Λυκοφιλίας θα έλεγε κάποιος. Αλλά τέλος πάντων.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Επίσης μπορεί να βλέπει, ας πούμε, σε ένα site που, το οποίο να μην είναι έγκριτο, έγκυρο, να μην είναι αυτό, να δει ένα ωραίο γράφημα.
1: Ναι.
2: Θα το ανεβάσει. Εδώ έχει κάνει το λογαριασμό του λευκού οίκου του Προέδρου. Δηλαδή, ο επόμενος δεν θα έρθει κάποια στιγμή κάποιος άλλος. Ναι. Νομοτελειακά, ας πούμε.
1: Η Βασιλική άνοιξε τώρα το ραδιόφωνο προφανώς, γιατί ρωτάει: Κατερίνα, πήγε στη Θεσσαλονίκη, πώς πέρασες? Μιλούσαμε τρία τέταρτα για αυτό το πράγμα.
2: Ρωτάει, μωρέ, τώρα η Βασιλική από καλούς τρόπους, ας πούμε. Ναι, Βασιλική μου, πήγα. Πολύ ωραία, πέρασα. Κούραση, αλλά και ζέστη.
1: Τι κούρασε? Λοιπόν. Ζέστη, ναι. Τι κούρασε? Κουράστηκε.
2: Περπατούσα πολύ.
1: Αφού τώρα έχει μετρό.
2: Διονύση δεν είχε το Σάββατο κάποιες ώρες.
1: Ήταν κλειστή κάποιοι σταθμοί, ναι.
2: Όχι κάποιοι σταθμοί, οι περισσότεροι που θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω για να πάω.
1: Ναι.
2: Ήταν κλειστή. Αλλά ήταν πολύ ήρεμες συγκεντρώσεις.
1: Να σου πω, πήγες σε σουβλάκι, έφαγες?
2: Γιατί να φάω σουβλάκι?
1: Ρωτάω, αν έφαγε σουβλάκι.
2: Όχι.
1: Να δεις πώς είναι το σουβλάκι εκεί.
2: Το καλαμάκι.
1: Γιατί ξέρω εγώ, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω.
2: Καλαμάκι. Το καλαμάκι που λέμε.
1: Καμία αληφή έφαγες?
2: Αληφή, όχι, δεν έφαγα.
1: Δεν έφαγες αληφή? Γιατί? Γιατί δεν έφαγες αληφή?
2: Δεν έφαγα αληφή. Α, έφαγα! Έφαγα! Έφαγα ένα ωραίο, κάτι ωραία μπιφτεκάκια.
1: Ναι.
2: Με πατατούλες τηγανιτές, πολύ ωραία. Και είχαν δίπλα.
1: Που είχαν αληφή τζατζίκι.
2: Μια αληφή.
1: Ναι.
2: Με πιπεριά χλωρίνης, που λέγω. Φλωρίνης, με πιπεριά φλωρίνης.
1: Ωραία είναι αυτή.
2: Πολύ ωραία. Και κάποια άλλα υλικά.
1: Ναι.
2: Πολύ, ταιριάζε τώρα και πιτούλες. Είχε και πιτούλες δίπλα-δίπλα.
1: Ναι. Σαν χαλαπένο δεν είναι. Να πρέπει η Φλόρινα να βγάλει και χαλαπένο.
2: Όχι, ρε, εσύ, αφού
1: όχι,
2: είναι
1: δίνω
2: pop,
1: ιδέα.
2: Φλόρινα.
1: Δίνω ιδέα.
2: Μα είναι pop.
1: Να βγάλει και μια καινούργια παραγωγή.
2: Πιπεριά Φλόρινης. Όχι, τα χαλαπένιο είναι αλωνών.
1: Να είναι λίγο πιο καυτερή.
2: Χαλαπένιο καταρχήν είναι
1: λίγο
2: πιπεριές.
1: Πιο πικάνδικη, ρε παιδί.
2: Είναι πιπεριέ. Το χαλαπένιο είναι πιπεριά.
1: Το ξέρω.
2: Ωραία. Να βγάλει και... χαλαπένιο. Έχει χαλαπένιο.
1: Όχι, να βγάλει.
2: Φλωρίνη χαλαπένιο.
1: Έχει χαλαπένιο Φλωρίνη.
2: Χαλαπένιο Φλωρίνη.
1: Αυτό.
2: Πιπεριέ Φλωρίνη.
1: Αυτό δεν έχω βρει. Δεν έχω βρει. Όχι. Δεν εννοώ.
2: Ρε Διονύση, αυτό σημαίνει χαλαπένιο.
1: Όχι, εγώ θέλω να είναι λίγο πιο πικάντικε, ρε παιδί μου.
2: Έχει, που σε όλη την Ελλάδα έχει καυτερέ πιπεριέ.
1: Εντάξει, το ξέρω και στον Μπαλκόνιο.
2: Δεν έχει μόνο στο Μεξικό.
1: Και στον Μπαλκόνιο. Ναι. Εντάξει,
2: για όνομα του Θεού, δηλαδή πραγματικά.
1: Τέλος πάντων.
2: Δευτεριάτικο.
1: Και έφαγε αληφή με.
2: Πολύ ωραίο ήταν αυτό. Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο.
1: Ναι, τίποτα άλλο, κάνα καλό?
2: Όχι, περπάτησα λίγο μέσα στην αγορά Μοδιάνου. Κουκλή. Τη φτιάξανε τώρα. Τώρα την ανακοινήσανε, τη φτιάξανε την αγορά.
1: Δεν ξέρω. Ναι, δεν έχω πάει. Όταν θα πάω, θα τη δω.
2: Κούκλα!
1: Στην παλιά είχες πάει.
2: Βέβαια.
1: Ναι, εγώ η παλιά μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν ξέρω τώρα τι αλλάξανε. Η παλιά μου άρεσε πάρα πολύ εκεί πέρα.
2: Αυτή θα τρελαθείς.
1: Θυμάμαι και έναν τύπο που έπαιζε κλαρίνο, ο οποίος είχε ένα γυλαίκο σαν του Γιώργου Μάγκα, το οποίο ήταν με καθρεφτάκια. Δηλαδή είχε διάφορα υφαντά και ξέρω εγώ αυτό, ναι, αλλά είχε ανάμεσα, ενδιάμεσα και κάτι καθρεφτάκια. Και καθρεφτιζόσουν απάνω τους και σου ρίχνανε και το φως. Και ήταν πολύ ωραίο γυλαίκο που φορούσε εκείνος ο κύριος που έπαιζε κλαρίνο στη Μοδιάνο. Αυτό θυμάμαι εγώ πέρα και μου άρεσε πάρα πολύ.
2: Πάντως, ναι. Είναι πιο όμορφη από ποτέ.
1: Η Θεσσαλονίκη.
2: Η αγορά. Και η Θεσσαλονίκη είναι όμορφη.
1: Ναι.
2: Και θέλανε να φύγουν όλοι. Ναι. Το λέγανε όλοι. Λέει λοιπόν, αυτό κάθε χρόνο, αυτό το τριήμερο. Να φύγουν όλοι.
1: Να φύγουν.
2: Δεν θέλουν να φύγουν. Την ησυχία του, μωρέ, οι άνθρωποι.
1: Λοιπόν.
2: Αλλά δεν, παιδιά, του λέω. Θα αλλάξει κιόλας, θα γίνει ανάπλαση τη ΔΕΘ. Θα αλλάξει. Γιατί έχει ατονίσει πια ο χαρακτήρας, ας πούμε. Της. Δεν είναι όπως παλιά. Παλιά. Πηγαίνανε επί τούτου εκδρομή στη Θεσσαλονίκη τις μέρες της έκθεσης.
1: Εγώ έχω πάει.
2: Βέβαια.
1: Είχε έρθει και με είχε πάρει ο θείος μου από το Λιβάδι.
2: Η γιαγιά μου
1: πήγαινε
2: κάθε χρόνο.
1: Εμένα πήγε ο θείος μου από το Λιβάδι και με είχε ανεβάσει στη Θεσσαλονίκη. Έμενε στη Θεσσαλονίκη ο θείος μου. Εκεί που
2: λέω, λίγο θάλασσα.
1: Στη Βασιλή τη Όλγα για να πάω στην έκθεση. Και είχα μείνει με το στόμα ανοιχτό σε περίπτωρο τη Κίνα τότε.
2: Είδες.
1: Είχε κάτι απίθανα πράγματα και είχα εντυπωσιαστεί. Ω πιτσιρίκι τώρα. Η κυρία Ζωή λέει καλημέρα, καλή εβδομάδα. Είπαμε καλαμάκι είναι αυτό που πίνουμε φραπέ χαλαρά. Εσείς φάγατε σουβλάκι.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι. Καλαμάκι.
1: Ναι, τέλος πάντων. Ο κύριος Σταμάτης λέει: Με τη Γρυλανδία δεν τα έχει. Δεν θα την ονομάσει και αυτήν US North Area.
2: Κάπως πρέπει να την ονομάσει.
1: Με ναι. την επέμβαση στην Κούβα και με την Κούβα τα έχει.
2: Ναι.
1: Την Κούβα πώς θα την πει.
2: Βλέπω το κενό. Αυτό δεν το είχα δει.
1: Τι βλέπει.
2: Που έχει κάνει.
1: Τι.
2: Ο Τραμπ.
1: Α, ανέβασε κι άλλη ανάρτηση.
2: Ναι, ανέβασε παιδιά, με βομβαρδίζει το. Με AI όμως, έτσι.
1: Και χτυπάει και το Ιράν.
2: Και χτυπάει το Ιράν με ένα σφυρί που έχει τη σημαία της Αμερικής.
1: Την αστερόεσο.
2: Όπου εσύ έχει ίστρο σήμερα. Εντάξει.
1: Γι' αυτό σου είπα, ήταν ήδη 33 μέχρι τις 6 το πρωί. Φαντάζομαι τώρα πόσες άλλες ανάρτησες
2: έχει.
1: Έχει
2: γονατίσει, πώς τη λένε, η κοπελίτσα.
1: Ρεμπελά που βρήκα. Καλημέρα, κύριε Γιάννη, από τη Ριζούπολη, που δεν ξέρουμε αν είστε στη Ριζούπολη ακόμα, αν έχετε πάει στο Χαλκούτσι αυτή τη φορά. Καλή εβδομάδα.
2: Το καλοκαίρι είναι στο Χαλκούτσι.
1: Ναι, μερικές φορές κάνει κάτι αποδράσεις και έρχεται λίγο εδώ για
2: δουλειές. Να θέλει να ξαναπηγαίνει.
1: Ναι, ναι. Γι' αυτό λέω, δεν ξέρω τώρα που τον πετυχαίνω. Καταλαβαίνω.
2: Ναι, σωστό.
1: Καλημέρα.
2: Σωστό.
1: Πάρα πολύ ωραία.
2: Λοιπόν, βάλε ένα τραγούδι από την κίνηση.
1: Μετά, βάλε τραγούδι.

0: αυτό το τραγούδι θα ταιριάζει να κάναμε βραδινή εκπομπή. Σε μουσικό σταθμό, όπως κάναμε παλιά που λέγε καλημέρα.
1: Όχι.
0: Όχι, καλησπέρα σε όλους τους φίλους. Αγάπη μόνο. Ε?
1: Ναι.
0: Ερωτευτείτε.
1: Peace.
0: Peace. Θα σας πω και άλλη μια ιστορία από τη Θεσσαλονίκη που θυμήθηκα τώρα. Κάποια άλλη στιγμή που πήρα πάλι ένα ταξί για να μετακινηθώ.
1: Όλο μεταξύ πήγαινε σε παιδί μου. Λεωφορεία δεν είχε του ΟΑΣΤ.
0: Δεν μπορούσα να πει, Διονύση. Ήταν πιεστικός ο χρόνος.
1: Α, okay.
0: Λοιπόν, με ρώτησε γιατί είμαι στη Θεσσαλονίκη, αν είμαι σε κάποιο περίπτερο. Γιατί ανεβαίνει και πάρα πολλοί κόσμος που δουλεύει από εταιρείες σε περίπτερα που υπάρχουν μέσα στην έκθεση. Λέω όχι, λέω είμαι δημοσιογράφος. Λέει, α, λέει δημοσιογράφος. Είπα το ένα μέσο που δουλεύω, είπα και ότι είμαι και στο ραδιόφωνο. Μου λέει, τι ραδιόφωνο? Λέω, στο Air News Radio. Μου λέει, κάτι μου λέει για το πρόσωπό σου. Μπορεί να σε έχω δει το πρόσωπο. Προσέξτε.
1: Μου λέει, δει στο ραδιόφωνο.
0: Όχι, όχι, μου λέει, περίμενε.
1: Σε έχω δει στο ραδιόφωνο.
0: Περίμενε, μου λέει, περίμενε, μου λέει ο φίλος οδηγός ταξί που δεν το ρώτησε και το όνομά του και στεναχωριά μου γιατί μας ακούει. Λοιπόν. Σταματάει στην άκρη,
1: ναι.
0: Κλείνει τα μάτια του και μου λέει «Μίλα μου». Τι λέω, τι εννοείς? «Μίλα μου να καταλάβω ποια είσαι».
1: Ξέρεις κάποιοι
0: ναι.
1: Επειδή μας ακούνε μέσω AirTeco. Στο AirTeco έχει και τις φωτογραφίες μας.
0: Βέβαια.
1: Και άμα ακούς AirTeco μέσω του.
0: Εκείνος έκλεισε τα μάτια για να καταλάβει τη φωνή.
1: Τη φωνή, ρε παιδί μου, ναι. Αλλά ναι. Είναι κάποιοι που ξέρουν και τη φάτσα και λέει, σας έχω δει στο ραδιόφωνο και εννοούν αυτό. Γιατί έχω δει τη φάτσα στο AirTeco.
0: Βέβαια.
1: Θα πεις για την κίνηση τόσο.
0: Θα πω για την κίνηση. Άρα. Λοιπόν, είναι πολύ αυξημένη η κίνηση στο Κηφισό.
1: Στεναχωριόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό.
0: Στον κόμβο της μεταμόρφωσης. Είναι από πολύ ψηλά, από τη Νέα Φιλαδέλφεια, στο ρεύμα καθόδου και φτάνει μέχρι και ξεπερνάει τη λεωφόρο Αθηνών. Από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών και μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια, στο ρεύμα ανόδου, δηλαδή προς Λαμία. Είναι πολύ αυξημένη η κίνηση στην παραλιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά, από το ύψος του Μοσχάτου. Έχει κατά τόπους εκεί στον Άλυμο και στο Καλαμάκι και στα δύο ρεύματα στην Ποσειδόνος έχει κινησούλα. Πολύ αυξημένη η κίνηση στη λεωφόρο Κηφισίας στο Χαλάνδρη, στο Ψυχικό και στα δύο ρεύματα τώρα. Τώρα έτσι δεν κάνουμε πλάκες. Η Ημιτού είναι πολύ δύσκολη σήμερα. Επίσης, η Συγκρού στο ρεύμα ανόδου από το ύψος του Νέου Κόσμου. Η Ηλιουπόλεως, η Εθνικής Αντιστάσεως, οι γνωστοί δρόμοι δηλαδή, καταλάβατε. Να πω και τη Θεσσαλονίκη.
1: Πρέπει να πας στη Θεσσαλονίκη και όσο πηγαίνεις στη Θεσσαλονίκη, ο Σταμάτης λέει, ναι, αλλά το flyover σέρνεται σαν έργο.
0: Όχι, όχι, θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το Μάιο του 27, λένε. Έτσι λένε.
1: Βάζεις το χέρι στο Ευαγγέλιο.
0: Έτσι λένε όλοι.
1: Στη φωτιά.
0: Το έχει πει ο Πρωθυπουργός, το έχει πει ο αρμόδιος υπουργός.
1: Εντάξει.
0: Παιδιά, εγώ θα το ολοκλήρωνα το Μάιο του 27, άμα έκανα εκλογές. Δηλαδή, καταλάβατε, έτσι το σκέφτομαι. Λοιπόν, ναι. Η περιφερειακή έχει μεγάλο πρόβλημα γιατί έχουν γίνει δύο τροχαία, βλέπω, τουλάχιστον, στον περιφερειακό, τώρα που είναι εδώ. Εντάξει, θα μου πεις τέσσερις σου να εκεί. Δεν τα ξέρω όλα αυτά. Τέλος πάντων, εκεί που κάνει η συμβολή με την Παπανδρέου. Έχει το ένα το τροχαίο. Το άλλο δεν καταλαβαίνω πού.
1: Έχει Παπανδρέου και στη Θεσσαλονίκη.
0: Φυσικά έχει Παπανδρέου. Παντού έχει Παπανδρέου.
1: Έλα,
0: λοιπόν, στην Τζιμισκή έχει πολύ μεγάλα προβλήματα, να ξέρετε, σχεδόν σε όλο το μήκος. Αυξημένη η κίνηση και στην λεωφόρο Βασιλέως Γεωργίου, γιατί δεν έχει βγει ο Κοταρίδης ακόμα στη Θεσσαλονίκη, γι' αυτό σήμερα γυρνάει. Και στη Λαγκαδά για να δω τι γίνεται. Α, και εδώ έχει κίνηση, παιδιά. Αυξημένη είναι. Πολύ αυξημένη. Και στη Μοναστηρίου σε κάποια σημεία της έχει κινήσει.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη θα παρουσιάσει σήμερα στις 12 το μεσημέρι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στην παρουσίαση θα συμμετάσχουν ο Υπουργός Κυριάκος Πιερακάκης, ο αναπληρωτής Υπουργός Νίκος Παπαθανάσης και οι υφυπουργοί Θάνος Πετραλιάς και Δημήτρης Μαρκόπουλος. Από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 και ότι η αυτοδυναμία αποτελεί τη μόνη λύση για σταθερή κυβέρνηση. Ως βασικές προτεραιότητες έθεσε την αντιμετώπιση της ακρίβειας, τη μείωση κατά 30% του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος μέσα στην επόμενη τριετία και την επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι τα μέτρα είναι κοστολογημένα και δημοσιονομικά ασφαλή. Αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατήρησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επέκτασης των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια. Σφοδρή ήταν η αντίδραση της αντιπολίτευσης στις κυβερνητικές θέσεις με αιχμές για την ακρίβεια, θεσμικές παρεκκλήσεις, διαφθορά και διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων. Η Ελλάς κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό για λαζονία, ένδυα επιχειρημάτων και εκνευρισμό. Από την πλευρά του, Αντώνης Σαμαράς τόνισε ότι η παράταξη δεν είναι το κόμμα Μητσοτάκη. Ιστορική νίκη κατέγραψε στις χθεσινές εκλογές της Σαξονία Ανχάλτ το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία, συγκεντρώνοντας περίπου το 44% των ψήφων. Το κόμμα εξασφάλισε 39 από τις 83 έδρες της τοπικής βουλής, υπολοιπόμενο κατά 3 έδρες από την απόλυτη πλειοψηφία που απαιτείται για τον σχηματισμό κυβέρνησης. Βαριά ήταν η πέστη η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση που περιορίστηκε στο 18% των ψήφων και κατέλαβε 16 έδρες στο τοπικό κοινοβούλιο. Ο επικεφαλής της δήλωσε έτοιμος για συνεργασία με την ΑΦΔΕ, πρόταση που απορρίπτουν τα υπόλοιπα κόμματα, γεγονός που καθιστά δύσκολο τον σχηματισμό κυβέρνησης. Κάκιστη είδηση χαρακτήρισε το εκλογικό αποτέλεσμα ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών, εκφράζοντας την ελπίδα να αποτελέσει μόνο μία εξαίρεση. Στην Πολωνία, ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι μόνο οι λήθοι και προδότες πανηγυρίζουν για τη νίκη της γερμανικής ακροδεξιάς. Δεν πρέπει να πάψουμε ποτέ να υπερασπιζόμαστε τις δημοκρατικές αξίες και το ευρωπαϊκό σχέδιο, τόνισε ο Γάλλος Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Για τη νίκη της ΑΦΔΕ πανηγυρίζουν από την πλευρά τους οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία. Τρίμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις για την αεροπορική τραγωδία με 2 νεκρούς πιλότους του Phantom κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης το Σάββατο στην Τανάγρα. Φως στα αίτια αναμένεται να ρίξει η έκθεση της αρμόδιας επιτροπής της πολεμικής αεροπορίας. Στα Πατήσια τα ξημερώματα, ένας 55χρονος άντρας τραυματίστηκε στα κάτω άκρα από πυροβολισμούς. Οι δράστες διέφυγαν μετά την επίθεση. Στο σημείο εντοπίστηκαν 3 κάλικες και 1 βολίδα. Οι αρχές διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών και τα κίνητρα της επίθεσης. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι επιβεβαιώθηκε πως έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 5 τραυματίστηκαν χθες όταν εμπορευματικό αεροσκάφος του κολοσσού του ηλεκτρονικού εμπορίου Amazon βγήκε από το διάδρομο κατά την προσγείωση στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι, χτυπώντας αυτοκίνητα σε δρόμο και παίρνοντας φωτιά, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Νέα επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω του Truth Social, υποστηρίζοντας ότι οι εξαγωγές πετρελαίου της χώρας καταραίουν. Νέες απειλές και κατά του νησιού Χάρκ στον Περσικό, από όπου εξάγεται το μεγαλύτερο μέρος του Ιρανικού αργού. «Στραγγαλίζουμε την οικονομία του Ιράν», δήλωσε νωρίτερα ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας, λέγοντας ότι η Ουάσιγκτον είναι ανοιχτή σε μια συμφωνία με την Τεχεράνη. Στο μεταξύ, το Ιράν σχεδιάζει να ανακοινώσει μια ζώνη αποκλεισμού έξω από τα στενά του Ορμούζ. Πάνω από τα 96 δολάρια το πετρέλαιο Brent μετά τις επιθέσεις ΗΠΑ και Ιράν σε πλοία. Για θετική αξιολόγηση των συνομιλιών που είχε χθες με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Γουίτκοφ και Κούσνερ, για πρώτη φορά στο Κίεβο έκανε λόγο Βολντιμίρ Ζελένσκι. Ο πόλεμος με τη Ρωσία φαίνεται πιθανό να συνεχιστεί αυτό το χειμώνα, εκτίμησε. Υπό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το βράδυ σε πυκνό δάσος στην Κόνιτσα. Μήνυμα 112 εστάλει στους κατοίκους της περιοχής. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς στη Σκυλουντία Ηλίας. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική και στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά εθρίος καιρός με τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο rtnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας. Θα ακούσετε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Στη ρύθμιση του ήχου ο Κωνσταντίνος Νιάρχος, στο μικρόφωνο ο Κώστας Γαζούλης. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών που ανατείναξαν τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου ATM στη Στούπα και διέφυγαν σύμφωνα με πληροφορίες με 217.610 ευρώ. Η ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα και έγινε αντιληπτή από κατοίκους της περιοχής. Λίγο πριν από τις 4, η ιδιωτική εταιρεία φύλαξης ενημέρωσε το αστυνομικό τμήμα Δυτικής Μάνης για την ενεργοποίηση του συναγερμού στο αυτόματο κατάστημα ανάληψης, το οποίο βρίσκεται έξω από σούπερ μάρκετ στην Εθνική Οδό Καλαμάτας Αραιόπολης. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι το μηχάνημα είχε ανατιναχθεί με άγνωστη μέχρι στιγμής εκρηκτή ύλη. Από το οστικό κύμα καταστράφηκε το ATM, ενώ εκτεταμένες υλικές ζημιές προκλήθηκαν και στην πρόσωψη του σούπερ μάρκετ. Δεν αναφέρθηκε ευτυχώς κανείς τραυματισμός. Οι δράσεις εκτιμάται ότι ήταν 3 ή 4. Δύο από αυτούς φέρονται να τοποθέτησαν τον εκρηκτικό μηχανισμό και να αφαίρεσαν τα χρήματα, ενώ ο συνεργός τους φέρεται να τους περίμενε σε όχημα διαφυγής. Την έρευνα έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξυχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας. Οι αστυνομικοί εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και επιχειρούν να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή διαφυγής των δραστών. Στο επίκεντρο βρίσκεται και συγκεκριμένο όχημα, το οποίο ερευνάται αν χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση. Το ATM είχε ανεφοθιαστεί το μεσημέρι της Παρασκευής με 200.000 ευρώ. Δεν είναι πάντως η πρώτη φορά που σημειώνεται ανάλογο περιστατικό στη Στούπα, καθώς και στο παρελθόν άγνωστοι είχαν ανατινάξει μηχάνημα αυτόματης ανάληψης στην περιοχή. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα ο 60χρονος που κατηγορείται για 4 πυρκαγιές από πρόθεση κατά συρροή και κατά εξακολούθηση στην ευρύτερη περιοχή της Μεσίνης. Η απολογία του στα δικαστήρια της Καλαμάτας διήρκησε περισσότερες από 4 ώρες. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος αρνήθηκε την προκάλεση της πυρκαγιές που το αποδίδονται. Βασικό στοιχείο της δικογραφίας φέρεται να αποτελεί βιντεοπτικό υλικό που συγκέντρωσαν στελέχη του ανακριτικού κλιμακίου αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Μεσίνης και στο οποίο κατά τις αρχές έχει καταγραφεί ο 60χρονος. Η υπεράσπιση επικαλέστηκε τα σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι οι φωτιές εκδηλώθηκαν σε περιορισμένη έκταση και δεν προκάλεσαν σοβαρές ζημιές. Ο 60χρονος είχε συλληφθεί αρχικά στις 27 Αυγούστου για 2 πυρκαγιές. Μετά την απόφαση να αφαιθεί ελεύθερος, φέρεται σύμφωνα με το κατηγορητήριο να προκάλεσε ακόμα 2 φωτιές 3 μέρες αργότερα. Αναμένεται πλέον να μεταφερθεί σε σοφρονιστικό ίδρυμα που θα οριστεί από τις αρμόδιες αρχές. 6 νεαροί αλλοδαποί ηλικίας από 17 έως 20 ετών συνελήφθησαν το απόγευμα της Παρασκευής στον κρατικό αερολιμένα Καλαμάτας όταν επιχείρησαν να ταξιδέψουν προς το Αμβούργο χρησιμοποιώντας πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα. Κατά τον διαβιβατηριακό έλεγχο, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι τα έγγραφα που επέδειξαν ήταν αμφιβόλης κνησιότητας. Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ταυτότητες Ιταλικών, Βελγικών και Αυστριακών αρχών. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για πλαστογραφία και παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών και οδηγήθηκαν σε αρμόδιες δικαστικές αρχές. Η προανάκριση συνεχίζεται από τον αστυνομικό σταθμό του αερολιμένα της Καλαμάτας. Υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς στη Μεσσηνία, η οποία βρίσκεται στην κατηγορία κινδύνου 3. Για το λόγο αυτό, τίθεται σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής οικοδρομέων σε περιοχές Νατσούρα, δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας. Η απαγόρευση αφορά τη διέλευση, την επίσκεψη, τη διαμονή, την κατασκήνωση καθώς και τη διοργάνωση αθλητικών, ψυχαγωγικών ή θρησκευτικών δραστηριοτήτων στις περιοχές που περιγράφονται σε σχετική απόφαση της Περιφέρειας. Στο μεταξύ, που έλεγχο τέθηκε νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής, η φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Παναγάκια κοντά σε καταβλισμό Ρωμά στο Ασπρόχωμα. Η πυρκαγιά έκαψε περίπου 4 στρέμματα σε περιοχή με καλαμιώνες, χωρίς να απειλήσει κατοικίες ή άλλες εγκαταστάσεις. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 18 πυροσβέστες με 9 οχήματα, εθελοντές της ομάδας αντιμετώπισης καταστροφών Μεσσηνίας και 2 αεροσκάφη τύπου Πετζετέλ. Ένας εποχικός πυροσβέστης αισθάνθηκε αδιαθεσία από την εισπνοή καπνού και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες είναι καλά στην υγεία του. Στο σχεδιασμό τώρα για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων πλημμυρικών φαινομένων κατά τη χειμερινή περίοδο επικεντρώθηκε η συνεδρίαση του τοπικού επιχειρησιακού συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας του Δήμου Καλαμάτας. Κατά τη σύσκεψη υπό την προεδρία του αρμόδιου αντιδημάρχου Αναστάσιου Σκοπετέα επικαιροποιήθηκαν τα διαθέσιμα στοιχεία και καταγράφηκαν οι ανάγκες των εμπλεκόμενων φορέων με στόχο την ενίσχυση της πρόληψης και της επιχειρησιακής ετοιμότητας. Έντονες αντιδράσεις συνεχίζει να προκαλεί στη Δυτική Μάνη η μεταφορά ενός παλιού ασθενοφόρου στο κέντρο υγείας Αγίου Νικολάου μετά το τροχαίο ατύχημα που έδωσε εκτός λειτουργίας το νεότερο όχημα της δομής. Σύμφωνα με ανακοίνωση της έκθεσης υγειονομικής περιφέρειας για την κάλυψη αναγκών, μεταφέρθηκε ασθενοφόρο από το κέντρο υγείας Πύλου. Το όχημα, ωστόσο, είναι περίπου 30 ετών και σύμφωνα με τοπικούς φορείς έχει διανύσει σχεδόν 1 εκατομμύριο χιλιόμετρα, γεγονός που προκαλεί σοβαρές ανησυχίες για την καταλληλότητα και την αξιοπιστία του. Υπενθυμίζεται ότι η Δυτική Μάνη απέχει περισσότερο από μία ώρα από το νοσοκομείο Καλαμάτας, ενώ την τουριστική περίοδο οι ανάγκες επίγουσας υγειονομικής κάλυψης είναι ιδιαίτερα αυξημένες. Ο πρόεδρος του Νομαρχιακού Τμήματος ΑΔΔΗ Μεσσηνίας Δημήτρης Φαβατάς κάνει λόγο για εμπαιγμό των κατοίκων και των επισκεπτών της περιοχής. Ζητά από το Υπουργείο Υγείας την άμεση διάθεση ενός σύγχρονου και πλήρως εξοπλισμένου ασθενοφόρου, καθώς και την επαρκή στελέχωση του Κέντρου Υγείας του Αγίου Νικολάου. Παράλληλα, καλεί και τους κυβερνητικούς βουλευτές της Μεσσηνίας να τοποθετηθούν δημόσια για το ζήτημα. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης παρουσίασε η Περιφέρεια Πελοποννήσου δύο βασικές πρωτοβουλίες με κεντρικό μήνυμα Ανοιχτή Πελοπόννησος. Ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός παρουσίασε το e-έργα, μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ενημερώνονται για τα έργα που σχεδιάζονται και υλοποιούνται, καθώς και για την πορεία τους. Όπως ανέφερε, στόχος είναι η ενίσχυση της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της άμεσης πρόσβασης των πολιτών στην πληροφορία. Παρουσιάστηκε επίσης το Peloponnese Trail σε ένα δίκτυο πεζοπορικών διαδρομών συνολικού μήκους άνω των 2000. Χιλιόμετρων. Το σχέδιο συνδέει το φυσικό περιβάλλον με τον πολιτισμό, τη γαστρονομία, την τοπική παραγωγή και τα χωριά της Πελοποννήσου, με στόχο την ενίσχυση του φυσιολατρικού και βιωματικού τουρισμού. Το περίπτερο της περιφέρειας Πελοποννήσου επισκέφθηκε και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τον οποίο υποδέχθηκε ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός. Στο Διεθνές Πρόγραμμα Youth Climate Action Fund του Bloomberg, φιλάνθρωποι εντάσσεται το Δήμος Καλαμάτας. Μέσω του προγράμματος, νέοι και νέες ηλικίες από 15 έως 24 ετών καλούνται να καταθέσουν προτάσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην πόλη. Οι δράσεις μπορούν να αφορούν την αναβάθμιση δημόσιων χώρων, την ενίσχυση του πρασίνου, την προστασία από φυσικές καταστροφές και γενικότερα την περιβαλλοντική ανθεκτικότητα της Καλαμάτας. Οι προτάσεις που θα επιλεγούν θα χρηματοδοτηθούν συνολικά με 50.000 δολάρια και θα λάβουν τεχνική υποστήριξη για την υλοποίησή τους. Εφόσον αξιοποιηθεί άμεσα η αρχική χρηματοδότηση, ο Δήμος μπορεί να λάβει επιπλέον 50.000 δολάρια. Οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να ενημερώνονται και να υποβάλουν αιτήσεις μέσω της ειδικής ιστοσελίδας του προγράμματος. Σήμερα, πάντως, αναμένεται η απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Καλαμάτας για την ανάδειξη του οριστικού αναδόχου των έργων στο Δημοτικό Στάδιο Παραλίας. Η εργολαβία προϋπολογισμού 1 εκατομμύριο ευρώ χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και περιλαμβάνει παρεμβάσεις, κερκίδες, στα αποδυτήρια και στον περιβάλλοντα χώρο. Στο στάδιο βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη 2 ακόμα έργα από την περιφέρεια Πελοποννήσου. Στόχος του Δήμου είναι οι παρεμβάσεις να έχουν ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο, ώστε η ομάδα της Καλαμάτας να αρχίσει να δίνει εκεί τους εντός έδρας αγώνες της. Στα αθλητικά τώρα, με τον πρώτο της βαθμό επέστρεψε από το Περιστέρι η Καλαμάτα, καθώς αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με τον Ατρόμητο για την τρίτη αγωνιστική του Super League. Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ μόλις το 52ο λεπτό με τον Μουτουσαμί. Η Καλαμάτα αντέδρασε στο δεύτερο ημίχρονο και ισοφάρισε στο 52ο λεπτό, όταν έπειτα από δυνατό γύρισμα του Καλουτσικίδη, ο Σταυρόπουλος έστειλε άθελά του την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του. Η Μαύρη Θύλα αγωνίστηκε με 10 παίχτες από το 73ο λεπτό λόγω αποβολής του Κατάλτη με δεύτερη κίτρινη κάρτα, αλλά κράτησε το ισόπαλο αποτέλεσμα μέχρι το τέλος. Την επόμενη Κυριακή, 13 Φεβρίου, στις 6 το απόγευμα, η Καλαμάτα θα υποδεχθεί σε άλλη έδρα στην Αττική τον Βόλο για την τέταρτη αγωνιστική. Και να ολοκληρώσουμε με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στη Μεσσηνία, με ηλιοφάνεια και στις περισσότερες περιοχές του νομού. Η θερμοκρασία στην Καλαμάτα θα ξεκινήσει από τους 20 βαθμούς και το μεσημέρι θα φτάσει ακόμα και τους 34. Από το απόγευμα θα υποχωρήσει σταδιακά, ενώ το βράδυ ο ουρανός θα παραμείνει καθαρός και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Υπενθυμίζεται ότι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς παραμένει υψηλός και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή. Αγαπητοί ακροατές, αυτές ήταν οι κυριότερες τοπικές ειδήσεις από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Αμέσως τώρα ακολουθεί η εκπομπή του Ηλία Μαραβά με την πρωινή ενημερωτική εκπομπή και στη συνέχεια το υπόλοιπο πρόγραμμα του σταθμού ειδήσεις και όλο το 24ωρο για ό,τι συμβαίνει στην περιοχή και σε όλο τον κόσμο και στο earthnews.gr. Να έχετε μια όμορφη μέρα και μια ακόμα καλύτερη εβδομάδα.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

Τα πρώτα λεπτά στο ρολόι του σταθμού. 7 του Σεπτέμβρη σήμερα και ξεκινάμε μέχρι και τις 9 κοντά σας με τα σημαντικότερα, τα σπουδαιότερα της επικαιρότητας, όπως τουλάχιστον τα επιλέγουμε, τα σταχυολογούμε, να το πω καλύτερα, εμείς εδώ και τα σχολιάζουμε. Τα ψηλά σήμερα το θερμόμετρο, ειδικά στις παιδινές περιοχές του νομού μας, ειδικότερα εδώ στην Καλαμάτα μέχρι και τους 37 βαθμούς Κελσίου θα δείξει ο υδράργυρος, επιμένοντας στην επίμονη αυτή ζέστη που για πάνω από 2 εβδομάδες, ίσως και παραπάνω, επικρατεί στην περιοχή μας. Να πούμε ότι και σήμερα χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή σε ό,τι έχει να κάνει με το ζήτημα των πυρκαγιών. Είμαστε σε κατηγορία κινδύνου 3 στο χάρτη της πολιτικής προστασίας, πράγμα που σημαίνει ότι για κανένα λόγο δεν ανάβουμε φωτιά, κυρίως κοντά σε δασικές περιοχές, και βεβαίως όταν διαπιστώσουμε το οτιδήποτε, καπνό έστω, ειδοποιούμε αμέσως τις αρμόδιες υπηρεσίες, συγκεκριμένα στο 199, την πυροσβεστική υπηρεσία.

Δεν τελείωσε η αντιπυρική. Ο Σεπτέμβρης είναι παραδοσιακά δύσκολος μήνας για τις πυρκαγιές. Στο παρελθόν έχει δώσει δυστυχώς και στην περιοχή μας πολλά και καταστρεπτικότατα περιστατικά. Και βεβαίως βλέπουμε τι γίνεται τώρα στην Κόνιτσα με 7 μέρες σήμερα να κλείνουν από τότε που ξεκίνησε η καταστροφική αυτή πυρκαγιά στις δασικές εκτάσεις της περιοχής.

Οι υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με την ανομβρία, που είναι επίσης παρατεταμένη και είναι λογικό, τώρα βγαίνουμε από το καλοκαίρι και περιμένουμε τα πρωτοβρόχια που φαίνεται να αργούν, και σε συνδυασμό με τις με τις μετεωρολογικές συνθήκες που θέλουν άνεμους έως και 5, τοπικά ακόμα ισχυρότερους αυτές τις ημέρες, συνθέτουν ένα πολύ επικίνδυνο σκηνικό. Άρα τα μάτια μας πραγματικά 14, δεν έχει τελειώσει η αντιπυρική περίοδος, και μέχρι, επαναλαμβάνω, να έχουμε τα πρωτοβρόχια, καλό θα είναι να κάνουμε ό,τι μπορούμε όλοι και όλες για να αποφύγουμε τα χειρότερα. Τα καλά νέα από το μετεωρολογικό δελτίο είναι ότι από την Τετάρτη και μετά έχουμε υποχώρηση αισθητή της θερμοκρασίας, η οποία βεβαίως θα παραμείνει πάνω από τους 30 βαθμούς Κελσίου, αλλά θα κινηθεί εκεί, 31, το πολύ 32 βαθμούς. Αναμένουμε.

Μπράβο και στην ομάδα της πόλης μας, μπράβο στην Καλαμάτα. Κατάφερε με έναν αγώνα αρκετά δύσκολο, έδειξε ψυχή και κατάφερε να βάλει στο σακούλι έστω τον έναν βαθμό, τον πρώτο της, για το φετινό πρωτάθλημα.

Με τον Ατρόμητο ήταν ο αγώνας εντός έδρας της ομάδας του Περιστερίου. Δύσκολη έδρα και με ένα παιχνίδι το οποίο τα είχε όλα. Με την Καλαμάτα να μένει με 10 παίχτες, παρόλα αυτά κατάφερε να κερδίσει τον πολύτιμο βαθμό. Λοιπόν, στον ρυθμό της ΔΕΘ και τα όσα υπόθηκαν εκεί το Σαββατοκύριακο, κυρίως τη μερίδα του Λέοντος τώρα, στην κουβέντα, έχουν

παραδοσιακά οι ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού, μιας και είναι αυτά τα οποία κάνει να λαμβάνουμε. Θα τα δούμε αναλυτικά, ποιοι ευνοούνται, τι περισσότερο θα ήθελαν. Αυτό που ως πρώτο σχόλιο μπορώ να μεταφέρω και θα τα πούμε αναλυτικά στην συνέχεια τα υπόλοιπα, είναι ότι αυτά τα οποία ανακοινώθηκαν αφήνουν έξω βασικά αιτήματα, κυρίως του επιχειρηματικού κλάδου.

Ανυπομονώ να κάνω την κουβέντα μας. Μάλιστα οι προσκεκλημένοι μας βρίσκονται αυτή την ώρα εκεί. Οπότε πέρα από τα σχόλια για τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού θα έχουμε και αρκετό ρεπορτάζ. Τώρα στα δικά μας να πούμε ότι τα όσα συμβαίνουν στην Μάνη, τα όσα συμβαίνουν στον Άγιο Νικόλαο και συγκεκριμένα στο Κέντρο Υγείας αναφορικά με το θέμα που έχει προκύψει την τελευταία εβδομάδα με το ασθενοφόρο προκαλούν όχι απλά εκνευρισμό και στους κατοίκους της περιοχής εκεί και σε εμάς που τα διαβάζουμε, αποτελούν θα έλεγα οργή. Οργή γιατί φαίνεται ότι κάποιοι δεν παίρνουν και κάποιοι αυτοί δυστυχώς είναι οι αρμόδιοι, δεν παίρνουν καθόλου σοβαρά τα πολύ κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τις δομές υγείας στην περιοχή μας και ειδικά σε περιοχές όπως της Μάνης που βρίσκεται σχεδόν μία ώρα μακριά από το νοσοκομείο της Καλαμάτας που είναι και το κοντινότερο, θα λέγαμε η κοντινότερη δομή υγείας αν χρειαστεί να αντιμετωπιστεί κάποιο σοβαρό περιστατικό.

Να θυμίσω ότι την Πέμπτη, όχι της προηγούμενης εβδομάδας, μια εβδομάδα πριν, είχαμε το ατύχημα το τροχαίο, το οποίο έβγαλε εκτός λειτουργίας το ασθενοφόρο, το οποίο εξυπηρετούσε τις ανάγκες του κέντρου υγείας. Πέρασε περίπου μια εβδομάδα, ώστε η αρμόδια ΥΠΕ, η έκτη ΥΠΕ, στην οποία ανήκει το κέντρο υγείας του Αγίου Νικολάου, πέρασε λοιπόν μία εβδομάδα μέχρι να στείλει ανακοίνωση λέγοντάς μας ότι κινήθηκε γρήγορα και άμεσα και εξασφάλισε ασθενοφόρο το οποίο θα βρίσκεται στον Άγιο Νικόλαο μέχρι να επισκευαστεί αυτό το οποίο υπηρετούσε εκεί, αυτό το οποίο βρισκόταν εκεί. Και ταυτόχρονα και το ΕΚΑΒ εδώ της Καλαμάτας θα έστελνε ένα επιπλέον όχημα.

Οι εικόνες που κυκλοφόρησαν από το νέο ασθενοφόρο, το οποίο πρόκειται για ένα παλιό όχημα και όχι μόνο παλιό, φέρει και σημάδια πραγματικά εγκατάλειψης. Είναι ένα σκουριασμένο όχημα, ενώ στο κοντέρ του είναι σχεδόν 1 εκατομμύριο τα χιλιόμετρα τα οποία είναι καταγεγραμμένα. Διαβάζω χαρακτηριστικά την ανακοίνωση από την κυρία Πέγκι Νίκα Παναγάκου. Είναι στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, η οποία μεταξύ άλλων αναφέρει: «Η εικόνα του ασθενοφόρου που στάλθηκε για να εξυπηρετήσει τη Δυτική Μάνη δεν προκαλεί απλώς προβληματισμό, προκαλεί οργή. Μετά το τροχαίο στο οποίο ενεπλάκει το ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας Αγίου Νικολάου, διατέθηκε προσωρινά ένα άλλο όχημα για την κάλυψη των αναγκών της περιοχής. Ωστόσο, η εμφανώς κακή και προβληματική κατάσταση δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια και την αξιοπιστία και την καταλληλότητά του». Η Λαϊκή Συσπήρωση Μάνης αναφέρει ότι οργή και αποτροπιασμό αποτελεί η αντιμετώπιση της έκτης ΥΠΕ στο σοβαρό πρόβλημα που προέκυψε με το ασθενοφόρο του Αγίου Νικολάου. Και ο Μενέλαος Γερονικολός, τοπικός στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, σημειώνει ότι το ασθενοφόρο το οποίο ήρθε είναι σε πολύ κακή κατάσταση, ενώ έχουν τοποθετηθεί και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άλλοι αυτοδιοικητικοί παράγοντες. Έχει σημασία να πούμε και αξία ότι πολύ σοβαρές επισημάνσεις κάνει και ο γιατρός, ο κ. Μανώλης Μάκαρης, επικεφαλής της παράταξης Ελάσσονος Μειοψηφίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, ο οποίος εκτός του ότι επισημαίνει την παλαιότητα του ασθενοφόρου, θέτει και μια σειρά από ερωτήματα που αφορούσαν το συγκεκριμένο ατύχημα που συνέβη με το ασθενοφόρο, για τα προγράμματα εργασίας των οδηγών και αν υπήρχε επαρκή ξεκούραση στους οδηγούς, τον οδηγό μάλλον, για τον οδηγό, στον οποίο ο οποίος ενεπλάκη, στο συγκεκριμένο περιστατικό.

Εγώ θα ήθελα να προσθέσω σε όλα αυτά το εξής, ότι για έναν ολόκληρο νομό με το νοσοκομείο της Καλαμάτας, με το ΕΚΑΒ να λειτουργεί, με δομή του ΕΚΑΒ στην περιοχή της Κορώνης, με μια περιοχή δύσκολη όπως είναι η Μάνη, που είναι αρκετά μακριά και με ένα δύσκολο και οδικό δίκτυο, με κέντρα υγείας όπως είναι η Πύλος, όπως είναι στο Μελιγαλά, με ένα δεύτερο νοσοκομείο όπως είναι αυτό της Κυπαρισίας, με ένα δηλαδή σύστημα υγειονομικό αρκετά μεγάλο και με αρκετές απαιτήσεις τις οποίες θα πρέπει να ανταπεξέλθει. Σε ένα τέτοιο λοιπόν νομό, που δεν τον λες και ένα μικρό νομό, δεν τον λες σε κάποια άκρη της χώρας, δεν τον λες έτσι, δεν λες αυτό το δίκτυο, το υγειονομικό στην περιοχή μας, δεν το λες και αμεληταίο. Δεν υπάρχει ένα δεύτερο, ένα εφεδρικό, να το πω καλύτερα, ασθενοφόρο για να καλύψει κάποια βλάβη κάποιου. Αυτοκίνητα είναι, χαλάνε, δεν χρειάζεται να έχουμε κάποιο ατύχημα από συγκεκριμένη περίπτωση, που ευτυχώς δεν είχαμε και τίποτα χειρότερο. Μια απλή βλάβη που μπορεί να βγάλει 3, 4, 5 μέρες εκτός οποιοδήποτε όχημα. Δεν έχουμε στην εφεδρεία ένα ή δύο οχήματα και καθόμαστε και συζητάμε τώρα, μετά από σχεδόν 10 μέρες που έγινε αυτό το περιστατικό, καθόμαστε και συζητάμε για το σκουριασμένο και ταλαιπωρημένο ασθενοφόρο, αν μπορεί ή όχι να ανταπεξέλθει στο οδικό δίκτυο της Μάνης. Δεν θέλω να σκεφτώ το σενάριο πραγματικά να μας δώσει και νέο περιστατικό όλη αυτή η ιστορία.

Τώρα, μένοντας στην περιοχή, ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων για το μηχάνημα αυτόματης ανάληψης εκεί επίσης στον Άγιο Νικόλα, το οποίο ανατινάχτηκε κυριολεκτικά το Σάββατο τα ξημερώματα, με τους δράστες να έχουν λία πάνω από 200.000 ευρώ.

Η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Καλαμάτας διενεργεί την προανάκριση και τις έρευνες για το συμβάν, ενώ δεν είναι η πρώτη φορά, από ό,τι πληροφορούμαστε, που έχουν χτυπήσει το συγκεκριμένο μηχάνημα αυτόματης ανάληψης. Με τον Κωνσταντίνο τον Νιάρχο είμαστε σήμερα να βρίσκεται στη ρύθμιση του ήχου για τη φροντίδα της εκπομπής, καθώς επίσης και τη Γεωργία Οικονομοπούλου. 2721-095-300 και 95-301 τα τηλέφωνα του σταθμού για τις δικές σας παρεμβάσεις. Και να θυμίσω ότι εκτός από τα FM, στα ραδιοφωνάκια σας μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 για την περιοχή της Δυτικής Μεσσηνίας. Εκτός λοιπόν από τις συχνότητες μας αυτές στα FM, μας ακούτε και διαδικτυακά, airteco.gr είναι η πλατφόρμα της ΕΡΤ. Καλή ακρόαση σε όλους και όλες και κυρίως καλή ακρόαση σε όσους επιστρέφοντας στους τόπους που ζουν μετά από τις διακοπές τους εδώ στην Καλαμάτα εξακολουθούν να μαθαίνουν τα νέα εδώ τα δικά μας μέσα από το σταθμό μας. Και τους ευχαριστούμε, να ευχηθούμε σε όλους και όλες και του χρόνου με το καλό ή με την πρώτη ευκαιρία να επιστρέψουν εδώ στην περιοχή που αγαπούν και τιμούν.

Λοιπόν, είχαμε την Παρασκευή και το συντονιστικό εδώ του Δήμου Καλαμάτας. Στο επίκεντρο είναι οι παρεμβάσεις για την αντιπλημμυρική θωράκιση περιοχών. Να πούμε ότι πρώτον θα έπρεπε ήδη να έχουν αρχίσει και έχουν αρχίσει, ευτυχώς. Βλέπουμε καθημερινά εδώ εντός της πόλης Καλαμάτας τα συνεργεία να προσπαθούν να απομακρύνουν τα όσα έχουν παρασυρθεί από το νερό στην κήτη του Νέδοντα. Δεν μπορούμε όμως να μην συμφωνήσουμε κι εμείς με τη διαπίστωση που διαβάζουμε στην τοπική αρθρογραφία και στις παρεμβάσεις παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου και όχι μόνο, ότι μετράμε 10 χρόνια από τις φωνικές πλημμύρες του 2016 και δυστυχώς δεν μετράμε μέχρι στιγμής κάποιο σοβαρό αντιπλημμυρικό έργο στην περιοχή μας και κυρίως στα σημεία τα οποία έδωσαν τις μεγάλες πλημμύρες. Και φυσικά δεν είναι μόνο οι πλημμύρες του 2016 που στήχησαν τη ζωή συμπολιτών μας. Κάθε χρόνο σχεδόν σε συγκεκριμένα τμήματα της πόλης της Καλαμάτας, όπως παραδείγματος χάρη στην Μπουλούκου. Η Μπουλούκου σχεδόν κάθε χρόνο, όταν η βροχή είναι λίγο παραπάνω δυνατή από αυτή που μπορεί να αντέξει εκεί το σημείο, γιατί η Μπουλούκου ήταν η προέκταση του Καραμπογιά, έχουμε όλη την περιοχή να μετατρέπεται σε ποτάμι. Το νερό θυμάται τη φυσική του κήτη. Παρ' όλα αυτά δεν έχουμε προχωρήσει ούτε καν στην οριοθέτηση του Καραμπογιά, κάτι το οποίο παρότι κάτοικοι εκεί της περιοχής φωνάζουν και ξαναζητούν, δεν έχουμε ανταπόκριση από το Δήμο Καλαμάτας. Επίσης, δεν υπάρχει αντιπλημμυρική παρέμβαση ούτε στη Θουρία, ούτε στην περιοχή της Αγίας Σωτήρας, που επίσης είχαμε τέτοια περιστατικά. Το μόνο αντιπλημμυρικό που βρίσκεται σε εξέλιξη αφορά τα Κερεζένια και εκεί στη Λακωνικής, γίνεται από το Μωρέα και δυστυχώς μέχρι τώρα δεν προχωρά κάτω από τη γέφυρα της Λακωνικής. Δεν προχωρά δηλαδή στο κομμάτι αυτό το οποίο θα έπρεπε να έχει γίνει αρχικά ώστε να μπορέσουν τα νερά να φτάσουν στη θάλασσα χωρίς κάτι να βρεθεί στο δρόμο τους και να έχουμε τα γνωστά ζητήματα και προβλήματα. Έχει γίνει πάνω από το δρόμο, πάνω από τον αυτοκινητόδρομο, το κομμάτι αυτό του έργου. Τώρα, εάν έχουμε κάποιο τέτοιο φαινόμενο και μαζευτούν εκεί τα νερά, θα σταματήσουν και εκεί. Δεν θα μπορέσουν να βρουν διέξοδο, μιας και δεν έχει προχωρήσει το έργο για να εξασφαλίσει την παροχή των νερών στη θάλασσα. Ελπίζουμε τους επόμενους μήνες να ολοκληρωθεί, αν και οι εργασίες εκεί έχουν σταματήσει.

0: Λοιπόν, για πάμε τώρα στη Θεσσαλονίκη, γιατί εκεί έχουμε τα νέα. Εκεί έχουμε το τι θα μπει στο πορτοφόλι μας ή τελικά τι δεν θα μπει, ενώ το περιμέναμε, ενώ το ζητούσαμε. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Λοιπόν, και με μεσηνιακή παρουσία, εκεί βρίσκεται ο αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Μεσηνίας, κ. Παύλος Κρανιώτης, μαζί με άλλους εκπροσώπους τοπικών φορέων. Είχε και μια τοποθέτηση ο Περιφερειάρχης για τουριστικά θέματα της Πελοποννήσου, μονοπάτια κτλ. Ενώ βρίσκεται και ο Δήμαρχος Καλαμάτας, ο κ. Βασιλόπουλος, προκειμένου να πραγματοποιήσει ως πρόεδρος της ΠΕΔ παρέμβαση για την τοπική αυτοδιοίκηση. Όμως, εμείς έχουμε ποιον άλλο φυσικά, τον οικονομολόγο μας εδώ, τον λογιστή μας, για να δούμε τι ακριβώς δόθηκε, πότε θα δοθεί από τον Πρωθυπουργό και τι τελικά αυτό σημαίνει, εάν βοηθά ουσιαστικά ή όχι. Παύλο μου, καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα, Ηλία μου. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα από την όμορφη Θεσσαλονίκη, την οποία φεύγουμε σήμερα, την εγκαταλείπουμε. Είχαμε μια έντονη παρουσία. Είχαμε έρθει μαζί με τον πρόεδρό μας, τον Βαγγέλη Τζιγόρο, εγώ, τον Γιώργο τον Καπερώνη, που είναι οικονομικός επόπτης και πρόεδρος της Ομοσπονδίας. Και όπως είπες, ήταν έντονη παρουσία. Ήταν ο Δήμαρχος, είναι ο Δήμαρχος, είναι ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Μαντάς. Είδαμε αρκετούς από τη Μεσημεία.
0: Mm-hmm. Ναι, και θα έλεγα ότι παρά την αντικειμενική δυσκολία της απόστασης, καλό θα ήταν, επειδή υπάρχει και η σύνδεση, η αεροπορική, και επειδή ζώντας και χρόνια του συναδέλφου εκεί στην ΕΡΤΡΙΑ και με τα ρεπορτάζ και με όλα αυτά, υπάρχει μια ιδιαίτερη συμπάθεια μεταξύ των Καλαματιανών και των Θεσσαλονικιών.
1: Έτσι. Είμαστε τα δύο άκρα, ναι, ναι.
0: Δηλαδή, ακούω πολλούς φίλους να μας λένε τη Θεσσαλονίκη του Νότου. Τώρα δεν ξέρω πώς έχει προκύψει αυτό. Σύντο ότι έχουμε μια πολύ δυνατή παοκτζίδικη παροικία εδώ. Είναι άλλη, αυτό είναι θέμα ρεπορτάζ. Εν πάση περιπτώσει, όμως, ήθελα να πω ότι καλό θα ήταν, γιατί έχουμε προϊόντα τα οποία θα ενδιέφεραν τους Θεσσαλονικείς, να δούμε και και μεγαλύτερη συμμετοχή από τις τοπικές εδώ, από τις μεσηνιακές εταιρείες, τη ΔΕΘ. Θα το δείτε αυτό εν καιρό. Λοιπόν, ναι. Πες μου την αίσθησή σου τώρα, το πρώτο σχόλιο σου για τα όσα ανακοινώθηκαν.
1: Για να είμαστε ειλικρινείς, ήρθαμε με μεγάλες προσδοκίες. Είχε καλλιεργηθεί το κλίμα ότι φέτος θα είναι η χρονιά των ελεύθερων επαγγελματιών. Ούτως ή άλλως, δηλαδή, το Υπουργείο Οικονομικών και η ΑΔΕ έχει τόσα όπλα στη φαρέτρα της, τα οποία θα μπορούσε, ας πούμε, πλέον να καταργήσει το δεκματό τρόπο υπολογισμού. Δυστυχώς όμως ότι αυτά που έδωσε ελεύθερος επαγγελματίας ήταν πάρα πολύ λίγα, ήταν σταγόνα στον ωκεανό, τα οποία μέτρα αυτά δεν απαντούν στα προβλήματα της πραγματικής αγοράς. Να τα αναλύσουμε λιγάκι, ναι. Να τα ακούσει ο κόσμος, γιατί εμείς περιμέναμε, δηλαδή, μεγάλες μειώσεις στο δεκμαρτό τρόπο υπολογισμού, δηλαδή στο νόμο 5073 του 2023. Τελικά, αυτό που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός είναι ότι μειώνεται το δεκμαρτό εισόδημα για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες μέσω της κατάργησης δύο προσαυξήσεων, δηλαδή της προσαύξησης του βάση του κύκλου εργασιών και τη προσάρτηση βάσει του κόστου μισθοδοσία. Τι είναι αυτά? Δηλαδή, ο τεκμαρτό τρόπο σκίζεται ως εξής. Όσοι έχουν πάνω από 6 χρόνια, έχουμε το κατώτατο μισθό που είναι 12.320. Το χρόνο δηλαδή είναι 880 επί 14 μισθού. Και εκεί πάνω λέει, αν έχει τζίρο, ο οποίο ο τζίρο είναι πάνω από το μέσο όρο του ΚΑΔ του επαγγέλματό σου, τότε μπαίνει ένα 5% προσάρτηση. Αντικίνητρο για να δημιουργήσει τζίρο. Όπως επίσης, αν έχει έναν υπάλληλο, πού τον καλοπληρώνει? Γιατί έχει τεχνογνωσία και μπορεί να του δίνει 20.000 το χρόνο. Ξεκινάει το τεκμήριό σου από τα 20.000 και πάνω. Και αυτό ήταν αντικίνητρο, τα οποία αυτά θα καταργεί. Επίσης, στους οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων, στη Δυτική Μακεδονία θα φτάσει στους 2.200, τα τεκμήρια μειώνονται στο μισό. Είναι περιορισμένες οι αλλαγές που γίνονται. Εμείς περιμέναμε πολύ μεγαλύτερες αλλαγές σε αυτό το κομμάτι στο δεκμαρτό τρόπο. Όσον αφορά τώρα την προκαταβολή φόρου, που και εδώ είχε καλλιεργηθεί η αίσθηση ότι θα έχουμε μια μεγάλη μείωση, γιατί μην ξεχνάμε ότι η προκαταβολή φόρου θερεί ρευστότητα στις επιχειρήσεις, ρευστότητα για να δημιουργήσουν επενδύσεις και ρευστότητα για να προσλάβουν νέες θέσεις εργασίας.
0: Ναι.
1: Εδώ λοιπόν από το 55% που είναι στις ατομικές επιχειρήσεις, το πήγε στο 50%. Μια μικρή διαφορά 5% και για τα νομικά πρόσωπα από το 2028 η προκαταβολή είναι στο 80%, θα μειώνεται 5% για κάθε χρόνο.
0: Μέχρι να και αυτή να πάει στο 50, ναι. Και ξεκινάει αυτό όχι από φέτος, ξεκινάει από το 2028, έτσι.
1: Μπράβο, Ιλία. Μου αρέσει που είσαι πολύ ενημερωμένο.
0: Τα είδα και εγώ.
1: Ναι. Για τις ατομικές ξεκινάει.
0: Τώρα, φέτος, προκαταβολή φόρου, δεν ξέρω αν υπάρχει σε άλλη χώρα το σύστημα αυτό. Δηλαδή, να προκαταβόλεις το φόρο που είναι για να πληρώσεις το χρόνο. Ρε αδερφέ, το χρόνο ξέρεις αν θα είμαι ανοιχτός ή αν θα δουλέψω ή όχι.
1: Υπάρχει, αλλά είναι με άλλο τρόπο. Δηλαδή, παραδείγματο χάρη στην Γαλλία που έχω διαβάσει και σε άλλες χώρες στη Γερμανία είναι ανάλογα. Δηλαδή, κάνεις μία ανασκόπηση τι τζίρο έχεις κάνει τώρα, Σεπτέμβριο, και σου λέει, άρα λοιπόν, πιθανολογείς ότι θα βγάλεις κέρδη. Άρα θα μου δώσεις από μπροστά κάποιο φόρο. Δηλαδή δεν το έχουν έτσι, το έχουν διαφορετικά το σύστημα. Ενώ εμείς τι γίνεται, δουλεύεις όλο το 26, πληρώνεις το φόρο το 27, επειδή όμως σου λέει τα χρήματα στα παίρνω για τον προϋπολογισμό που εκτελώ εγώ το 26, τον επόμενο χρόνο θα μου δώσεις προκαταβολή για τον επόμενο. Για να μπορέσω δηλαδή να βγάλω τα έξοδά μου. Γι' αυτό το κάνω.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το νόημα. Δηλαδή.
0: Ναι, εν πάση περιπτώσει όμως είναι κάτι το οποίο...
1: είναι κάτι το οποίο θερεί ρευστότητα, όπως είπαμε, τις επιχειρήσεις.
0: Διαχρονικά το ζητάτε. Οι επιχειρήσεις είναι που είναι αυξημένη φορολογία. Ήρθε και το τεκμαρτό να δηλαδή το 50% σε συνδυασμό με το τεκμαρτό δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμο. Έτσι, δηλαδή σου έρχεται χαράτσι. Σκόβεται χαράτσι αυτό. Θέλατε να διορθωθεί. Δεν το βλέπουμε. Εντάξει, στη σωστή όμως κατεύθυνση είναι το τέλος επιτιδεύματος.
1: Το τέλος επιτιδεύματος είναι σωστό, αλλά.
0: Από ό,τι κατάλαβα, καταργείται. Τουλάχιστον για την περιφέρεια σε πρώτη φάση σωστά, και μετά για την Αθήνα.
1: Σωστά.
0: Ναι. Αυτό ανά επιχείρηση, τι κόστος είναι περίπου.
1: Είναι 1.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη δηλαδή καταργείται το χιλιάρικο. Σε εμάς είναι 800 ευρώ. Σε περιοχές κάτω από 200.000 κατοίκους είναι 800 ευρώ. Είναι 600 για κάτι που κατάστηκε. Ναι. Είναι καλό μέτρο, δεν μπορώ να πω, είναι πάρα πολύ καλό. Έπρεπε να καταργηθεί. Μην ξεχνάμε ότι είναι ένας μνημονιακός νόμος από το 2011, ο 3986, που έπρεπε να καταργηθεί αυτό. Βέβαια, περιμέναμε και άλλα πραγματικά. Περιμέναμε μείωση στα νομικά πρόσωπα από 22 στο 20%, το οποίο δεν έγινε. Και αυτό που περιμέναμε επίσης ήταν να έρθουν 120 δόσεις, οι οποίες αυτή τη στιγμή μας έχουν βάλει τις 72 δόσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν χρέη μέχρι 31/12/23 και περιμέναμε να επανέλθουν 120 δόσεις, γιατί τα προβλήματα στην αγορά είναι τεράστια. Η αγορά έχει αυτή τη στιγμή να αντιμετωπίσει παθογένειες 15 ετών.
0: Ναι.
1: Το ιδιωτικό χρέος έχει φτάσει, το έχουμε ξανασυζητήσει, σε πολύ μεγάλα ύψη. Δεν μπορούν να ανταποκριθούν επιχειρήσεις. Και θέλαμε και ένα γενναίο κούρεμα των προσαυξήσεων. Καλά, μην μιλήσουμε για τον ακατάσχετο λογαριασμό που το ζητάμε χρόνια, έτσι. Ποτέ δεν τον έχουμε.
0: Είναι γεγονός και όλοι μαζί και ελεύθεροι επαγγελματίες και μισθωτοί περιμέναμε τουλάχιστον σε κάποια είδη το ΦΠΑ να πέσει, όπως επίσης και γενναιότερη πολιτική στο θέμα το ενεργειακό. Το ότι θα μειωθεί από το 29% κατά 30%, εντάξει, είναι κάτι θετική κατεύθυνση, αλλά ήδη με τις τελευταίες αυξήσεις τα νοικοκυριά, Παύλου, το ξέρεις και εσύ καλύτερα, αγωνιούν πως θα βγάλουν το χειμώνα σε συνδυασμό και με τα, αυξημένα καύσιμα φέτος. Θα μας τα πει και ο κ. Καπερώνης συνέχεια. Τώρα, για τον κατώτατο μισθό, στα 1.000 ευρώ.
1: Το μισθό είτε στα 1.000 ευρώ από το 28.
0: Μια ερώτηση εδώ ως οικονομολόγος, πιστεύω ότι μπορεί να μας βοηθήσεις. Γιατί έχουμε τόση, να το πω έτσι, αργή ανταπόκριση στην αύξηση του κατώτατου μισθού από την κυβέρνηση, ενώ και ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων και μέρος του επιχειρηματικού κόσμου αρκετά μεγάλο ζητούν αυξήσεις μισθού προκειμένου να διατηρηθεί η κατανάλωση, να αντιμετωπίσουμε και λίγο τα θέματα της αύξηση των τιμών, ακρίβειας και τα λοιπά, πληθωρισμού.
1: Κοίτα, μην ξεχνάμε ότι το κατώτατο μισθό δεν το δίνει η κυβέρνηση, οι επιχειρήσεις το δίνουν. Και οι επιχειρήσεις ήταν και αντισταθμιστικά ωφέλη. Ένα όφελος που θα έχουμε είναι μείωση κατά μισή μονάδα από τον Απρίλιο για τις ασφαλιστικές εισφορές. Δεν μπορώ να πω ότι έχουν μειωθεί οι ασφαλιστικές εισφορές. Από την άλλη πλευρά όμως, ξέρεις πολύ καλά ότι έχουν με την αύξηση του κατώτατου μισθού αυξάνονται οι εισφορές και με την κάρτα εργασίας αυξάνονται οι υπερορίες της υπεργασίας, οπότε οι επιχειρήσεις πληρώνουν περισσότερο εύκα.
0: Ναι.
1: Πιστεύω ότι πρέπει να αυξηθεί. Εμείς, δηλαδή, σαν επιχειρήσεις, λέμε αύξηση του κατώτατου μισθού. Ζητάμε να αυξηθεί ο κατώτατος μισθός, γιατί όλοι αυτοί οι ιδιωτικοί υπάλληλοι είναι καταναλωτές που θα γυρνάνε σε εμάς. Από εκεί πέρα όμως, πρέπει και εμείς να πάρουμε κάποια αντισταθμιστικά ωφέλη για να αυξήσουμε το μισθό. Και νομίζω ότι είναι στη λογική βάση αυτό. Mm-hmm. Τα οποία δεν βλέπουμε να τα φέρουν.
0: Ναι, ναι. Ειδικά το θέμα των 120 δόσεων που είπες.
1: Των 120 δόσεων, τι είναι πολύ σημαντικό.
0: Πιστεύω ότι προεκλογικά, μιας και μπαίνουμε, είμαστε δηλαδή σε προεκλογική περίοδο, πιστεύω ότι θα.
1: Έπρεπε να δοθεί αυτό. 120 δόσεων έπρεπε να δοθεί. Δεν ξέρω γιατί.
0: Θα κυριαρχήσει την κουβέντα.
1: Από εδώ δηλαδή, ειλικρινά, έχουμε ξανά. Το έκανα και παράδειγμα την προηγούμενη φορά. Σου λέω ότι ένας επιχειρηματίας που χρωστάει στον ΕΦΚΑ, μην ξεχνάμε 7 στους 10 χρωστάνε στον ΕΦΚΑ. Πάρα πολλά χρέη στον ΕΦΚΑ, τα βλέπω. Την πραγματική οικονομία, γιατί με λογιστής και έρχονται οι πελάτες και έρχονται βοηθά. Λοιπόν, ένας που χρωστάει μέχρι το 2023 33.000, 7.000 από το 2024 μέχρι τώρα και τα τρέχοντα, θέλει 1.267 ευρώ το μήνα. Δεν τα έχει να τα δώσει ένας επιχειρηματίας. Δύσκολα. Άρα λοιπόν, θέλαμε τις 120 δόσεις με ένα γενναίο κούρεμα των προσαυξήσεων και ένα επαναπολογισμό των εισφορών για να μπορέσουν να ανταποκριθούν και αυτοί οι επαγγελματίες που φαντάζομαι ότι αυτοί δεν έχουν ούτε περίθαλψη και δεν πληρώνουν τον ΕΦΚΑ. Έχουμε και ένα άλλο κοινωνικό πρόβλημα. Τεράστιο.
0: Ναι, ισχύει. Ισχύει. Μετράμε πλέον δεκάδες δισεκατομμύρια να έχει αυξηθεί το ιδιωτικό χρέος και στα ταμεία, στο ΚΕΑΟ, οι οφειλές που καταγράφονται να είναι κοντά στα 40 δις. Δεν είναι λίγο. Ναι. Είναι έτσι.
1: Τα ταμεία έχουν φτάσει 52. Είναι 30 το κεφάλαιο και 22,4 είναι προς αυξής. Και αυξηθήκανε φέτος το πρώτο εξάμηνο γύρω στα 700 εκατομμύρια. Άρα λοιπόν.
0: Ναι, αφού με την ακρίβεια κάποιος προκειμένου να τα βγάλει αφήνει πίσω αυτά. Το έχουμε δει το έργο να γίνεται και να ξαναγίνεται. Λοιπόν, πάμε. Άρα λοιπόν για τον κατώτατο μισθό. Είπαμε πείδωμα Χριστουγέννων 500 ευρώ. Και εκεί γκρίνια.
1: 500 ευρώ ακούω. Το χρόνο για τους δημόσιους υπαλλήλους.
0: Αυτά είναι μεικτά τώρα, γιατί δεν έχω βγάλει άκρη.
1: Δεν έχει διευκρινιστεί, θα διευκρινιστούν τώρα γύρω στις 11 η ώρα από τον κύριο Πιερακάκη.
0: Μάλιστα. Πάντως, αν είναι μεικτά, μιλάμε για γύρω στο 350 να καταλήγει στους δημόσιους υπαλλήλους. Οι οποίοι και αυτοί δεν είναι ικανοποιημένοι. Δεν είναι ικανοποιημένοι, διάβαζα, διότι δεν είναι το αίτημά τους για 13ο μισθό. Λοιπόν, 400 ευρώ συνταξιούχους. Εκεί καθαρά μεικτά δεν ξέρουμε.
1: Πιστεύω ότι είναι καθαρά εδώ.
0: Είναι καθαρά.
1: Θα το πήγε 400, θα είναι καθαρά από Νοέμβρη.
0: Εδώ τώρα προσέξτε. Από 300 το πήγε 400. Άρα ουσιαστικά είναι ένα κατοστάρικο το μέτρο ένα παραπάνω. Δεν είναι τα 400 ευρώ που κυκλοφορεί. Έτσι, τέλος, το λέω και αυτό ως διόρθωση. Μηδενικός φόρος για τρίτεκνες οικογένειες έως 20.000 ευρώ.
1: Ναι, και για αγρότες. Ναι, καλό είναι.
0: Καλό και για τους αγρότες. Βέβαια, Παύλο μου, τρίτεκνη οικογένεια 20.000 ευρώ δεν είναι ούτε για ζήτο. Δεν είναι ούτε για ζήτο.
1: Εγώ πιστεύω ότι οι τρίτεκνοι πρέπει να εξισορροπούν τις πολυτέκνες. Τώρα πλέον δεν κάνουν καθόλου παιδιά. Δεν παντρεύω. Είναι νέες οικογένειες τώρα που δούνε μαζί τα ζευγάρια και αποφασίζουν να μην κάνουν παιδιά για να τα βγάλουν τώρα. Θυμάμαι κάπου διάβαζα μια ορολογία, ας πούμε, Αμερικάνικη, Dickens. Δεν θυμάμαι πώς ακριβώς τη διάβαζα, δεν θυμάμαι, να μην την πω λάθος. Mm-hmm. Ότι είναι η νέα, λέει, τώρα μόδα που τα ζευγάρια, λέει, ζουν μαζί, μοιράζονται κοινές υποχρεώσεις, αλλά δεν κάνουν παιδί.
0: Μάλιστα. Νέος επενδυτικός λογαριασμός για κάθε νεογέννητο. Όσα βάζουμε εμείς, άλλα τόσα θα βάζει και το κράτος. Μέχρι 1.200 ευρώ το χρόνο. Πώς φαίνεται το μέτρο αυτό?
1: Καλό. Δεν μπορώ να πω ότι είναι κακό, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα έχουν δυνατότητα ζευγάρια να βάζουν 100 ευρώ το μήνα. Γιατί πρέπει να βάζουν 100 ευρώ το μήνα, 1.200 ευρώ. Και κατά πόσο αυτό θα το εμπιστευτούν, έτσι. Γιατί πολλοί λένε εντάξει, μωρέ, δεν ξέρω αν θα το εμπιστευτούν. Για να τα βάζουν τα χρήματα.
0: Έχω δύο ενστάσεις. Έχεις έναν ο οποίος γίνεται νέος γονιός και θέλει στήριξη. Και τι του λες, δώσε με 100 ευρώ το χρόνο να στα επενδύσω. Δηλαδή τον κάνεις επενδυτή. Το ένα είναι αυτό. Και δεύτερον, αυτό που είπες εσύ, ακόμα και τα 1.000 ευρώ το χρόνο δεν είναι μικρό ποσό για νέα ζευγάρια τα οποία παλεύουν να πληρώσουν τον νίκη κάθε χρόνο. Έτσι. Τέλος πάντων, και έτοιμα αριθμοποίηση αναπηρικών επιδομάτων. Αυτό μακάρι να ήταν για όλους μας. Σε ό,τι έχει να κάνει με μισθούς και με όλα αυτά για τα μέτρα.
1: Καλό είναι το 1,5 εκατομμύριο που θα φύγει από το Ταμείο Ανάκαμψης να πάει, ας πούμε, στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα για τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων. Mm-hmm. Αλλά εδώ πάλι οι επιχειρήσεις δυσκολεύονται, γιατί όλες οι επιχειρήσεις για χρηματοδότηση θέλουν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα που την έχουν ελάχιστη.
0: Μάλιστα. Και 30% για τα θέματα της ενέργειας. Αυτά μπορεί να μας τα πει και ο κύριος Καπερώνης. Πριν όμως, πριν πάμε στον κύριο Καπερώνη, μια ερώτηση, Παύλο. Έχω πάρα πολλά μηνύματα για το θέμα του εξοδικαστικού συμβιβασμού. Τι γίνεται τελικά? Περπατάει το πράγμα, προχωράει, μπορεί κάποιος να σώσει την πρώτη κατοικία?
1: Μπορεί από 21 Σεπτέμβρη, δεν μπορεί να σώσει την πρώτη κατοικία. Θα επιλέξει, δηλαδή, αν χρωστάει, είπαμε, μας χάρη 200.000 ευρώ. Και η πρώτη κατοικία του κάνει 80 χιλιάρικα. Mm-hmm. Η περιοχή, ας πούμε, έχει η πρώτη κατοικία και κάποιο σπιτάκι στο χωριό, να το πω έτσι, και κάποιο χωραβάκι, είναι 120 χιλιάρικα. Τα 40 χιλιάρικα θα ρευστοποιούνται και θα πηγαίνουν στους πιστωτές και θα λέει: εγώ επιλέγω 80 χιλιάρικα να σώσω την πρώτη μου κατοικία, θα έχει μικρότερη δόση και είναι πολύ καλό αυτό το μέτρο. Αυτό είναι θετικό μέτρο. Θα αρχίσει να λειτουργεί από 21 Σεπτέμβρη.
0: Να το δούμε και στην πράξη. Δηλαδή κάποιος που έχει μόνο ένα σπίτι μόνο και χρωστάει σε τράπεζα και τα λοιπά. Θα βρει κάποια ευνοϊκή...
1: Βεβαίως. Θα βρει. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι πολύ καλό.
0: Ωραία, για να το δούμε.
1: Τα φυσικά να τα λέμε.
0: Για να κάνουμε την κουβέντα αυτή εν καιρό. Λοιπόν, την καλημέρα μας στον κύριο Κρανιώτη, αντιπρόεδρο του Μελητηρίου Μεσσηνίας. Πάμε στον πρόεδρο της Ένωσης των Επαγγελματοβιοτεχνών, της Ομοσπονδίας, συγγνώμη, των Επαγγελματοβιοτεχνών, εδώ στη Μεσσηνία, κύριος Γιώργος Καπερώνης. Καλή σας ημέρα, κύριε Καπερώνη, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα, κύριε Καπερώνη, καλημέρα.
2: Κύριε Μαραβά, καλημέρα σε όλους τους ακροατές, πατριώτες μας.
0: Λοιπόν, πώς είδατε τις εξαγγελίες, ένα σχόλιο δικό σας και τι γίνεται κυρίως στον τομέα της ενέργειας, καύσιμα και ρεύμα?
2: Κοιτάξτε, από την πλευρά της επιχειρηματικότητας, θα το πω πολύ ευγενικά, δεν ικανοποίησαν καθόλου τα μέτρα που ακούσαμε, εξαγγελίες των συγκεκριμένων μέτρων που ανέφερε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του. Βεβαίως, περιμένουμε την εξειδίκευση των μέτρων, που συνήθως όμως και η εξειδίκευση των μέτρων αποκλεί διάφορες κοινωνικές ομάδες και από το σύνολο των μέτρων. Δηλαδή, περιορίζει ακόμα τον αριθμό αυτών που ωφελούνται. Να μην γινόμαστε. Να μην διονύει κακόν, το αυτό λέμε εκεί πέρα, αλλά δεν έχουν ικανοποιήσει τα μέτρα, κύριε Μαραβά. Αλλά περιμέναμε να ακούσουμε, αλλά συζητιόντουσαν στους διαδρόμους των Υπουργείων, που συζητούσαμε με υπουργούς, βουλευτές και τα λοιπά, γενικούς γραμματείς, και νομίζω άλλα ακούσαν από τον Πρωθυπουργό.
0: Ποιο μέτρο κόστησε περισσότερο που δεν ήταν σε αυτό το μπουκέτο, σε αυτή την ανακοίνωση, να το πούμε έτσι? 120 δόσεις.
2: Βεβαίως, 120 δόσεις, που είναι ένα μέτρο που το ζητάει όλη η επιχειρηματική κοινότητα, mm-hmm. για να πάρει ανάσα ένα μεγάλο μέρος της συναδέλφων από την αγορά, που δεν έχει κόστος για την κυβέρνηση. Όπως και ο κατάσχετος λογαριασμός, ο οποίος δεν κοστίζει τίποτα στο δημοσιονομικό προϋπολογισμό. Mm-hmm. Είναι πράγματα που θα έπρεπε να γίνουν για να στηριχτούν οι επιχειρήσεις να μπορέσουν να ορθοποδήσουν. Νομίζω ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα στην Ελλάδα. Έχουμε δείξει ότι αγωνιζόμαστε όλα αυτά τα 16-17 χρόνια των κρίσεων, των αλλεπάλληλων. Κρατιόμαστε όρθιοι, αλλά δεν αντέχουμε άλλο. Η ανθεκτικότητα δηλαδή αρχίζει να εξαντλείται και να φτάνουμε στο μηδέν.
0: Και στο ΦΠΑ, σε κάποια βασικά είδη, νομίζω ότι υπήρχε δυνατότητα να γίνει. Άλλωστε, έχουμε και πιέσεις από τους Ευρωπαίους. Μπορεί να έχουμε και εξέλιξη για το θέμα αυτό. Κύριε Καπερώνη, επειδή και λόγω ενασχόλησης. Στον τομέα των καυσίμων και τα λοιπά, μπαίνουμε στο φθινόπωρο και σε λίγο θα μπούμε και στο χειμώνα με το πετρέλαιο θέρμανσης. Δεν έχει ξεκινήσει αντιμή, αλλά εάν πάει έτσι το πράγμα, θα είναι πάνω από ένα 50, κοντά στο 60.
2: Πολύ, πολύ πάνω από ένα 50 θα είναι, με τα σημερινά δεδομένα των διεθνών τιμών και τα λοιπά, θα είναι πάνω από ένα 70.
0: Θα βγει με τέτοια τιμή το πετρέλαιο θέρμανσης?
2: Εκεί ορίζεται σήμερα είναι 96 δολάρια, νομίζω, το βαρέλι. Σημαίνει άνοδο και αυτή τη βδομάδα των τιμών, έστω και μια μικρή θα υπάρξει, αλλά το θέρμα σε ξεκίνησε από ένα 70 και κοιτάξτε, δεν είναι
0: ούτε για εντριβή δεν θα το παίρνουμε, ούτε για εντριβή, Γιώργο μου, ούτε για εντριβή.
2: Θα αυξηθεί η ζήτηση στη Βόρεια Ευρώπη, κυρίως που αρχίζει τα μέσα Σεπτεμβρίου και προς το τέλος. Αυτό θα δώσει ακόμα μεγαλύτερη όθηση, πιστεύω, στις τιμές, λόγω μεγαλύτερης αυξημένης ζήτησης. Και δεν ξέρω που θα καταλήξουμε στις 15 Οκτώβρη που ξεκινάει εδώ στην πατρίδα μας η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης.
0: Και ταυτόχρονα έχουμε αύξηση και στο ρεύμα. Μία ακόμα αύξηση και στο ρεύμα.
2: Μέσω σταθμικά, κύριε Μαραβά, έχουμε 40% αυξημένο κόστος λειτουργίας σε όλες τις επιχειρήσεις. Αυτό έχει μετακυλιστεί στις λιανικές τιμές αγαθών και υπηρεσιών. Και παρατηρούμε αυτή την ακρίβεια που υπάρχει στην ελληνική αγορά. την οποία δεν την αντέχει το νοικοκυριό. Γι' αυτό τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός νομίζω ότι είναι πολύ λίγα για να μπορέσουν να καλύψουν τις ανάγκες του νοικοκυριού και των επιχειρήσεων. Νομίζω ότι δεν βοηθήσανε. Τα 100 ευρώ που θα δώσει για κάθε συνταξιούχο επιπλέον το χρόνο, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ λίγα.
0: Ευχαριστώ και τους δύο σας. Ναι. Έχουμε ένα λεπτάκι μόνο, κύριε Καπέρο.
2: Ψιθυρίζεται, τουλάχιστον ψιθυρίζεται, ότι δεν είναι τα μέτρα που, που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, δεν είναι προεκλογικά. Ότι κρατάει χαρτιά και τα λοιπά, γιατί θα δούμε μέτρα στο μέλλον που θα εξυπηρετήσουν καλύτερα τους Έλληνες πολίτες και τις ελληνικές επιχειρήσεις. Μόνο αυτό. Ελπίζω να γίνει αυτό το πράγμα.
0: Μακάρι,
2: αλλά...
0: Ωραία, μακάρι, αλλά να πω κάτι πάνω σε αυτό. Σε ένα μήνα κλειδώνει ο προϋπολογισμός. Οπότε... Γι' αυτό και η ΔΕΘ έχει αξία και σημασία και κάθε χρόνο πέφτουμε πάνω εκεί. Γιατί ακολουθεί ο προϋπολογισμός, οπότε ό,τι ανακοινωθεί περνάει σύντομα, ας το πούμε, στον προϋπολογισμό. Εάν κλειδώσει ο προϋπολογισμός, ό,τι και να ανακοινωθεί πάει για του χρόνου. Μάλλον όχι απλά του χρόνου, για τον επόμενο προϋπολογισμό. Οπότε ναι, το άκουσα και εγώ αυτό και μακάρι να δοθούν και κάτι παραπάνω.
2: Μακάρι.
0: Σωστή επισήμανση. Λοιπόν,
2: να ευχαριστήσω. Σαν ουσία το λέμε αυτό.
0: Ναι, έτσι. Σωστό. Λοιπόν, κύριε Καπερώνη, κιόλας όχι να τα κατοστήσει, τι να πούμε τώρα. Να τα χιλιάσει η Ομοσπονδία, είναι τα 100 χρόνια φέτος. Για εκδηλώσεις και όλα τα άλλα τα οποία σχεδιάζεται θα έχουμε και ειδική κουβέντα. Έτσι. Να είστε καλά, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Ο Καπερώνης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελμάτων Βιοτεχνών, εδώ της Μεσσηνίας, μαζί με τον Παύλο τον Γκρανιώτη, αντιπρόεδρο του Επιμελητήριου Μεσσηνίας. Σας ακούσαμε για τα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ. Να ευχαριστήσω τον Κώστα τον Νιάρχο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τη φροντίδα της εκπομπής, όπως και τη Γεωργία Οικονομόπουλου. Εμείς αύριο 8 και 4 εδώ στο καθημερινό μας ραντεβού. Καλή συνέχεια, καλή ακρόαση στο σταθμό μας. Καλημέρα σε όλους και όλες και καλή εβδομάδα.
3: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
4: 26 Σεπτεμβρίου 2026, 7 το πρωί. 400 αθλητές και αθλήτριες τρέχουν 245 χιλιόμετρα από την Αθήνα στη Σπάρτη, στα βήματα του αρχαίου ημεροδρόμου Φιδιππίδη. 44ο Σπάρταθλον, 44 χρόνια διεθνής αγώνας υπεραποστάσεων. Διοργανωτής, Διεθνής Σύνδεσμος Σπάρταθλον.
5: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο, χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός. Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
6: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-100.
9: Ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο.
10: Για το παιδί 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή μαζί για το παιδί 115-25.
11: Από όπου και αν προέρχεται, η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο sos15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη δεν είσαι μόνη.
12: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών.

0: είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
1: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών.
3: Είμαι ο Δημήτρης Μούγιος, αργυρός Ολυμπιονίκης στην Κοπηλασία.
2: Η ανάγκη συνανθρώπων μας για αίμα
4: ήταν ένα κοινωνικό
5: προσφορά. Η ανακούφιση του γίνε η φωνή που χρειαζόμαστε. Λέω σήμερα.
6: Για κάθε προτίμηση κάλυψε από υπολογιστή, τάμπλετ ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
7: Φόρα τη ζώνη σου.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
10: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρει Help Horses ημιτός.
0: Stop στη βία. Stop στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο sos15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
1: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου. Ακούτε το πρωινό στον αέρα από τη συχνότητα της ΕΡΤ Καλαμάτας. Συντροφιά μαζί σας και αυτή την εβδομάδα για να δούμε τι συμβαίνει στην τοπική και όχι μόνο επικαιρότητα. Να δούμε τι συνέβη τις προηγούμενες ημέρες. Το Σαββατοκύριακο πλούσια η δισογραφία και εδώ στην περιοχή μας αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα. Και να δούμε τι αναμένουμε τις επόμενες ημέρες. Στη ρύθμιση του ήχου και αυτό το πρωινό βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Νιάρχος. Στο μικρόφωνο συντροφιά σας μέχρι και τις 10 σήμερα το πρωί ο Κώστας Γαζούλης. Πλούσια είπαμε η δισογραφία του Σαββατοκύριακου τόσο σε τοπικό όσο και σε πανελλαδικό επίπεδο. Είχαμε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, είχαμε το τραγικό δυστύχημα στην αεροπορική επίδειξη στην Τανάγρα που δυστυχώς έχουμε δύο ακόμα πιλότους, δύο πιλοποννήσιους να φεύγουν από τη ζωή. Ένα παιδί από τον Πύργο και ένα νέο παιδί από την Πάτρα έχασαν με τραγικό τρόπο τη ζωή τους μπροστά στα μάτια κυριολεκτικά χιλιάδων θεατών. Το τραγικό αυτό δυστύχημα συνέβη κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης όπου ένα Phantom F4 εδώ από την περιοχή της Ανδραβίδας όπου εδρεύει βρισκόταν εκεί στην Τανάγρα για τις ανάγκες του Athens Flying Week όταν σε μία κατά διάρκεια ενός λιγμού οι δύο πιλότοι κατέπεσαν εκεί στην ευρύτερη περιοχή με αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο. Όπως είναι φυσικό αυτό επισκίασε αρκετά και από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού και από όσα συνέβαιναν στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Δένδιας, έφυγε σπεσμένα από τη Θεσσαλονίκη και βρέθηκε αμέσως στην Αθήνα. Είναι μια τραγική πραγματικά εξέλιξη που έχει αφήσει και πολλά ερωτήματα ενώ και οι ειδικές επιτροπές έχουν συσταθεί ήδη στην προσπάθεια διερεύνησης των αιτιών του τραγικού αυτού δυστυχήματος.

Είχαμε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, 2,2 δις είναι τα μέτρα που ανακοίνωσε. Θα τα δούμε αυτά και αναλυτικά σε συνέχεια της σημερικής μας εκπομπής. Θα έχουμε το χρόνο να τα συζητήσουμε, να δούμε τι περιλαμβάνουν και πόσο έχουν αφήσει ικανοποιημένο τον κόσμο. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι έχουμε μπει για τα καλά σε μια προεκλογική περίοδο που για ακόμα μια φορά πάντως ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι αυτές οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Και σε τοπικό επίπεδο είχαμε μια πλούσια ειδησιογραφία το Σαββατοκύριακο, κυρίως από το αστυνομικό, ευρύτερο αστυνομικό δικαστικό δελτίο, καθότι είχαμε το ξημερώματα του Σαββάτου αυτή την ληστεία κλοπή ουσιαστικά από το ATM στην περιοχή της Τούπας, έξω από σούπερ μάρκετ στην εθνικό δρόμο που συνδέει την Καλαμάτα με την Αερόπολη, λίγο μετά τις 3. Οι κάτοικοι και άκουσαν μια πολύ δυνατή έκρηξη. Λίγο πριν τις 4 ειδοποιήθηκε και το αστυνομικό τμήμα της Δυτικής Μάνης ότι χτυπάει ο συναγερμός στο συγκεκριμένο μηχάνημα αυτόματης ανάληψης χρημάτων έξω από το σούπερ μάρκετ που βρίσκεται εκεί στην περιοχή της Στούπας, πάνω στον εθνικό δρόμο. Βρέθηκαν εκεί άμεσα αστυνομικοί και διαπίστωσαν ότι είχε ανατιναχθεί το συγκεκριμένο ATM. Τώρα αυτό που δημιουργεί ιδιαίτερη αίσθηση είναι ότι σύμφωνα με πληροφορίες το ποσό που απέσπασαν οι δράστες, οι οποίοι αναζητούνται, ξεπερνά τις 200.000, εκτιμάται ότι είναι ένα ποσό 217.610 ευρώ σύμφωνα με την καταμέτρηση που έγινε από την εταιρεία που είχε στη διάθεσή της αυτό το μηχάνημα. Είναι σε εξέλιξη πάντως οι έρευνες της αστυνομίας. Φαίνεται ότι έχουν στο στόχαστρο ένα συγκεκριμένο όχημα. Εικάζεται ότι ήταν 3 ή

Τέσσερι άτομα οι δράστες, πάντως δεν είναι η πρώτη φορά να πούμε που συμβαίνει κάτι τέτοιο στην περιοχή της Τούμπας. Τουλάχιστον τρεις είναι τα τελευταία χρόνια οι ανατινάξεις σε ATM που έχουν συμβεί στην περιοχή, ενώ έχουν συμβεί και σε άλλες περιοχές της Μεσσηνίας. Εγώ θυμάμαι πρόσφατα πριν από 2-3 χρόνια στο Πεταλίδι μια αντίστοιχη περίπτωση. Πάντως μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί ούτε το όχημα διαφυγής των δραστών, ούτε υπάρχει κάτι νεότερο σχετικά με αυτό. Πάντως ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο στο ρεπορτάζ είναι το γεγονός ότι σύμφωνα με πληροφορίες το συγκεκριμένο μηχάνημα είχε φοδιαστεί με περίπου 200.000 ευρώ μόλις το περασμένο μεσημέρι, δηλαδή το Σάββατο γύρω στη 1 το μεσημέρι εφοδιάστηκε με 200.000 ευρώ. Τα ξημερώματα έγινε η ανατίναξή του και απέσπασαν οι δράστες το αχρηματικό ποσό που βρισκόταν μέσα σε αυτό. Είναι στοιχείο και αυτό της έρευνας των διοκτικών αρχών.

Έλα νέα, τώρα την περασμένη Παρασκευή, αργά το απόγευμα, αργά το μεσημέρι, νωρίς το απόγευμα, είχαμε την απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέας σχετικά με την τύχη του 60χρονου, ο οποίος κατηγορείται για 4 πυρκαγιές από πρόθεση, κατά σερωή και κατά ξεκολούθηση μέσα σε 5 μέρες, μάλιστα, στην ευρύτερη περιοχή της Μεσίνης. Η απολογία του 60χρονου διάρκεσε περισσότερες από 4 ώρες. Ο ίδιος αρνήθηκε για ακόμα μία φορά ότι προκάλεσε τις πυρκαγιές που τα αποδίδονται, ενώ φαίνεται ότι τον έκαψε αφενός το γεγονός ότι υπήρχε αρκετό βιντεοπτικό υλικό που, σύμφωνα κατά τις αρχές, φαίνεται να έχει καταγραφεί ο συγκεκριμένος άνδρας, ενώ και το γεγονός ότι αρχικά είχε συλληφθεί στις 27 Αυγούστου για 2 πυρκαγιές και αφαιθεί ελεύθερος και 3 μέρες μετά προκάλεσε ακόμα 2 πυρκαγιές, και αυτό φαίνεται πως ήταν ιδιαίτερα επιβαρυντικό στην κρίση των δικαστικών αρχών. Τώρα αναμένεται να οδηγηθεί σε φυλακές, παρά το γεγονός που κάτι που υπόθηκε και από την πλευρά της υπεράσπισής του, ότι ο ίδιος έχει πολύ σοβαρά ζητήματα υγείας, ενώ υποστήριξε η υπεράσπισή του ότι και οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν δεν προκάλεσαν κάποιες ιδιαίτερες σοβαρές ζημιές, ώστε να δικαιολογεί έτσι και την εγκλεισμό του σε σοφρονιστικό ίδρυμα του συγκεκριμένου άνδρα. Πάντως, να

που εδρεύουν στην 120 ΠΕΑ, και όλα αυτά είχαν ως αποτέλεσμα να περιοριστεί η φωτιά πριν απειλήσει εκεί εγκαταστάσεις και εργοστάσια που βρίσκονται πλησίων στην περιοχή που εκδηλώθηκε. Ωστόσο, και αυτή η φωτιά έκαψε περίπου 20 στρέμματα σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του πυροσβεστικού σώματος. Είχαμε και άλλες πυρκαγιές και στα λιμενικά στη Μεσίνη το απόγευμα της Παρασκευής. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή πάντως και τις επόμενες μέρες. Είπαμε και σήμερα, η περιοχή μας βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Τώρα στη Μάνη συνεχίζει να προκαλεί έντονες αντιδράσεις η μεταφορά ενός παλιού ασθενοφόρου στο κέντρο υγείας Αγίου Νικολάου, και μάλιστα μετά την ανακοίνωση της 6ης υγειονομικής περιφέρειας ότι αμέσως καλύφθηκε η περιοχή με ασθενοφόρο. Οι κάτοικοι εκεί και φορείς δημοσιοποίησαν τις φωτογραφίες του συγκεκριμένου ασθενοφόρου και πραγματικά προκαλούν θλίψη να βλέπει κανείς το συγκεκριμένο ασθενοφόρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτό είναι περίπου 30 ετών και έχει διανύσει σχεδόν 1 εκατομμύριο χιλιόμετρα. Και χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Μιλάμε για μια περιοχή που έχει χιλιάδες επισκέπτες και όλο το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο έχει πολλούς επισκέπτες, αλλά το κυριότερο έχει και μόνιμους κατοίκους, ηλικιωμένους, μεγάλης ηλικίας που χρήζουν ιατρικής βοήθειας, και υπάρχουν και τα άλλα ζητήματα με την υποστελέχωση που τα έχουμε αναφέρει ούτε λίγες φορές στο κέντρο υγείας του Αγίου Νικολάου. Και ήρθε και αυτό ως κερασάκι στην τούρτα, αφού το ασθενοφόρο, το οποίο είχε ένα σύγχρονο ασθενοφόρο εκεί στο κέντρο υγείας του Αγίου Νικολάου, ενεπλάκησε ένα τροχαίο με αποτέλεσμα να αυτή τη στιγμή να βρίσκεται εκτός λειτουργίας. Η αντικατάστασή του θα περίμενε κανείς κάτι πιο σύγχρονο από αυτό που είδαμε στις εικόνες που πλέον έχουν κάνει και το γύρο του διαδικτύου. Καλό θα είναι οι αρμόδιοι φορείς να δουν το συγκεκριμένο ζήτημα. Και μια και πιάσαμε πάντως, πήγαμε την κουβέντα στη Μάνη, να πούμε ότι στη Μάνη βρίσκεται από σήμερα ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής, ο Θεόδωρος ο Δεύτερος, προκειμένου να συμμετάσχει και σε εκδηλώσεις για την εορτή της Παναγιάς της Γιάτρεσας αύριο είναι η γιορτή. Η επίσημη υποδοχή του θα πραγματοποιηθεί στις 11 σήμερα το πρωί στο Επισκοπείο της Μάνης στο Γήθιο, ναι, θα ακολουθήσει και δοξολογία στη θεμελίωση του Ιερού Ναού Αγίου Νεκταρίου στη Σελήνιτσα. Στις 7 το απόγευμα ο Πατριάρχης Αμπροεξάχη του Μεγάλου Πανηγυρικού Εσπερινού στην Ιερά Μονή Παναγίας Γιάτρεσα στον Ταΐγετο, ενώ αύριο το πρωί θα τελέσει την Πατριαρχική Θεία Λειτουργία, ενώ στις 6 το απόγευμα θα ανακηρυχθεί επίτιμος δημότης Ανατολικής Μάνης ή ειδική τελετή στην Αρεόπολη. Τώρα την Τετάρτη στις 9 Σεπτεμβρίου ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη και στην Δυτική Μάνη εδώ στην Μεσσηνία.

Να ρίξουμε και μια ματιά στον καιρό. Ο καιρός στην περιοχή σήμερα θα είναι αρκετά ζεστός, με τη θερμοκρασία να φτάνει ακόμα και τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Σε περιοχές της Μεσσηνίας, γύρω στους 34, αναμένεται να σκαρφαλώσει ο υδράργυρος εδώ στην πόλη της Καλαμάτας. Και είπαμε, επειδή θα είναι ισχυροί και οι άνεμοι, νότιο-νοτιοδυτικοί που θα πνέουν εδώ στην περιοχή μας, χρειάζεται μεγάλη προσοχή για την εκδήλωση πυρκαγιών και τη σημερινή ημέρα. Όταν δείτε κάτι, καλό είναι να ενημερώσετε αμέσως την πυροσβεστική στο 199 ή και στο 112 αν δείτε καπνό, ώστε να μην έχουμε κάποιο δυσάρεστο γεγονός. Σήμερα 7 Σεπτεμβρίου, Δευτέρα, και γιορτάζει η Κασιανή, ο Κασιανός, ο Νησιφόρος, η Ονησιφόρα και ο Σόζον. Χρονική δυστροφία τύπου Δισεν. Τώρα, σημαντικά γεγονότα που έχουν συμβεί στον κόσμο και στην περιοχή μας μια τέτοια μέρα πριν από πολλά ή λιγότερα χρόνια. Το 413 π.Χ. οι Σιρακούσοι υπό τον Σπαρτιάτη Γίλιπο καταναυμαχούν τον Αθηναϊκό στόλο κοντά στο λιμάνι των Σιρακουσών. Έτσι καταλήγει σε ολοκληρωτική καταστροφή η προσπάθεια των Αθηναίων να αποκτήσουν τον έλεγχο της Σικελίας, ο Πελοποννησιακός πόλεμος. 1833 τώρα, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και ο Δημήτριος Πλαπούτας λαμβάνονται και φυλακίζονται στο Παλαμίδι από τη Βαρική Αντιβασιλεία με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας. Ακολουθήσει η περίφημη και γνωστή σε όλους μας δίκη του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Το 1912 οι Σάμοι υπό τον Θεμιστοκλή Σοφούλη κηρύσσουν επανάσταση επιδιώκοντας την αυτοδιάθεση του νησιού και την ένωσή του με το Βασίλειο της Ελλάδος.

Το 1936, μια τέτοια μέρα, 7 Σεπτεμβρίου, με τον αναγκαστικό νόμο 95, με συγχωρείτε, της δικτατορίας Μεταξά, ιδρύεται η Υπηρεσία Ραδιοφωνικών Εκπομπών δια την διαπαιδαγώγηση, μόρφωση και ψυχαγωγία του κοινού. Υπήρξε ουσιαστικά ο πρόδρομος της ΕΡΤ. Το 1960 ο διάδοχος του ελληνικού θρόνου Κωνσταντίνος τότε κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στην ιστοπλοεία με σκάφος τύπου Dragon κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων της Ρώμης. Το 1964, τώρα μια τέτοια μέρα, 7 Σεπτεμβρίου, ο Μίκης Θοδωράκης καταγγέλει τον αποκλεισμό του από το Φεστιβάλ Αθηνών, όπου επρόκειται να παρουσιάσει το λαϊκό του ορατόριο με τίτλο «Αξιονεστή», σε ποιήση του Οδυσσέα Ηλίτη, χαρακτηρίζοντας τον αυθάδη και προσβλητικό για το λαό εξωστρακισμό της ελληνικής λαϊκής μουσικής. Παράλληλα, δηλώνει ότι το έργο του θα παρουσιαστεί στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Σα σήμερα, τώρα το 1909, γεννήθηκε ο Ηλία Καζάν, Ηλίας Κατσατζόγλου, ελληνικής καταγωγής, Αμερικάνος σκηνοθέτης του θεάτρου και του κινηματογράφου, Λεωφορείο Νοπόθος, Αμέρικα Αμέρικα, Ανατολικά Τσεδέμ, Το Λιμάνι της Αγωνίας, μερικά μόνο από τα σπουδαία έργα που σκηνοθέτησε ο Ηλία Καζάν. Έφυγε από τη ζωή το 2003. Το 1930 γεννήθηκε σαν σήμερα ο Σόνι Ρόλινς, Αμερικάνος σαξοφωνίστας στη τζαζ, έφυγε από τη ζωή μόλις πρόσφατα τον περασμένο Μάιο. Και το 1950, μια τέτοια μέρα σαν σήμερα, γεννήθηκε η Κρίσι Χάιντ, Αμερικανίδα ρόκερ, ηγετική φιγούρα του συγκροτήματος των Pretenders. Σημαντική θάνατη τώρα που έχουν συμβεί σαν σήμερα. Το 1827 φεύγει από τη ζωή ο Παύλος Μαρία Βοναπάρτης, ανυψιός του Ναπολέοντα. Ήρθε στην Ελλάδα για να λάβει μέρος στον αγώνα, αλλά τραυματίστηκε σοβαρότητα στη φρεγάτα Ελλάς από μια εντελώς τυχαία εκπεσοκρότηση όπλου και λίγο αργότερα πέθανε μέσα στη γενική θλίψη όλων για το τραγικό συμβάν. Το 2003, τώρα σαν σήμερα, φεύγει από τη ζωή ο Αρτέμις Μάτσας, Έλληνας ηθοποιός, γνωστός για τους ρόλους του κακού που ενσάρκωσε στον κινηματογράφο, είχε γεννηθεί το 1930. Και το 2015 φεύγει μια ακόμα γνωστή ηθοποιός, η Βούλα Ζουμπουλάκη, είχε γεννηθεί το 1924. Αυτά ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν συμβεί στην περιοχή μας αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο μια τέτοια μέρα, 7 Σεπτεμβρίου. Εμείς να θυμίσουμε λίγο τις συχνότητες που μας ακούτε, 107,2 και 104,4 FM μέσω του rteco.gr. Μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε μέρος του πλανήτη όπου και αν βρίσκεστε και φυσικά μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 2721-095-300 και 2721-095-301. Μπορείτε επίσης να μας στείλετε email στο rtkalamatas@rt.gr, να μας βρείτε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο Facebook, στο X και στο Instagram. Με αυτούς τους τρόπους μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για ό,τι εσείς επιθυμείτε, επισημάσεις, παρατηρήσεις, μια καλημέρα, ό,τι άλλο θέλετε εσείς. Μπορείτε να επικοινωνείτε εδώ με το σταθμό της ΕΡΤ Καλαμάτας. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, να πάρουμε μια μουσική ανάσα πριν έρθουμε σιγά σιγά και στα θέματα της σημερινής μας εκπομπής.

0: 9 και 30 πρώτα λεπτά, 9 και μισή ώρα. Επαναρχόμαστε εδώ στη συχνότητα της ΕΡΤ Καλαμάτας. Ακούτε το πρωινό στον αέρα. Ο Κωνσταντίνος Νιάρχος είναι στη ρύθμιση του ήχου. Ο Κώστας Γαζούλης στο μικρόφωνο. Συντροφιά σας μέχρι τις 10. Και είπαμε, θα πάμε να δούμε λίγο περισσότερο τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της 90ης Διεθνής Έκθεσης της Συμπρωτεύουσας. Εκεί βρισκόταν και ο βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος από τη Μεσσηνία, ο κ. Περικλής Μαντάς, που έχουμε τη χαρά να τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, κύριε Μαντά.
1: Καλημέρα, κύριε Γαζούλη. Καλημέρα στους ακροατές του σταθμού σας.
0: Μέτρα για μισθωτούς, οικογένειες, συνταξιούχους, δημοσίους υπαλλήλους, αγρότες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις είχαμε από τον Πρωθυπουργό, με την κυβέρνηση να υποστηρίζει ότι δημιουργούν μόνιμες αυξήσεις στο διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών και μια μεγαλύτερη βεντάλια σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, όπως λέγεται από το κυβερνητικό κλιμάκιο. Πώς είδατε εσείς αυτές τις εξαγγελίες, και το ερώτημα παραμένει πότε αυτά τα μέτρα θα γίνουν και αισθητά στην καθημερινότητα των πολιτών και αν επαρκούν απέναντι στην ακρίβεια που μαστίζει την περιοχή και έχει να κάνει με το διεθνή αντίκτυπο των όσων συμβαίνουν γενικότερα στον πλανήτη.
1: Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μια δέσμη μέτρων τα οποία έχει αποδείξει τα τελευταία χρόνια ότι μετά, ακριβώς μετά την ανακοίνωση των μέτρων κάθε χρόνο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης γίνονται πράξη αφού έρχονται στη Βουλή, νομοθετούνται και υλοποιούνται όπως ακριβώς έχουν εξαγγελθεί. Από την αρχή είχαμε πει ότι θα στοχεύσουμε ακριβώς την κοινωνία, ακριβώς τους τομείς, αν θέλετε, τους κλάδους της κοινωνίας που πραγματικά δοκιμάζονται είτε από τις πληθωριστικές τάξεις, από τις πληθωριστικές τάσεις και την ακρίβεια, είτε από το σύνολο της οικονομικής πραγματικότητας που βιώνει η χώρα μας. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο τα μέτρα αυτά είναι ρεαλιστικά καταρχήν, είναι δηλαδή στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων που έχει η χώρα. Είναι μέτρα τα οποία ενισχύουν το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών και είναι μέτρα τα οποία απευθύνονται στους συνταξιούχους, όπως ακριβώς είπατε, με τη μόνιμη ενίσχυση κάθε Νοέμβριο.
0: Αυξημένη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια αυτό, κατά 100 ευρώ.
1: Αυξημένη και σε ποσό, αλλά κυρίως αυξημένη και σε δικαιούχους, γιατί πλέον θα το λαμβάνουν όλοι οι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών. Επίσης, μέτρα ενίσχυσης των δημοσίων υπαλλήλων. Μην ξεχνάμε, κύριε Γαζούλη, ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι συνταξιούχοι είναι αυτοί που κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης βίωσαν, αν θέλετε, τη μεγαλύτερη περικοπή σε μισθούς και συντάξεις. Οφείλουμε σε αυτούς τους ανθρώπους, από τη στιγμή που η οικονομία αναπτύσσεται, από τη στιγμή που δημιουργείται ένα πλεόνασμα το οποίο πρέπει να επιστρέψει στην κοινωνία, να καλύπτουμε και να προσπαθήσουμε να καλύψουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν χάσει χρήματα από το μισθό τους και τις συντάξεις τους και κυρίως να τους επιστρέφουμε όσο το δυνατόν περισσότερα εκεί που υπάρχει δυνατότητα βεβαίως. Μέτρα λοιπόν τα οποία στηρίζουν τον αγροτικό κόσμο, όπως για παράδειγμα η αύξηση του φορολόγιου του στα 20.000 ευρώ. Ένα πολύ σημαντικό μέτρο που θα δώσει σημαντική ανάσα στον πρωτογενή τομέα, στους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, οι οποίοι ήταν και ένα από το βασικό τους αίτημα όλα αυτά τα χρόνια, αν θυμάστε ακόμα και την περίοδο που είχαν βγει στα μπλόκα τον περασμένο χειμώνα. Που θα δώσει μια πραγματική ανάσα, διότι 20.000 αφορολόγιο, αντιλαμβάνεστε και εσείς ότι είναι πάρα πολύ ψηλό, είναι η μοναδική τάξη της κοινωνίας μας η οποία έχει τέτοια φοροαπαλλαγή μαζί με τους τρίτες και τους πολίτεχνους. Εξισώνονται ως προς το αφορολόγητο, ακριβώς για να στηρίξουμε και την οικογένεια και τη δυνατότητα που έχουν οι πολίτες μας να αντιμετωπίσουν αυτή την περίοδο την οικονομική κρίση. Μέτρα λοιπόν τα οποία, όπως είπα, στοχεύουν στην ενίσχυση του εισοδήματος και μέτρα τα οποία είναι μόνιμα, δεν είναι επιδόματα, δεν είναι κάτι το οποίο θα γίνει για μια χρονιά, αλλά θα είναι μόνιμα μέτρα τα οποία θα ψηφιστούν από τη Βουλή των Ελλήνων, έτσι ώστε πλέον να μπουν και να τεθούν σε ισχύ.
0: Τώρα έχουμε μπει, το γνωρίζετε πολύ καλύτερα, κύριε Μαντά, σε μια προεκλογική περίοδο. Ο Πρωθυπουργός επαναλαμβάνει πάντως ότι αυτές οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, βάζοντας στόχο και την αυτοδυναμία της κυβέρνησης. Θεωρείτε ότι θα υπάρχουν και άλλα μέτρα και άλλα πράγματα που θα ανακοινωθούν το επόμενο χρονικό διάστημα ή εδώ με αυτά τα μέτρα θα πάμε προς τις εκλογές και αν αυτά θεωρείτε ότι θα ικανοποιήσουν τον κόσμο?
1: Κοιτάξτε, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι προφανώς οι ανακοινώσεις των συγκεκριμένων μέτρων που έγιναν στη ΔΕΘ δεν λύνουν στο σύνολό τους τα προβλήματα που υπάρχουν στην κοινωνία αυτή τη στιγμή. Όμως αυτή είναι η δυνατότητα που έχει η ελληνική πολιτεία τη δεδομένη στιγμή να επιστρέψει ως στήριξη στους πολίτες. Γι' αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε όλοι. Αυτή η κυβέρνηση δεν πρόκειται ποτέ να διακινδυνεύσει τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας, δεν πρόκειται ποτέ να διακινδυνεύσει το μέλλον, το μέλλον της πατρίδας μας ως προς στο κομμάτι της οικονομίας. Νομίζω ότι οι αλόγιστες παροχές τις ζήσαμε στα παλαιότερα χρόνια και είδαμε που μας οδήγησαν μέσα στην οικονομική κρίση που βιώσαμε και μέσα αυτή την τραγική περίοδο των 10 ετών και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε όλη η κοινωνία και βέβαια τις δυσκολίες που έχουμε και σήμερα ακόμα για να μπορέσουμε να γυρίσουμε, αν θέλετε, την εικόνα της χώρας. Άρα λοιπόν, προφανώς όσο υπάρχει δυνατότητα από την υπεραπόδοση της οικονομίας και προκύπτουν πλεονάσματα τα οποία μπορούν να επιστραφούν στην κοινωνία, εδώ είναι η κυβέρνηση να έρθει βεβαίως να τα επιστρέψει. Και, και το έχει αποδείξει αυτό ότι και μετά τις ανακοινώσεις της Διεθνής Έκθεσης της Θεσσαλονίκης, την περίοδο της ψήφισης του προϋπολογισμού, πάντα βλέποντας την πορεία της οικονομίας και όταν υπάρχει δυνατότητα, να ανακοινώνει και περαιτέρω στήριξη προς την ελληνική κοινωνία. Άρα λοιπόν, είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο, όπως είπατε. Σίγουρα θα τεθεί ένα ζήτημα του οικονομικού προγράμματος, το οποίο θα τεθεί και προς κρίση των πολιτών στις εκλογές, έτσι ώστε για να οι πολίτες να αποφασίσουν και να επιλέξουν τι θέλουν για τα επόμενα 4 χρόνια. Και βέβαια η κυβέρνηση θα παρουσιάσει και το σχέδιό της για την επόμενη τετραετία συνολικά. Γιατί έτσι πρέπει να δουλεύει. Έτσι πρέπει, νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό από όλα για όλα τα κόμματα, να παρουσιάζουν το πρόγραμμά τους, να είναι απόλυτα κοστολογημένο. Άλλωστε, αυτό είναι υποχρεωτικό πλέον από σχετική νομοθεσία την οποία έχουμε ψηφίσει, και να πλέον να σταματήσει αυτή η ακατάσχετη παροχολογία και οι αόριστες υποσχέσεις που δίνονται, που της ουσίας δεν έχουν ούτε, αν θέλετε, κοινωνικό αποτύπωμα, αλλά κυρίως το βασικότερο είναι ότι δεν εδράζονται σε μια ρεαλιστική βάση την οποία οφείλουμε όλοι να κάνουμε, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο.
0: Είδαμε ότι ανέβηκε και το κλίμα σε σχέση με την αντιπολίτευση. Η χαρακτήριση της εξαγγελίας προεκλογικές και υποστηρίζει ότι δεν αντιμετωπίζουν τις βασικές αιτίες της ακρίβειας. Απ' την άλλη, είδαμε και την επίθεση του Πρωθυπουργού τόσο στον κύριο Ανδρουλάκη για την φιέστα στην Κρήτη, στις εξαγγελίες του κύριου Τσίπρα από τη Θεσσαλονίκη. Ενώ είδαμε και κατά κάποιο τρόπο να ανεβαίνει το υδράριο στο θερμόμετρο της αντιπαράθεσης και με τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος, να επιθυμίσουμε, έχει διαγραφεί από τη Νέα Δημοκρατία, και υπάρχει η έντονη φημολογία για την ίδρυση κόμματος. Είχαμε μάλιστα την επισημάνση του Πρωθυπουργού και την ανταπάντηση του πρώην Πρωθυπουργού. Να τα πάρουμε από την αρχή, από όλα και τα τρία που έθεσε, αυτά που δείχνουν ότι βρισκόμαστε και σε έντονο προεκλογικό κλίμα, κύριε Μαντά.
1: Ναι, βεβαίως. Καταρχήν, θα πω το εξής. Όπως έχουμε ήδη πει, και νομίζω ότι αυτό το πρέπει να το αποδεχθούν όλα τα κόμματα, το συνολικό ποσό το οποίο δύναται η πολιτεία να επιστρέψει στους πολίτες είναι περίπου στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα λοιπόν, μπορούμε να συζητάμε για το αν τα μέτρα τα οποία επέλεξε η κυβέρνηση είναι καλά ή κακά. Δεν μπορούμε όμως να συζητάμε για το αν θα μπορούσαμε να δώσουμε περισσότερα ή όχι. Γιατί το περισσότερα ή όχι, νομίζω ότι πρέπει να το αποδεχθούμε όλοι ότι αυτό δεν γίνεται. Διότι εάν μπαίναμε στη διαδικασία να δώσει η κυβέρνηση περισσότερα χρήματα, σημαίνει αυτομάτως ότι θα παρέβαιναμε τους κανόνες της δημοσιονομικής, τους κανόνες της που βάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προς την δημοσιονομική ισορροπία, και αυτό θα επέφερε σημαντικά προβλήματα στην πατρίδα μας. Άρα λοιπόν, η κριτική θα μπορούσε να ασκηθεί στο γεγονός το αν θα έπρεπε να δώσουμε 400 ευρώ στους συνταξιούχους ή όχι, ή αν αυτά τα 400 ευρώ να τα κάναμε κάτι άλλο. Αυτό να το καθίσουμε να το συζητήσουμε και να δούμε πραγματικά ποιο μέτρο θα έχει το μεγαλύτερο αποτύπωμα στην ελληνική κοινωνία. Όλα τα υπόλοιπα είναι μόνο για να συζητάμε και για να κάνουμε μια πολιτική αντιπαράθεση, η οποία δεν έχει καμία ουσία, αν θέλετε, αυτή την περίοδο. Τώρα, βεβαίως τα κόμματα έχουν κάνει τις δικές τους προτάσεις. Νομίζω ότι πλέον περιμένουμε το ΠΑΣΟΚ, το οποίο θα ανακοινώσει προφανώς το πρόγραμμά το επόμενο Σάββατο. Όσον αφορά τον κύριο Τσίπρα, νομίζω ότι ζήσαμε πάλι μια κατάσταση, αν θέλετε, του 2014. Ο κύριος Τσίπρας, θυμάστε με το πορυβόητο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης του 2014, ο οποίος προσπάθησε να εξαπατήσει και να παραπλανήσει την ελληνική κοινωνία, τάζοντας τους πάντες τα πάντα. Κάτι αντίστοιχο έκανε και την προηγούμενη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη. Ένα ακοστολόγητο πρόγραμμα με αόριστες υποσχολογίες, τις οποίες επανέφερε μνήμες, οι οποίες πραγματικά οι Έλληνες πολίτες τις έχουν βιώσει πολύ άσχημα στο πετσί τους.
0: Ναι. Τώρα είχαμε και το τελευταίο την έντονη τσεχμές πάυσε ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, κατά του πρώην Πρωθυπουργού του Ντόνι Σαμαρά, απαντώντας ουσιαστικά και σε όλες τις τελευταίες αναρτήσεις, δημοσιεύσεις από την πλευρά του περιβάλλοντος του κύριου Σαμαρά. Και είχαμε σε αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός και την έντονη απάντηση και του πρώην Πρωθυπουργού. Ένα σχόλιο πάνω σε αυτά, γιατί αφορά και ιδιαίτερα την περιοχή μας, όπως αντιλαμβάνεστε.
1: Κύριε Χαρδούλη, θα σας πω την προσωπική μου άποψη. Εγώ έχω πει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι αυτά που μας ενώνουν με τον Αντώνη Σαμαρά, τον πρώην Πρωθυπουργό, είναι πολύ περισσότερα από αυτά που μας χωρίζουν. Και είναι πολύ λυπηρό το γεγονός ότι, από ό,τι φαίνεται, θα οδηγηθούμε στις εκλογές διασπασμένοι. Κάτι το οποίο και μας λυπεί ιδιαίτερα, αλλά κυρίως εμάς εδώ στην Εσσηνία, μας στεναχωρεί στο μέγιστο βαθμό, ιδιαίτερα όλους εμάς που, αν θέλετε, έχουμε αναδρωθεί πολιτικά δίπλα στον πρόεδρο Σαμαρά όλα αυτά τα χρόνια. Η εκτίμησή μου είναι ότι σίγουρα δεν είναι ωραία εικόνα αυτές οι δημόσιες αντιπαραθέσεις και μάλιστα σε τέτοιο επίπεδο, με τέτοια σκληρή, αν θέλετε, κριτική. Εγώ θέλω να πιστεύω ακόμα ότι υπάρχει χρόνος μέχρι τις εκλογές της Άνοιξης να αμληθούν όλες αυτές οι διαφωνίες και να υπάρξει μια συνεννόηση. Η Νέα Δημοκρατία μόνο ενωμένη μπορεί να πετύχει τους στόχους της. Και ο στόχος πλέον της επόμενης μέρας δεν είναι μόνο, αν θέλετε, για να διασωθεί η Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση ή να διασωθεί η παράταξη. Ο στόχος είναι η χώρα, είναι η επόμενη μέρα για τη χώρα. Και η χώρα χρειάζεται μια σταθερή κυβέρνηση, χρειάζεται μια κυβέρνηση η οποία να έχει τη δύναμη να συνεχίσει αυτό το αναπτυξιακό δρόμο το οποίο έχει πάρει, να συνεχίσει την πορεία προς την βελτίωση των οικονομικών της, αλλά κυρίως να συνεχίσει μια πορεία η οποία θα είναι προς όφελος των πολιτών. Και μόνο ενωμένοι μπορούμε να το πετύχουμε αυτό. Ναι.
0: Κατανοητό, θα έχουμε σίγουρα πολλά να δούμε και το επόμενο χρονικό διάστημα, κύριε Μαντά, όσο πηγαίνουμε προς τις εκλογές και εφόσον έχουμε και την ανακοίνωση και νέων κομμάτων, θα διαμορφωθούν καλύτερα σίγουρα και οι συσχετισμοί σε κάθε επίπεδο. Θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση για το θέμα που έχει ανακύψει στο κέντρο υγείας του Αγίου Νικολάου. Είχαμε το περιστατικό με το ασθενοφόρο που ενεπλάκησε ένα τροχαίο, τέθηκε εκτός λειτουργίας. Στη συνέχεια είχαμε τις ανακοινώσεις και από εκεί, από την περιοχή, από φορείς της περιοχής της Μάγης. Νομίζω τα γνωρίζετε πολύ καλύτερα και από μένα. Είχαμε την απάντηση έκτης, είπε ότι καλύφθηκε η περιοχή. Ωστόσο, αντιλαμβάνεστε ότι έχουν δημιουργήσει αίσθηση φωτογραφίες που έχουν κυκλοφορήσει και στο διαδίκτυο με το συγκεκριμένο ασθενοφόρο που εστάλει για να καλύψει το κενό του ασθενοφόρου που ενεπλάκει στο τροχαίο. Ένα σχόλιο πάνω σε αυτό θα ήθελα.
1: Παρόλο που ο στόλος των ασθενοφόρων στο σύνολο της χώρας έχει σημαντικά αναβαθμιστεί και με καινούργια ασθενοφόρα, υπάρχουν ακόμα και σήμερα δυσκολίες στη διαχείριση σε κάποιον ασθενοφόρο, ιδιαίτερα σε κάποιες απομακρυσμένες περιοχές. Εκεί, στο κέντρο υγείας Αγίου Νικολάου, είχαμε δυστυχώς ένα ατύχημα με το ασθενοφόρο που είχε που υπήρχε στο κέντρο υγείας, το οποίο τέθηκε εκτός λειτουργίας λόγω ενός τρακαρίσματος το οποίο είχε. Από την πρώτη στιγμή επικοινωνήσαμε με την διοίκηση της έκτης ΥΠΕ, προκειμένου να βρεθεί ένα ασθενοφόρο να αντικαταστήσει προσωρινά μέχρι να φτιαχθεί το ασθενοφόρο που τράκαρε, μέχρι να φτιαχτεί, προκειμένου να έχουμε την κάλυψη που απαιτείται εκεί στην περιοχή. Η πρώτη εικόνα που έχουμε είναι ότι βρέθηκε ένα ασθενοφόρο από την Πύλο, το οποίο δεν χρησιμοποιείται, γιατί εκεί έχουν αποδορές κάποια ασθενοφόρα τα οποία χρησιμοποιούν, το οποίο είχε τη δυνατότητα, είχε την υπηρεσιακή δυνατότητα να καλύψει την περιοχή. Είδα και εγώ τις εικόνες, είδα τα προβλήματα που υπάρχουν. Νομίζω ότι πολύ σύντομα η ΕΚΤΗ, σε συνεργασία με το Υπουργείο, θα κινηθεί έτσι ώστε να έχει υπάρχει ένα στενοφόρο το οποίο να είναι αξιόπιστο και να μπορεί να καλύψει τις ανάγκες που έχει η περιοχή στο κέντρο υγείας Αγίου Νικολάου. Καταλαβαίνω τους πολίτες, αντιλαμβάνομαι την αντίδραση που υπήρξε. Όμως ας κάνουμε λίγο υπομονή λίγες μέρες προκειμένου να διευθετηθεί το ζήτημα.
0: Μάλιστα. Κύριε Μαντά, να σας ευχαριστήσω πολύ για το χρόνο σας. Νομίζω κάπου τώρα πρέπει να επιστρέψετε κι εσείς από τη Θεσσαλονίκη. Θα έχουμε σίγουρα το χρόνο αρκετά να πούμε, καθότι βρισκόμαστε για τα καλά, νομίζω, από εδώ και πέρα σε μια παρατεταμένη ίσως προεκλογική περίοδο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο βουλευτής Μεσσηνίας της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Περικλής Μαντάς. Συζητήσαμε τόσο για τα θέματα και τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από το βήμα της 90ης Διεθνής Έκθεσης της Θεσσαλονίκης, για τις αναφορές που έκανε προς τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Αντώνη Σαμαρά, και την ανταπάντηση του πρώην Πρωθυπουργού. Αλλά σφίξαμε και το ζήτημα με το ασθενοφόρο στο κέντρο υγείας της Πύλου. Ο κ. Μαντάς εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι σύντομα θα υπάρχει ένα αξιόπιστο ασθενοφόρο εκεί στην περιοχή να αντικαταστήσει αυτό που υπήρχε και ενεπλάκη στο τροχαίο τις περασμένες ημέρες. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι για να έρθουμε με κάτι διαφορετικό.

0: Εδώ με τις μουσικές επιλογές του Κωνσταντίνου Νιάρχου ερχόμαστε ξανά στην συχνότητα Τσαρτ Καλαμάτας 10 λεπτά περίπου πριν από τις 10. Ο Κώστας Γαζούλης είναι στο μικρόφωνο και πάμε να δούμε λίγο και τα αθλητικά στην αθλητική δραστηριότητα. Η Μαύρη Θύελλα επιστρέφει από την Αθήνα με τον πρώτο της βαθμό. Ύστερα από το 2001 είχε να πάρει βαθμό στην τελευταία της παρουσία στην πρώτη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, Super League λέγεται πλέον. Και θα τα δούμε όλα αυτά με τον πολύ καλό συνάδελφο από την εφημερίδα Ελευθερία, τον Παναγιώτη το Φαντάκο, που τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Επιτέλους βαθμός, νομίζω τον αξίζαμε πολύ νωρίτερα, Παναγιώτη.
1: Καλημέρα Κώστα, καλημέρα και στους φίλους ακροατές. Έκανε σε φταίει Καλαμάτα χθες το βράδυ στο Περιστέρι. Θα μπορούσε να κάνει και νωρίτερα, και στην πρεμιέρα με τον Άρη και στη δεύτερη αγωνιστική με τον Αγρίνιο. Κάλλιο αργά παρά ποτέ όμως, έγινε η αρχή. Πήρε το βαθμό η Καλαμάτα σε ένα μάτς που ξεκίνησε με το χειρότερο δυνατό τρόπο, με εφιαλτικό τρόπο. Στα 50 δευτερόλεπτα βρέθηκε να κυνηγάει το σκορ.
0: Μια γκολάρα εκεί.
1: Του Μουτσαμί. Το πιο γρήγορο, ναι. Ο διεθνής Κογκολέζος Χαφ, του στρώθηκε η μπάλα, δεν το σκέφτηκε καθόλου. Μονοκόμματα αριστερό σουτ, η μπάλα πήγε εκεί που δεν μπορούσε να κάνει κάτι ο Γκέλιος. Αυτό το γκολ όμως, αντί να κόψει που λέμε ποδοσφαιρικά τα πόδια των παιχτών της Καλαμάτας, τους πείσμωσε. Δεν ξέφυγαν από το πλάνο που είχαν θέσει από το ξεκίνημα του αγώνα. Προσπάθησαν με ορθολογικό τρόπο να επιτεθούν και η δικαίωση ήρθε στο δεύτερο ημίχρονο, χωρίς να σκοράρει βέβαια παίκτης Καλαμάτας. Με αυτόν τον γκολ, ο αμυντικός, ο στόπερ του Ατρομήτου Σταυρόπουλος, με προβολή έστειλε άθελα την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του Ατρομήτου. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο διαμορφώθηκε το 1-1 χτες το βράδυ στο Περιστέρι. 1-1 που. Θα μπορούσε να ήταν και καλύτερο αποτέλεσμα για την Καλαμάτα, Κώστα, γιατί είχε φάσεις, αλλά τις έκοψε τα πόδια, την ορμή θα λέγαμε, την ευθετικότητα, η αποβολή, η δεύτερη αποβολή σε τρεις αγωνιστικές του κατάλληλη στο 73ο λεπτό.
0: Μας ανησυχεί γεγονός ότι σε τρία παιχνίδια έχει πάρει αποβολή και στα τρία παιχνίδια η Μαύρη Θύελλα.
1: Προβληματίζει, θα έλεγα. Γιατί
0: είναι αυστηρές κάποιες η αλήθεια. Είναι και του Μπολίβαρ την πρώτη αγωνιστική. Είδαμε και μειώθηκε η ποινή του. Και στο Αγρίνιο αυστηρή ήταν η κόκκινη κάρτα. Και τώρα δεν ξέρω.
1: Να πω εντάχει. Ναι. Εχθές ο Κατάλτη αποβλήθηκε. Η δεύτερη κάρτα που δέχεται είναι σωστή στο 73ο λεπτό. Υπάρχει όμως μια διαφορά, μια λεπτομέρεια. Στο πρώτο ημίχρονο έχει κερδίσει φάουλ η Καλαμάτα. Με πρωταγωνιστές τον Κατάλτη και το σκόρε του Μουτουσαμί, δίνει φάουλ υπέρ της Καλαμάτας και κίτρινη κάρτα στον παίκτη Ατρομήτου και μετά από παρέμβαση του ΒΑΡ αλλάζει την απόφαση και δίνει φάουλ υπέρ του Ατρομήτου και κάρτα στον παίκτη της Καλαμάτας, θεωρώντας ότι μετά το φάουλ που δέχτηκε ο παίκτης της Καλαμάτας πάτησε αθελά του τον παίκτη του Ατρομήτου. Αυτή η κάρτα έκανε τη διαφορά γιατί στο δεύτερο ημίχρονο πήρε κάρτα και αποβλήθηκε ο Κατάλτη.
0: Ναι.
1: Στο μάτς της πρεμιέρας, να ολοκληρώσω το μάτς της πρεμιέρας με τον Άρη, εγώ δεν είδα να κάνει κάτι ο Μπολίβαρ.
0: Ακόμα και εμείς ψάχνουμε να δούμε τι έχει κάνει, ή τουλάχιστον κάτι περισσότερο από αυτό που του έκανε ο αντίπαλός του. Έτσι.
1: Ναι, και όχι μόνο αυτό, το ότι μπορούν με τρεις αγωνιστικές.
0: Τελικά έπεσε, έπαιξε μία. Ναι, ναι.
1: Προκλητική, έκανε έφεση Καλαμάτα, μειώθηκε και επέστρεψε ο Φόρ από την Βενεζουέλα και έβαλε και γκολ μεσοβδόμαδα
0: στο κύπελλο
1: με το Βόλο. Ναι, ναι. Το κύπελο που η Καλαμάτα πατούσε είναι αίτητη. Ναι. Έχει ξεκινήσει με μια νίκη πρόκριση επί του Πανετολικού και την ισοπαλία στην πρεμιέρα της League Phase με το Βόλο. Τώρα έκανε την αρχή και στο πρωτάθλημα.
0: Πάντως η εικόνα γενικότερα, να ολοκληρώσουμε τη χθεσινή αναμέτρηση, Παναγιώτη, δεν ήταν ιδιαίτερα ότι πιέστηκε η Καλαμάτα. Εγώ δηλαδή δεν είδα όλο τον αγώνα, να σου πω την αλήθεια, στιγμιότυπα είδα. Ήταν ένα ισορροπημένο παιχνίδι που, όπως σωστά είπες, αν δεν είχε αποβληθεί ο Κατάλτη, ίσως η Καλαμάτα θα μπορούσε να διεκδικήσει και την νίκη. Είχε και τη μεγάλη ευκαιρία άλλωστε στο τελευταίο λεπτό, έτσι με τον Μωρέι.
1: Εξαιρετική
0: προσπάθεια. Ήταν τον γκολ της αγωνιστικής αυτό.
1: Όλο το γήπεδο. Και μάλιστα για να καταλάβουμε λίγο την αντιμετώπιση από τη διευθυνσία.
0: Ήταν καθαρό κόρνερ.
1: Φαίνεται καθαρά κόρνερ και ο διευθυντής δίνει out.
0: Ενώ μπορεί να επέμβει και το VAR εκεί, έτσι δεν είναι, με το νέο κανονισμό. Στο κόρνερ.
1: Το VAR μπορεί να επέμβει στο αντίθετο. Αν δοθεί κόρνερ και δεν είναι δός.
0: Αν
1: όχι... δοθεί κόρνερ και δεν είναι κόρνερ, να δώσει out. Γιατί έτσι λέει θα καθυστερούσαν πάρα πολλές φάσεις.
0: Μάλιστα. Αν δοθεί κόρνερ δηλαδή και δεν είναι κόρνερ, τότε επεμβαίνει μόνο.
1: Επεμβαίνει το VAR, ναι. Όπως και να έχει, πάντως η Καλαμάτα έδειξε χαρακτήρα, έβγαλε μέταλλο στο γήπεδο του Περιστερίου που είχε και πολύ κόσμο, πολύ καλαματιανοί και από την Αθήνα και από την Καλαμάτα έκαναν το ταξίδι, δεν την αφήνει μόνη την ομάδα παρότι αγωνίζεται πολλά χιλιόμετρα μακριά από το γήπεδο της και να πούμε στον κόσμο αν δεν το γνωρίζει ότι το γήπεδο του Περιστερίου θα αποτελέσει την προσωρινή έδρα της Καλαμάτας.
0: Όχι
1: για το
0: νίκαια
1: επόμενο
0: τελικά.
1: Παιχνίδι.
0: Το Περιστέρι, σωστά. Γιατί υπάρχει ένα μπέρδεμα μεταξύ.
1: Όχι, να πω κάτι.
0: Ναι.
1: Το γήπεδο του Περιστερίου θα είναι έδρα της Καλαμάτας για αυτή την αγωνιστική, τη τέταρτη
0: αγωνιστική
1: με τον Βόλο. Για το μάτς με τον Παναθηναϊκό, οι πληροφορίες μου αναφέρουν ότι στην Καλαμάτα περιμένουν να πάρει άδεια το γήπεδο της Νίκαιας, το γήπεδο του Ιωνικού, για όσους δεν το ξέρουν, για να παίξει Καλαμάτα εκεί, όχι μόνο το μάτς με τον Παναθηναϊκό και τα υπόλοιπα εντός έδρας.
0: Μέχρι να γυρίσει στην Καλαμάτα πια.
1: Μέχρι να γυρίσει στην Καλαμάτα. Ακόμα είναι στον αέρα όμως η έδρα του μεγάλου παιχνιδιού με το, το Παναθηναϊκό. Αν δεν πάρει άδεια, αν δεν γίνουν, δεν τρέξουν διαδικασίες, είναι πολύ πιθανό να παίξει πάλι στο Περιστέρι.
0: Πάντως το επόμενο αγώνας είναι ένα από αυτά που λέμε must win. Έρχονται δηλαδή τα πρέπει, γιατί μέχρι τώρα και ήταν από τον Άρη δεν μπορεί να τη χαρακτηρίσει κανείς εκτός προγράμματος. Ο Πανετολικός, που και εκεί η Καλαμάτα έδειξε εξαιρετική εικόνα, είναι αίτητος. Πέρασε χθες και από τη Λιβαδιά, έτσι. Είναι πρώτος με 9 βαθμούς αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Μόνος πρώτος. Πραγματικά νομίζω ότι και ο βαθμός στο Περιστέρι σε μια ομάδα τόσο έμπειρη όπως ο Ατρόμητος δείχνει αυτό που λέγαμε εξ αρχής. Πρώτη η ομάδα δεν είχε βαθμό, ότι δεν έχει έρθει για να πέσει αμαχητή. Έχει έρθει για να παλέψει να εδραιωθεί στη μεγάλη κατηγορία. Η εικόνα της μέχρι στιγμής της Καλαμάτας.
1: Για να γνωρίζουν τα μεγέθη, είναι μια ομάδα που δεν έχει στόχο την παραμονή, έχει στόχο να μπει στο γκρουπ 5-8. Έχει ποιοτικούς παίκτες. Μην ξεχνάμε, ο επιθετικός ήταν ο Στίβεν Τσούμπερ που έχει περάσει από την ΑΕΚ.
0: Έχει και μεγάλες ομάδες στην Ελβετία, ναι. Ελβετός.
1: Έχει πολλούς εμπειρούς παίκτες. Έχει πάρει και ταλαντούχους παίκτες στον Πλεμονίδη του Ολυμπιακού και άλλους παίκτες. Μην αρχίσω και τους ονοματίζω έναν-έναν. Είναι μια ομάδα ποιοτική. Ο ΠΑΠ, για παράδειγμα, δυσκολεύτηκε να περάσει. Ο Ολυμπιακός τον κέρδισε με το ζόρι στο 20ο λεπτό στην πρεμιέρα, 1-0 μέσα στο Καραϊσκάκι. Και η Καλαμάτα δεν απειλήθηκε. Δηλαδή, εγώ περίμενα να δεχτεί μεγαλύτερη πίεση και δεν σου κρύβω ότι όταν είδα τον γκολ στο πρώτο λεπτό, φοβήθηκα ότι μπορεί να την πάρει από κάτω ψυχολογικά. Δεν συνέβη αυτό και δείχνει ότι είναι μια ομάδα που έχει ταυτότητα. Αρχίζει, της λείπουν τα αποτελέσματα και πιστεύω ότι όταν έρθει μια μεγάλη νίκη, θα πάρει πολύ τα πάνω της και θα δείξει ακόμα καλύτερα πράγματα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα, είμαι αισιόδοξο με την εικόνα που βλέπω μέχρι στιγμή.
0: Ο Βάργκας, έχουμε εικόνα πότε θα επιστρέψει, γιατί ήταν ένα από τα εργαλεία.
1: Αυτό είναι πλήγμα. Είναι πλήγμα ο Κένεθ Βάργκας, ο τραυματισμός του στην πρεμιέρα με τον Άρη. Έχει υποστεί θλάση, Κώστα, και όπως καταλαβαίνεις, η τραυματισμή αυτή από Οκτώβριο εδώ βλέπουμε.
0: Το βλέπουμε μετά τη διακοπή, δηλαδή να επιστρέφει.
1: Μετά τη διακοπή, και μετά τη διακοπή αναμένεται να επιστρέψει και ο Κουμινόφσκι. Για όσους δεν το γνωρίζουν, είναι ο Πολωνός επιθετικός που αποκτήθηκε για βασικός, έτσι. Μάλιστα. Αλλά είχε αυτός ένα τραυματισμό νωρίτερα στην προηγούμενη ομάδα του και ήρθε στην Καλαμάτα, έπαθε θλάση στην προετοιμασία. Είναι έξω αυτός, είναι έξω ο Βάργκας, είναι έξω και ο Μιράντα που έχει συνεχίσει από πέρυσι και ακόμα δεν έχει προλάβει. Δηλαδή υπάρχουν και προβλήματα πέρα από το γηπαιδικό και αγωνιστικά προβλήματα.
0: Τώρα, επειδή πιάσαμε το αγωνιστικό και τους παίχτες, υπήρχε ένα δημοσίευμα χθες το βράδυ, το είδα, για φέρνει τον Μουρκ κοντά στην Καλαμάτα. Υπάρχει κάτι ρεαλιστικό, κάτι πάνω σε αυτό, γνωρίζουμε κάτι παραπάνω?
1: Αυτό θα είναι επιλογή εκτός πλάνων, δηλαδή θα είναι επιλογή του Πρασάν γίνει αυτό το πράγμα, γιατί ο Παναγιώτης Χρυσοπολίας είχε αναφέρει και στην Τρίπολη ότι οι μεταγραφές ολοκληρώθηκαν, τελείωσαν. Για την ώρα δεν υπάρχει κάτι, είναι στον αέρα, δεν έχει υπάρξει συμφωνία. Είναι μεταγραφή που μπορεί να γίνει μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου για τους ελεύθερους παίχτες. Δεν έχω για την ώρα πληροφόρηση ότι θα έρθει ο Μούργκ σίγουρα στην Καλαμάτα.
0: Μάλιστα, πάντως θα είναι μια τεράστια μεταγραφή. Αντιλαμβανόμαστε, παίζει στον ΠΑΟΚ, αυστριακός διεθνής. Σπουδαία μεταγραφή. Εμπειρία πολύτιμη αν μπει στο γρανάζι της Μαύρης Θύελλας, έτσι, αν έρθει αυτός ο παίχτης. Στη μεσαία γραμμή.
1: Σίγουρα, η Καλαμάτα χρειάζεται και ποιοτικούς, χρειάζεται και.
0: Και έμπειρους χρειάζεται αυτό. Ναι, αυτό.
1: Αλλά χρειάζεται για μένα αυτό που χρειάζεται περισσότερο από οτιδήποτε άλλο είναι το γήπεδο της.
0: Αυτό έχεις δίκιο. Νοέμβριο παραμένουν οι αισιόδοξες προβλέψεις. Έχει μπει σαν στόχο στο μάτς με την ΑΕΚ, νομίζω, Παναγιώτη.
1: Θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι θα είμαστε ευχαριστημένοι αν παίξεις το γήπεδο της με τον ΠΑΟΚ στις 2 Δεκεμβρίου. Εγώ εκεί το ορίζω το τέτοιο, μακάρι να διαψευστώ.
0: 21 Νοεμβρίου είναι με την ΑΕΚ πάντως.
1: Με 21 Νοεμβρίου είναι και η γιορτή τότε της
0: Παναγίας. Να γίνει το θαύμα.
1: Να γίνει το θαύμα και να γυρίσουμε στο στάδιο. Αλλά να είμαστε ρεαλιστές. Είναι δύσκολο.
0: Μάλιστα.
1: Είναι δύσκολο.
0: Θα τα δούμε όλα. Είπαμε, η Μαύρη Θύελλα συνεχίζει λοιπόν την προετοιμασία της τώρα για τον αγώνα με το Βόλο. Πάντως το αποτύπωμα που αφήνει σε αυτές τις πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος, ενός πρωταθλήματος ιδιαίτερα αμφίροπου θα λέγαμε, είναι αρκετά θετικό.
1: Ο Βόλος, είδαμε Κώστα για παράδειγμα το Σάββατο, ότι έκοψε βαθμούς από τον Ολυμπιακό, έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι μια ομάδα που θέλει προσοχή. Δεν είναι χρόνια στην κατηγορία. Ο Αχιλλέας Μπέος, ο ιδιοκτήτης, ξέρει τα κατατόπια. Να έχουμε αντικειμενική διαιτησία, εγώ θα πω, την Κυριακή. Στο Περιστέρι 6 ώρα είναι αυτό το παιχνίδι. Και να μπορέσει η Καλαμάτα να πανηγυρίσει και την πρώτη νίκη. Αυτός θα είναι ο στόχος.
0: Το
1: Βόλο, να πω, ναι, έχει πάρει λίγο τον αέρα.
0: Σύντομα, γιατί έχουμε μισό λεπτό, Παναγιώτη.
1: Ναι, τον κέρδισε στο φιλικό στο Πανθεσσαλικό. Πήγε να τον κερδίσει στο κύπελλο την περασμένη εβδομάδα πάλι στο γήπεδό του. Τώρα θα τον παίξει στο Περιστέρι. Μπορεί να πάρει την νίκη που θα την ανεβάσει και βαθμολογικά και
0: ωραία.
1: Ψυχολογικά. Πάντως είμαστε σε καλό δρόμο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Παναγιώτη, για το χρόνο σου. Θα είμαστε εδώ να τα λέμε συχνά πυκνά. Καλή σου ημέρα. Παναγιώτης Φαντάκος, καλός συνάδελφος από την Εφημερίδα Ελευθερία. Συζητήσαμε λοιπόν και για τη Μαύρη Θύελλα. Εμείς κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Από τον Κωνσταντίνο τον Νιάρχο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τον Κώστα Γαζούλη στο μικρόφωνο. Να σας ευχηθούμε να έχετε μια όμορφη μέρα και μια ακόμα καλύτερη εβδομάδα. Αμέσως τώρα δελτίο ειδήσεων από το Art News Radio. Αμέσως μετά δελτίο τοπικών ειδήσεων εδώ από το σταθμό της Art Καλαμάτας. Καλή εβδομάδα.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Τους ακριβείς όρους της Συμφωνίας Προόδου και Ευημερίας με ορίζοντα το 2030 που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ανακοινώνει σήμερα στις 12 το μεσημέρι ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κοστολογούνται, νομοθετούνται και εφαρμόζονται, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Το πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης για το 2027 είναι ένα από τα σημαντικότερα των τελευταίων ετών, είπε ο Πάνος Σαμυράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, σημειώνοντας ότι αγγίζει κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα, ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις, αγρότες, μισθωτούς, δημοσίους υπαλλήλους, συνταξιούχους, οικογένειες και νέους. Ο κ. Σαμυράς ανέφερε χαρακτηριστικά ότι το σημαντικό είναι ότι οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού θα υλοποιηθούν μία προς μία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης τόνισε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 και ότι η αυτοδυναμία αποτελεί τη μόνη λύση για σταθερή κυβέρνηση. Ως βασικές προτεραιότητες έθεσε την αντιμετώπιση της ακρίβειας, τη μείωση κατά 30% του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος μέσα στην επόμενη τριετία και την επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων. Σφοδρή ήταν η αντίδραση της αντιπολίτευσης στις κυβερνητικές θέσεις, με την κριτική να επικεντρώνεται σε ακρίβεια, θεσμούς και διαφάνεια. Η Ελλάς κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό για λαζονία, ένδυα επιχειρημάτων και εκνευρισμό. Από την πλευρά του, Αντώνη Σαμαράς τόνισε ότι η παράταξη δεν είναι το κόμμα Μητσοτάκη. Πολιτικό σεισμό στη Γερμανία αποτελεί η σαρωτική νίκη που κατέγραψε στις χθεσινές εκλογές στη Σαξονία-Ανχάλτ το ακροδεξιό κόμμα. Εναλλακτική για τη Γερμανία, συγκεντρώνοντας περίπου το 44% των ψήφων, αλλά απέτυχε να εξασφαλίσει την πλειοψηφία των εδρών στο κοινοβούλιο που θα του επέτρεπε να κυβερνήσει με αυτοδυναμία, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα αποτελέσματα. Βαριά ήταν η πέστη Χριστιανοδημοκρατική Ένωση που περιορίστηκε στο 18% των ψήφων και κατέλαβε 16 έδρες στο τοπικό. Κοινοβούλιο. Ο επικεφαλής της δήλωσε έτοιμος για συνεργασία με την ΑΦΔΕ, πρόταση που απορρίπτουν τα υπόλοιπα κόμματα. Η συμμετοχή άγγιξε το 78% και αποτελεί την υψηλότερη από την ενοποίηση της Γερμανίας. Η εκλογική νίκη προκαλεί διχασμό στην Ευρώπη, με την Πολωνία και τη Γαλλία να εκφράζουν έντονη ανησυχία για τον εθνικισμό, ενώ η αυστριακή ακροδεξιά χαιρετίζει το αποτέλεσμα ως το γκρέμισμα του τείχους προστασίας. Τρίμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις για την αεροπορική τραγωδία με 2 νεκρούς πιλότους του Phantom κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης το Σάββατο στην Τανάγρα. Φως τα αίτια αναμένεται να ρίξει η έκθεση της αρμόδιας επιτροπής της πολεμικής αεροπορίας. Τα Πατήσια, τα ξημερώματα, ένας 55χρονος άνδρας τραυματίστηκε στα κάτω άκρα από πυροβολισμούς. Οι δράστες διέφυγαν μετά την επίθεση. Στο σημείο εντοπίστηκαν 3 κάλικες και 1 βολίδα. Οι αρχές διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών και τα κίνητρα της επίθεσης. Βαριά τραυματισμένο νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ιπποκράτιο της Θεσσαλονίκης ένα 13χρονο κορίτσι μετά από πτώση από μπαλκόνι τα ξημερώματα. Ερευνώνται από την αστυνομία οι συνθήκες της πτώσης. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι επιβεβαιώθηκε πως έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 5 τραυματίστηκαν χθες όταν εμπορευματικό αεροσκάφος του Κολοσσού του ηλεκτρονικού εμπορίου Amazon βγήκε από το διάδρομο κατά την προσγείωση στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι, χτυπώντας αυτοκίνητα σε δρόμο και παίρνοντας φωτιά, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Νέα επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω του Truth Social, υποστηρίζοντας ότι οι εξαγωγές πετρελαίου της χώρας καταραίουν. Νέες απειλές και κατά του νησιού Χάρκ στον Περσικό, από όπου εξάγεται το μεγαλύτερο μέρος του Ιρανικού αργού. Στραγγαλίζουμε την οικονομία του Ιράν, δήλωσε νωρίτερα ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας, λέγοντας ότι η Ουάσιγκτον είναι ανοιχτή σε μια συμφωνία με την Τεχεράνη. Τουλάχιστον 9 νεκροί από Ισραηλινές επιθέσεις στο νότιο Λίβανο κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας. Καλύτερη εικόνα της πυρκαγιάς σε δασική περιοχή κοντά στην Κόνιτσα, σε δύσβατη περιοχή με χαράδρες ή φλόγες. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική και στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στην Ινδονησία, 7 αεροδρόμοι, ανάμεσά τους και το κυριότερο διεθνές αεροδρόμιο στην Τζακάρτα, παρατείνουν το κλείσιμο τους εξαιτίας ηφαιστειακής έκρηξης.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και με μονωμένες καταιγίδες Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο 7 Μποφόρ. Από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο artnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγακύκλους στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Είναι Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, η ώρα είναι 16 πρώτα λεπτά και ακολουθεί δελτίο τοπικών ειδήσεων από το ραδιόφωνο της ΕΡΤ Καλαμάτας. Στη ρύθμιση του ήχου ο Κωνσταντίνος Νιάρχος, στο μικρόφωνο ο Κώστας Γαζούλης. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών που ανατείναξαν τα ξημερώματα του Σαββάτου ATM στη Στούπα και διέφυγαν σύμφωνα με πληροφορίες με 217.610 ευρώ. Η ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα και έγινε αντιληπτή από κατοίκους της περιοχής. Λίγο πριν από τις 4, η ιδιωτική εταιρεία φύλαξης ενημέρωσε το αστυνομικό τμήμα Δυτικής Μάνης για την ενεργοποίηση του συναγερμού στο μηχάνημα, το οποίο βρίσκεται έξω από σούπερ μάρκετ στην Εθνική Οδό Καλαμάτας Αραιόπολης. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι το μηχάνημα είχε ανατιναχθεί με άγνωστη μέχρι στιγμής εκρηκτική ύλη. Από το αστικό κύμα καταστράφηκε το ATM, ενώ εκτεταμένες υλικές ζημιές προκλήθηκαν και στην πρόσωψη του σούπερ μάρκετ. Δεν αναφέρθηκε τραυματισμός. Οι δράστες εκτιμάται ότι ήταν 3 ή 4, δύο από αυτούς φέρονται να τοποθέτησαν τον εκρηκτικό μηχανισμό και να αφαίρεσαν τα χρήματα, ενώ ο συνεργός τους φέρεται να τους περίμενε σε όχημα διαφυγής. Την έρευνα έχει αναλάβει η υποδιεύθυνση δίωξης και ξυχνίας εγκλημάτων Καλαμάτας. Οι αστυνομικοί εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και επιχειρούν να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή διαφυγής των δραστών. Στο επίκεντρο βρίσκεται συγκεκριμένο όχημα, το οποίο ερευνάται αν χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση. Το ATM είχε φοδιαστεί το μεσημέρι της Παρασκευής με 200.000 ευρώ, ενώ δεν είναι η πρώτη φορά που σημειώνεται ανάλογο περιστατικό στη Στούπα, καθώς και στο παρελθόν άγνωστοι είχαν ανατινάξει μηχανήματα αυτόματης ανάληψης στην ευρύτερη περιοχή. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα ο 60χρονος που κατηγορείται για 4 πυρκαγιές από πρόθεση κατά συρροή και κατά εξεκολούθηση στην ευρύτερη περιοχή της Μεσίνης. Η απολογία του στα δικαστήρια της Καλαμάτας διήρκησε περισσότερες από 4 ώρες. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος αρνήθηκε ότι προκάλεσε τις πυρκαγιές που το αποδίδονται. Βασικό στοιχείο της δικογραφίας φέρεται να αποτελεί βιντεοπτικό υλικό που συγκέντρωσαν τα στελέχη του ανακριτικού κλιμακίου αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού Μεσσηνίας και στο οποίο κατά τις αρχές έχει καταγραφεί ο 60χρονος. Η υπεράσπιση επικαλέστηκε τα σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι οι φωτιές εκδηλώθηκαν σε περιορισμένη έκταση και δεν προκάλεσαν σοβαρές ζημιές. Ο 60χρονος είχε συλληφθεί αρχικά στις 27 Αυγούστου για 2 πυρκαγιές. Μετά την απόφαση να αφαιθεί ελεύθερος, φέρεται σύμφωνα με το κατηγορητήριο να προκάλεσε ακόμα 2 φωτιές 3 μέρες αργότερα. Αναμένεται πλέον να μεταφερθεί σε σοφρονιστικό κατάστημα που θα οριστεί από τις αρμόδιες αρχές. 6 νεαροί αλλοδαποί ηλικίας από 17 έως 20 ετών συνελήφθησαν το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής στον κρατικό αερολιμένα Καλαμάτας όταν επιχείρησαν να ταξιδέψουν προς το Αμβούργο χρησιμοποιώντας πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα. Κατά τον διαβατηριακό έλεγχο, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι τα έγγραφα που επέδειξαν ήταν αμφιβόλης γνησιότητας. Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ταυτότητες Ιταλικών, Βελγικών και Αυστριακών αρχών. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για πλαστογραφία και παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών και οδηγήθηκαν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Η προανάκριση συνεχίζεται από το αστυνομικό σταθμό του αερολιμένα της Καλαμάτας. Υψηλός είναι και σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς στη Μεσσηνή, η οποία βρίσκεται στην κατηγορία κινδύνου 3. Για τον λόγο αυτό, τίθεται σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε περιοχές Natura, δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση της περιφερειακής ενότητας Μεσσηνίας. Η απαγόρευση αφορά τη διέλευση, την επίσκεψη, τη διαμονή και την κατασκήνωση, καθώς και τη διοργάνωση αθλητικών, ψυχαγωγικών ή θρησκευτικών δραστηριοτήτων στις περιοχές που περιγράφονται στη σχετική απόφαση της περιφέρειας. Στο μεταξύ, που έλεγχο τέθηκε νωρίς απόγευμα της περασμένης Παρασκευής, η φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Παναγάκια κοντά σε καταβλισμό Ρωμά στο Ασπρόχωμα. Η πυρκαγιά έκαψε περίπου 20 στρέμματα σε περιοχή με καλαμιώνες, χωρίς να απειλήσει κατοικίες ή άλλες εγκαταστάσεις. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 18 πυροσβέστες με νέα οχήματα, εθελοντές της ομάδας αντιμετώπισης καταστροφών Μεσσηνίας, υδροφόρες του Δήμου Καλαμάτας και δύο αεροσκάφη τύπου Πετζετέλ. Ένας εποχικός πυροσβέστης αισθάνθηκε αδιαθεσία από τη διπνοή καπνού και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες και σύμφωνα με πληροφορίες είναι καλά στην υγεία του. Στο σχεδιασμό τώρα για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων πλημμυρικών φαινομένων κατά την χειμερινή περίοδο, επικεντρώθηκε η συνεδρίαση του τοπικού επιχειρησιακού συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας του Δήμου Καλαμάτας την περασμένη Παρασκευή. Κατά τη σύσκεψη, υπό την προεδρία του αρμόδιου αντιδημάρχου Αναστάσιου Σκοπετέα, επικυροποιήθηκαν τα διαθέσιμα στοιχεία και καταγράφηκαν οι ανάγκες των εμπλεκόμενων φορέων με στόχο την ενίσχυση της πρόληψης και της επιχειρησιακής ετοιμότητας. Έντονες αντιδράσεις εξακολουθεί να προκαλεί στη Δυτική Μάνη η μεταφορά ενός παλαιού ασθενοφόρου στο κέντρο υγείας Αγίου Νικολάου μετά το τροχαίο ατύχημα που έθεσε εκτός λειτουργίας το νεότερο όχημα της δομής. Σύμφωνα με ανακοίνωση της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας για την κάλυψη των αναγκών, μεταφέρθηκε ασθενοφόρο από το κέντρο υγείας Πύλου. Το όχημα, ωστόσο, είναι περίπου 30 ετών και σύμφωνα με τοπικούς φορείς έχει διανύσει σχεδόν 1.000.000 χιλιόμετρα, γεγονός που προκαλεί σοβαρές ανησυχίες για την καταλληλότητα και την αξιοπιστία του. Υπενθυμίζεται ότι η Δυτική Μάνη απέχει περισσότερο από μία ώρα από το νοσοκομείο Καλαμάτας, ενώ την τουριστική περίοδο οι ανάγκες επίγουσας υγειονομικής κάλυψης είναι ιδιαίτερα αυξημένες. Ο πρόεδρος του Νομαρχιακού Τμήματος, Σαδεδί Μεσσηνίας, Δήμητρης Φαβατάς, κάνει λόγο για εμπεγμό των κατοίκων και των επισκεπτών της περιοχής, ζητά από το Υπουργείο Υγείας την άμεση διάθεση ενός σύγχρονου και πλήρως εξοπλισμένου ασθενοφόρου, καθώς και την επαρκή στελέχωση του Κέντρου Υγείας του Αγίου Νικολάου. Παράλληλα, καλεί τους κυβερνητικούς βουλευτές Μεσσηνίας να τοποθετηθούν δημόσια για το ζήτημα. Στη Μάνη βρίσκεται από σήμερα ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής, Θεόδωρος ο Δεύτερος, προκειμένου να συμμετάσχει στις εκδηλώσεις για την εορτή της Παναγιάς της Γιάτρισσας. Η επίσημη υποδοχή του θα πραγματοποιηθεί στις 11 σήμερα το πρωί στο Επισκοπείο της Μάνης στο Γήθιο, να θα ακολουθήσουν δοξολογία και θεμελίωση του νέου Ιερού Ναού του Αγίου Νεκταρίου στη Σελήνιτσα. Στις 7 το απόγευμα, ο Πατριάρχης θα προεξάγει του Μεγάλου Πανηγυρικού Εσπερινού στην Ιερά Μονή Παναγιάς Γιάτρεσσα στον Ταΐγετο. Αύριο το πρωί θα τελέσει την Πατριαρχική Θεία Λειτουργία, ενώ στις 6 το απόγευμα θα ανακηρυχθεί επίτιμος Δημότης Ανατολικής Μάνης σε ειδική τελετή στην Αρεόπολη. Την Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου, ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη και στη Δυτική Μάνη. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης παρουσίασε η Περιφέρεια Πελοποννήσου δύο βασικές πρωτοβουλίες της με κεντρικό μήνυμα «Ανοιχτή Πελοπόννησος». Ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός παρουσίασε το e-έργα, μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ενημερώνονται για τα έργα που σχεδιάζονται και υλοποιούνται, καθώς και για την πορεία τους. Όπως ανέφερε, στόχος είναι η ενίσχυση της διαφάνειας της λογοδοσίας και της άμεσης πρόσβασης των πολιτών στην πληροφορία. Παρουσιάστηκε επίσης το Peloponnese Trail, σε ένα δίκτυο πεζοπορικών διαδρομών συνολικού μήκους άνω των 2.000 χιλιόμετρων. Το σχέδιο συνδέει το φυσικό περιβάλλον με τον πολιτισμό, τη γαστρονομία, την τοπική παραγωγή και τα χωριά της Πελοποννήσου, με στόχο την ενίσχυση του φυσιολατρικού και βιωματικού τουρισμού. Το περίπτερο της περιφέρειας επισκέφθηκε και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τον οποίο υποδέχθηκε ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός. Στο Διεθνές Τώρα πρόγραμμα για Climate Action Fund του Bloomberg Philanthropies εντάσσεται ο Δήμος της Καλαμάτας. Μέσω του προγράμματος, νέοι και νέες ηλικίες από 15 έως 24 ετών καλούνται να καταθέσουν προτάσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην πόλη. Οι δράσεις μπορούν να αφορούν την αναβάθμιση δημόσιων χώρων, την ενίσχυση του πρασίνου, την προστασία από φυσικές καταστροφές και γενικότερα την περιβαλλοντική ανθεκτικότητα της Καλαμάτας. Οι προτάσεις που θα επιλεγούν θα χρηματοδοτηθούν συνολικά με 50.000 δολάρια και θα λάβουν τεχνική υποστήριξη για την υλοποίησή τους. Εφόσον αξιοποιηθεί άμεσα η αρχική χρηματοδότηση, ο Δήμος μπορεί να λάβει επιπλέον 50.000 δολάρια και έτσι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται και να υποβάλουν τις αιτήσεις μέσω της ειδικής ιστοσελίδας του προγράμματος. Σήμερα τώρα αναμένεται η απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Καλαμάτας για την ανάδειξη του οριστικού αναδόχου των έργων για το δημοτικό στάδιο της παραλίας. Η εργολαβία προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και περιλαμβάνει παρεμβάσεις, κερκίδες, στα αποδυτήρια και στον περιβάλλοντα χώρο. Στο στάδιο βρίσκονται σε εξέλιξη 2 ακόμα έργα από την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Στόχος του Δήμου είναι οι παρεμβάσεις να έχουν ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο, ώστε η ομάδα της Καλαμάτας να αρχίσει να δίνει εκεί τους εντός έδρας αγώνες της. Και περνάμε στις αθλητικές ειδήσεις τώρα. Με τον πρώτο της βαθμό επέστρεψε από το Περιστέρι Καλαμάτα, καθώς αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με τον Ατρόμητο για την τρίτη αγωνιστική της Super League. Οι γηπεδούκοι άνοιξαν το σκορ μόλις στο 52ο λεπτό με τον Μουτουσαμί. Η Καλαμάτα αντέδρασε στο δεύτερο ημίχρονο και σοφάρισε στο 52ο λεπτό, όταν έπειτα από δυνατή σέντρα του Καλουτσικίδη, ο Σταυρόπουλος έστελε άθελά του την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του. Η Μαύρη Θιέλα αγωνιστήκε με 10 παίχτες από το 73ο λεπτό λόγω αποβολής του Κατάλτη με δεύτερη κίτρινη κάρτα, αλλά κράτησε το ισόπαλο αποτέλεσμα μέχρι το τέλος. Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα στο Δημοτικό Στάδιο του Περιστερίου και πάλι εντός έδρας αυτή τη φορά, η Καλαμάτα υποδέχεται το Βόλο για την τέταρτη αγωνιστική. Και ολοκληρώνουμε με την πρόγνωση του καιρού για τη Μεσσηνία. Γενικά έθριος είναι σήμερα ο καιρός, με ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές του νομού. Η θερμοκρασία στην Καλαμάτα θα ξεκινήσει κοντά από τους 20 βαθμούς και το μεσημέρι θα φτάσει τους 34. Από το απόγευμα θα υποχωρήσει σταδιακά, ενώ το βράδυ ο ουρανός θα παραμείνει καθαρός και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Υπενθυμίζουμε ότι η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς και ο κίνδυνος παραμένει υψηλός, με τους πολίτες να καλούνται να ειδοποιήσουν στο 199 και στο 112 αν δουν καπνό. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από την Μεσσηνία. Ακολουθεί το υπόλοιπο πρόγραμμα του σταθμού, ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει στην περιοχή και όλο το 24ωρο και όχι μόνο, και σε ολόκληρη τη χώρα και στον πλανήτη και στον ιστότοπο της ΕΡΤ, ertnews.gr. Να έχετε μια όμορφη μέρα και μια ακόμα καλύτερη εβδομάδα.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
2: 26 Σεπτεμβρίου 2026, 7 το πρωί. 400 αθλητές και αθλήτριες τρέχουν 245 χιλιόμετρα από την Αθήνα στη Σπάρτη, στα βήματα του αρχαίου ημεροδρόμου Φιδιππίδη. 44ο Σπάρταθλον. 44 χρόνια διεθνής αγώνας υπεραποστάσεων. Διοργανωτής, Διεθνής Σύνδεσμος Σπάρταθλων.
3: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός. Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά.
4: Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη.

Για τον 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Σε πρώτο πλάνο σήμερα η εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τους ακριβείς όρους της Συμφωνίας Προόδου και Ευημερίας με ορίζοντα το 2030 παρουσιάζει στις 12 το μεσημέρι ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κοστολογούνται, νομοθετούνται και εφαρμόζονται, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Το πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης για το 2027 είναι ένα από τα σημαντικότερα των τελευταίων ετών, δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού Πάνος Σαμιράς, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Όπως σημείωσε, τα μέτρα αφορούν κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα, ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις, αγρότες, μισθωτούς, δημοσίους υπαλλήλους, συνταξιούχους, οικογένειες και νέους. Ο κ. Σαμιράς υπογράμμισε ότι οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού θα υλοποιηθούν μία προς μία. Όσο η οικονομία ανεβαίνει, τόσο και η κοινωνική πολιτική του κράτους θα διευρύνεται. Πρώτοι εμείς θα θέλαμε ιδιαίτερα εν όψη εκλογών να δώσουμε και άλλα, τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σε ραδιοφωνική του συνέντευξη. Παράλληλα, ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε ότι έχουμε προχωρήσει σε ένα δρόμο αξιοπιστίας και σοβαρότητας και αν παρουσιαστούμε ως Τσίπρας ή Ανδρουλάκης, θα καταστρέψουμε πολιτικά αυτά που κάνουμε και το κυριότερο θα βάλουμε σε περιπέτειες στη χώρα. Πολιτικές αναταράξεις και νέο κεφάλαιο από το 43,8% του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία. Στις χθεσινές εκλογές της Αξονία-Ανχάλτ απέτυχε ωστόσο να εξασφαλίσει την πλειοψηφία των εδρών στο κοινοβούλιο που θα του επέτρεπε να κυβερνήσει με αυτοδυναμία. Βαριά ήταν υπέστη η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση που περιορίστηκε στο 18% των ψήφων. Η συμμετοχή άγγιξε το 78% και αποτελεί την υψηλότερη από την ενοποίηση της Γερμανίας. Η λογική νίκη του ΑΒΔΕ προκαλεί διχασμό στην Ευρώπη, με την Πολωνία και τη Γαλλία να εκφράζουν έντονη ανησυχία για τον εθνικισμό, ενώ η αυστριακή ακροδεξιά χαιρετίζει το αποτέλεσμα ως το γκρέμισμα του τείχους προστασίας. Τριήμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις για την αεροπορική τραγωδία με δύο νεκρούς πιλότους του Phantom κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης το Σάββατο στην Τανάγρα. Στο μικροσκόπιο των εμπειρογνωμόνων, τα τελευταία δευτερόλεπτα της πτήσης με όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά για τα αίτια της συντριβής. Οι εξαγωγές πετρελαίου του Ιράν καταραίουν, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω του Truth Social, ενώ εξαπέλυσε απειλές και κατά του νησιού Χάργ στον Περσικό, από όπου εξάγεται το μεγαλύτερο μέρος του Ιρανικού αργού. Η Ουάσιγκτον είναι ανοιχτή σε μια συμφωνία με την Τεχεράνη, δήλωσε νωρίτερα ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας. Τουλάχιστον 9 νεκροί από Ισραηλινές επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας. Σε εξέλιξη, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί σε δασική έκταση στο ελαιοχώρι Καβάλας. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Εκδόθηκε μήνυμα από το 112. Καλύτερη εικόνα της πυρκαγιάς σε δασική περιοχή κοντά στην Κόνιτσα. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική και σε ακόμη 10 περιφέρειες της χώρας. Έσιο τέλος είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του ανήλικου αλλοδαπού που αγνοούταν ενώ επέβαινε σε σανίδα ΣΑΠ στην θαλάσσια περιοχή Δίσκος Ηρακλείου Κρήτης. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, ο ανήλικος μεταφέρεται προληπτικά στο Κέντρο Υγείας Μυρών. Στα Πατήσια τα ξημερώματα, ένας 55χρονος άνδρας τραυματίστηκε στα κάτω άκρα από πυροβολισμούς. Οι δράστες διέφυγαν μετά την επίθεση. Στο σημείο εντοπίστηκαν τρεις καλλίκες και μία βολίδα. Οι αρχές διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών και τα κίνητρα της επίθεσης. Βαριά τραυματισμένο νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης ένα 13χρονο κορίτσι μετά από πτώση από μπαλκόνι τα ξημερώματα. Ερευνώνται από την αστυνομία οι συνθήκες της πτώσης. Στην Ινδονησία, 7 αεροδρόμια ανάμεσά τους και το κυριότερο διεθνές αεροδρόμιο στην Τζακάρτα παρατείνουν το κλείσιμό τους εξαιτίας ηφαιστειακής έκρηξης.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά καθώς και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική από 29 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

μπάλα είναι και γυρίζει η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.

Κυρίες και φίλοι, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2026, ξεκινάμε την αθλητική σας ενημέρωση, την εκπομπή Μπάλα είναι και γυρίζει, μια εκπομπή που ακούτε καθημερινά από Δευτέρα ως και Παρασκευή. Λίγο μετά τις 11 ξεκινάμε και ολοκληρώνουμε λίγο πριν τις 12. Και σήμερα λοιπόν μαζί, Δευτέρα, ξαναλέω, 7 Σεπτεμβρίου, η εκπομπή που αναφέρεται και αναλώνεται σε αθλητική επικαιρότητα αλλά και γενικά σε αθλητική κίνηση. Και όπως είπαμε, η ονομασία της είναι Μπάλα είναι και γυρίζει, ακούγεται και στην ΕΡΤ Καλαμάτας, γιατί παράγεται η εκπομπή εδώ σε μας στην ΕΡΤ Τρίπολης με Παναγιώτη Μαριόλο, τον τεχνικό μας που είναι σήμερα στη ρύθμιση των ήχων, ο Παναγιώτης μας, και ο Γιώργος Γαλανός με τις μουσικές του επιλογές, πάλι τις δικές μας δεκαετίες οι επιλογές του Γιώργου Γαλανού. Ενώ στην ΕΡΤ Καλαμάτας, όπου εκεί οι συνάδελφοι τεχνικοί που μας βγάζουν στον αέρα είναι η Γεωργία Οικονομοπούλου, ο Στέφανος Χατζάκης και ο Πάνος Κουραμπάς, 107,2 και 104,4 για την ΕΡΤ Καλαμάτας, οι συχνότητες στα FM. Η Καλαμάτα που πήρε τον πρώτο της βαθμό, έτσι, πανηγυρίζει με σινία, εντάξει, είναι να πανηγυρίζει για ένα βαθμό, αλλά όσο να είναι, χρειάζεται και το μαζεύω φασούλι το φασούλι, όπως λέμε, θα τα πούμε συνέχεια όλα αυτά. Ο Αστέρας Άκτορ, αφού θα δούμε και τα νέα της ομάδας Αρκαδίας, περιμένουμε σήμερα να κάνει την πρώτη του νίκη. Έχουμε την ΕΡΤ Τρίπολης, όπου μας ακούτε στα FM στους 101,5, δεν αλλάζει αυτό πάρα πολλά χρόνια, και θα πάμε μαζί μέχρι και τις 12 παρά 5, η ώρα είναι 11 και 14 πρώτα λεπτά.

Βλέπω στο ερωτολόγιο μας για σήμερα Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, Οσίας Κασιανής της Μοναχής και Αγίου Σώζοντος Μάρτυρος, σώζον, σώζει, σώζουσα, σώζα, Κασιανή, Κάση, Κάση, όνομα Κάση, Κασιανή Κάση, Κασία, Κασιανός, Κάσιος, Κάσος και Κάσης. Εορτάζουν σήμερα Δευτέρα και ο Σώζων βέβαια, όπως λέμε Σώζων είναι αυτό σωθήτο, 7 Σεπτέμβρη. Για 7 Σεπτέμβρη είναι η εορτή Οσίας Κασιανής της Μοναχής και Αγίου Σώζοντος Μάρτυρος. Πάμε Παναγιώτη, δώσε ένταση. Τι θα ακούσετε σήμερα από εμάς? Ρεπορτάζ του Αστέρα Άκτορ, φρέσκο σημερινό, γιατί έχουμε το παιχνίδι στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης, που θα ολοκληρώσει την τρίτη αγωνιστική, που βέβαια δεν είναι γεμάτη γιατί λείπει ένα παιχνίδι στο του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά, για να έχουν παίξει όλοι τρία παιχνίδια. Το διευκρινίζουμε αυτό, θα το πούμε στη συνέχεια όταν θα αναφέρουμε τα αποτελέσματα, τη βαθμολογία και τα υπόλοιπα. Ψάχνει την πρώτη νίκη ο Αστέρας Άκτορ και τον πρώτο του βαθμό. Βαθμό έχει ο Ηρακλής, και ο Ηρακλής ψάχνει την πρώτη του νίκη στο φετινό πρωτάθλημα. Θα δούμε τώρα τι θα συμβεί το απόγευμα. Είναι μονόδρομος εννοείται η νίκη για τον Αστέρα Άκτορ, που έχει και πολύ σημαντικές απουσίες, θα τις πούμε στη συνέχεια. Φοβερός Τετέι εχθές, με Παναθηναϊκό νικάει 3-1 τον ΠΑΟΚ, και φοβερή μαύρη θύελα θα πω εγώ, και θα αφήσω πίσω τον Πανετολικό που είναι πρωτοπόρος, θα τα δούμε συνέχεια αυτά, γιατί η Καλαμάτα συνέχισε να παίζει ωραίο ποδόσφαιρο για τρίτο παιχνίδι και πλέον τώρα πήρε και βαθμό. Είχε ουσία το καλό ποδόσφαιρο που έπαιξε η Καλαμάτα, μάλιστα έμεινε και με 10 παίκτες για περίπου 20 λεπτά. Θα δούμε και τα νέα της Καλαμάτας και το ρεπορτάζ από το γήπεδο του Περιστερίου. Θα δούμε αναλυτικά και συνοπτικά τα αποτελέσματα της τρίτης αγωνιστικής, με τον Πανετολικό να είναι στην κορφή. Δεν αλλάζει αυτό. Μέχρι την Πέμπτη που θα παίξει ο Παναθηναϊκός με την Κηφισιά το παιχνίδι το εξαναβολής, και αν κερδίσει και την Κηφισιά ο Παναθηναϊκός, γιατί το ξέρουμε αυτό, ο Πανετολικός θα είναι στην κορφή μέχρι και την έναρξη τέταρτης αγωνιστικής σίγουρα. Μπορεί να έχει συγκάτοικο, αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Είδαμε και ένα πολύ σοβαρό και συγκλονιστικό, και όλοι στεναχωρηθήκαμε, το τραυματισμό του Ελκαμπή στο Βόλο, που είχε ένα κάταγμα κνήμης, πολύ σοβαρός τραυματισμός, χειρουργήθηκε, πλέον αρχίζει η αντιστροφή μέτρηση για την επιστροφή του, όλα καλά πάνε και πήγαν στην χειρουργική επέμβαση. Ήταν για τον Αστέρα Β στην πρεμιέρα της Super League 2 στη Νέα Σμύρνη, αυτό το 2-0 με Μάναλη. Είχε Μάναλη ο Πανιόνιος και πέτυχε 2 γκολ. Ο Αστέρας Β δεν βρήκε τέρμα και ιτήθηκε σε μια καυτή έτσι ατμόσφαιρα, με πολύ υψηλή θερμοκρασία. Αυτό εννοούμε, όχι ότι είχε πολύ κόσμο και έκανα μια ατμόσφαιρα που βοήθησε στη νίκη τον Πανιόνιο. Είχε κόσμο ο Πανιόνιος, αλλά ήταν πάρα πολύ υψηλή θερμοκρασία και δύσκολο να παίξεις ποδόσφαιρο, και όταν μάλιστα προηγείται και ο αντίπαλος, πολύ δύσκολο να καταφέρεις να γυρίσεις πράγματα. Ο Αστέρας Άκτορ που καλείται να βγάλει ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα αυτή την εβδομάδα που ξεκινάει σήμερα, με παιχνίδι στις 6 ώρα με τον Ηρακλή, κύπελο την Πέμπτη στις 6 παρατέταρτο με τον Άρη, και την Κυριακή το βράδυ 7 η ώρα, Κυριακή 13 Σεπτέμβρη, με την ΑΕΚ, την ΑΕΚ που θα τη δούμε αύριο να ντεμπουτάρει και να εμφανίζεται στα αστέρια του Champions League με τη ΛΑΣΚ εδώ στο γήπεδό της, θα υποδεχθεί την αυστριακή ομάδα η ΑΕΚ, αυτά όμως αύριο, και πάνω κάτω αυτά θα συζητήσουμε, θα σχολιάσουμε στη σημερινή αθλητική σας ενημέρωση. Η ώρα είναι 11 και 18 πρώτα λεπτά και ακούτε την εκπομπή Μπάλα είναι και γυρίζει, που ταυτόχρονα ζωντανά παράγεται στην Τρίπολη και ακούγεται και στην ΕΡΤ Καλαμάτας.

Θα ξεκινήσουμε με τον Αστέρα Άκτορ τα φρέσκα, γιατί είναι σημερινό το μάτς που θα ολοκληρώσει την τρίτη αγωνιστική στις 6 ώρα. Θα υποδεχθεί λοιπόν τον Ηρακλή, τον νεοφώτιστο Ηρακλή που επέστρεψε μετά από 9 χρόνια στη Super League 1, και διαβάζω ότι είναι και παράδοση αρνητική για τον Αστέρα Άκτορ στην ανάρτηση για τα παιχνίδια της Super League 1. Αναφέρει ότι ο Ηρακλής είναι αήττητος εδώ στην Τρίπολη στις αναμετρήσεις με τον Αστέρα Άκτορ. Έχουν παίξει 6 φορές, 3 νίκες και 3 ισοπαλίες για τον Ηρακλή. Δεν υπάρχει νίκη για τον Αστέρα Άκτορ στο στις αναμετρήσεις με τον Αστέρα Άκτορ. Έχουν παίξει 6 φορές, 3 νίκες και 3 ισοπαλίες για τον Ηρακλή. Δεν υπάρχει

κανονικά, αφού έχει κερδίσει την ένσταση την Παρασκευή που δεν ήμασταν εδώ. Γνωρίζουμε από την Παρασκευή ότι ο Αστέρας Άκτορ κέρδισε στη δευτεροβάθμια την ένσταση που είχε κάνει για συμμετοχή παίκτη του Λεβαδιακού στο παιχνίδι κυπέλου που ιτήθηκε με 2-0. Συνεχίζει το κύπελο λοιπόν και παίρνει τις ομάδες που είχε κληρωθεί να παίξει ο Λεβαδιακός. Η πρώτη ομάδα είναι ο Άρης. Γι' αυτό λέω ότι θα έχει πρόβλημα και στο κύπελο και στη συνέχεια του πρωταθλήματος αν ο Αστέρας σήμερα δεν κερδίσει τον Ηρακλή. Δεν κερδίσει, λέω, όχι αν έρθει ισοπαλία, γιατί ισοπαλία θα είναι σαν ήττα απέναντι στην ομάδα της Θεσσαλονίκης που είναι ένας πύργος της Βαβέλ, έτσι. Η ομάδα του Ηρακλή έχει παίκτες που και εγώ τώρα που θα κάνω τη μετάδοση το απόγευμα ψάχνω να δω ποιοι είναι αυτοί οι παίκτες που έχει πάρει. Είναι περίπου 20-24 παίκτες καινούργοι, άλλοι μπαίνουν, άλλοι βγαίνουν, ήρθαν και καινούργοι ποδοσφαιριστές που τους έχει συμπεριλάβει στην αποστολή η ομάδα του Ηρακλή. Ο Ματσάρη, ο 65χρονος Ιταλός, με τις ειδικές του ιδιορυθμίες είναι εκτός γιατί είναι τιμωρημένος, δεν θα καθίσει στον πάγκο, αυτό όμως έχει νομίζω τη λιγότερη σημασία. Άρα πάμε σε ένα μάτς που και οι δύο ομάδες ξεκινάνε από την ίδια φυτηρία, δηλαδή θέλουν να κάνουν την πρώτη τους νίκη. Ο Ηρακλής με σύμμαχο, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, την παράδοση που δεν έχει τηθεί ποτέ εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, βάσει συγκυριών, βάσει καλύτερων ομάδων, μία το ένα, μία το άλλο, έχει βγει έτσι η κατάσταση ότι στα 6 παιχνίδια που έχουν δοθεί μεταξύ των δύο ομάδων εδώ στην Τρίπολη, ο Αστέρας δεν έχει κερδίσει ποτέ, ο Ηρακλής δεν έχει χάσει ποτέ από τον Ηρακλή. Έτσι λοιπόν ο Αστέρας που ψάχνει το πρώτο του τρίποντο, όπως βέβαια ξαναλέω και ο Ηρακλής, γιατί μπορεί να έχει ένα βαθμό που πήρε στο προηγούμενο παιχνίδι με τον Βόλο με ένα απίθανο τέρμα, όμως ο Αστέρας δεν τον παίρνει, να το πω έτσι λαϊκά, να κάνει άκερο ή άκυρο αποτέλεσμα σήμερα με την ομάδα του Ηρακλή. Η ομάδα του Γιώργου Αντωνόπουλου έχει τις πολύ σοβαρές και σημαντικές απουσίες δύο παικτών βαρόμετρο και κυριολεκτόταν λέω για τους δύο αυτούς παίκτες και μιλάω για Μπαρτόλο από τη μέση και μπροστά, ο πρώτος σκόρερ την πεσινή χρονιά με τα 13 γκολ που οδήγησε στην παραμονή τον Αστέρα Άκτορ, και πίσω στο τέρμα ο Νίκος Παπαδόπουλος που οδήγησε και ο Νίκος Παπαδόπουλος στον τομέα του και στην άμυνα σαν τερματοφύλακας τον Αστέρα στην παραμονή στα play out και έδειξε ότι μπορεί να στηριχτεί η ομάδα επάνω του και συνεχίζει κανονικά να είναι ο βασικός τερματοφύλακας. Απουσιάζει λοιπόν ο Μπαρτόλο, απουσιάζουν αυτοί οι δύο πολύ σημαντικές παίκτες, όμως ξέρουμε ότι υπάρχει ρόστερ, το έχει πει και ο Γιώργος Αντωνόπουλος, έχει εμπιστοσύνη σε όλους τους παίκτες και ήρθε η ώρα λοιπόν να αντικατασταθούν. Μάλλον από ό,τι βλέπω θα είναι ο Πέρες ο παίκτης που θα παίξει στη θέση του Μπαρτόλο, γιατί τον είδαμε να γίνεται αλλαγή και με τον Ολυμπιακό στο ημίχρονο και από ό,τι φάνηκε είχε πρόβλημα, γι' αυτό έγινε και αλλαγή, γιατί δεν μπορεί να κάνει αλλαγή τον Μπαρτόλο αν δεν έχει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού. Όπως αποδείχτηκε είχε πρόβλημα και τώρα πλέον είναι εκτός για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Στα υπόλοιπα δεν νομίζω ότι θα υπάρξει κάποια άλλη αλλαγή. Ο τερματοφύλακας θα είναι η αλλαγή με τον Χατζή Μανουήλ να ξεκινάει το παιχνίδι, έτσι το βλέπω. Κότσιρας δεξιά, αριστερά ο Μέντες. Το δίδυμο το κεντρικό θα μείνει ως είχε με τον Σίλβα και τον Λάσκαρη, εκτός και δούμε κάποια έκπληξη με κάποιον άλλον, τον Μπρόρσον, δύσκολο το βλέπω. Κουρμπέλης και Έντερ θα είναι οι δύο μέση, ο αρχηγός ο Κουρμπέλης και ο Έντερ δίπλα του. Και του αριστερά που ήταν πολύ εκρηκτικός και επικίνδυνος στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό και έδειξε ότι μπορεί να προσφέρει. Ο Ρόσκο δεξιά εκεί δεν ξέρουμε πως έχουμε κάποια αλλαγή. Και ο Πέρες στη θέση του Μπαρτόλο που απουσιάζει, αφήνω ένα κενό στην επίθεση. Θα ξεκινήσει ο Μακέντα ή θα είναι ο Ρικαρντίνιο πάλι και θα μπει αλλαγή ο Μακέντα. Θα δούμε πώς θα είναι ο Μακέντα, γιατί θυμίζω ο Μακέντα δεν έχει κάνει προετοιμασία καθόλου. Με την έναρξη προετοιμασίας έπαθε θλάση και έλειψε όλο το διάστημα της προετοιμασίας σύν των φιλικών αγώνων και είναι ένα πολύ δύσκολο κομμάτι αυτό για τον Μακέντα στο πώς θα βρει πάλι ένα καλό ρυθμό και για την ομάδα βέβαια που απουσιάζει ο πιο σημαντικός της παίχτης στην επίθεση. Ο Ηρακλής τώρα που πέρα του τιμωρημένου Ματσάρη που είναι ο προπονητής, ο Βάλτερ Ματσάρη ο 65χρονος προπονητής, ο Ιταλός, δεν θα είναι στον πάγκο, θα είναι στην κερκίδα και θα είναι ο βοηθός του όπου θα δίνει οδηγίες ο Ιουτζένιο Σένα, ένας

0: 35χρονο Ιταλός, αυτός θα καθίσει στον πάγκο, ο Eugenio Senna, και θα δίνει οδηγίες και θα μεταφέρει τις οδηγίες μάλλον του Ματσάρη. Ο Ηρακλής δεν θα έχει τον Μυρ. Ο Μυρ είναι τιμωρημένος, δέχτηκε κόκκινη κάρτα και μένει εκτός αποστολής, έμεινε, όπως και η Γιαννούτσος Παναγιωτίδης, ενώ στην αποστολή έχει συμπεριελάβει ο Ματσάρη, μπορεί να μην καθίσει στον πάγκο, αλλά αυτός κάνει τις επιλογές. Τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα είναι οι δύο τελευταίοι παίκτες που απέκτησε ο Ηρακλής, ο Παναμέζος εξτρέμ Γιόελ Έντγκαρ Μπαρσένας και ο Δανός στόπερ Ράσμους Λαουρίστσεν. Αυτοί οι δύο παίκτες είναι κανονικά στην αποστολή και δεν ξέρουμε μήπως χρησιμοποιηθούν κιόλας, παρότι βλέπω μια εντεκάδα με Αθανασιάδη, Βούρο, Πίνα, Καιρός, Νανού, Νιζέ, Μουνιώθ, Καϊμπουέ, Σουρλί, Κόλιτς και Κούστα. Αυτή είναι η πιθανή εντεκάδα, διαιτητής θα είναι ο Κωνσταντίνος Κατοίκος και το κάλεσμα που είχαμε μέσα στην εβδομάδα από τον αρχηγό του Αστέρα Άκτορ, τον Δημήτρη Κουρμπέλη, να βρεθεί ο κόσμος στις κερκίδες στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και να βοηθήσει την ομάδα της Αρκαδίας, τον Αστέρα Άκτορ, να φτάσει στην πρώτη της νίκη στο φετινό πρωτάθλημα, στην τρίτη αγωνιστική απέναντι στον Ηρακλή. Νομίζω ότι ο κόσμος βλέπει πως παίζει μια ομάδα και αν τα δίνεις όλα στο γήπεδο, προσπαθείς και παλεύεις, θα είναι δίπλα σου ο κόσμος. Δεν νομίζω ότι ο κόσμος θα αφήσει μόνο τον Αστέρα Άκτορ και σήμερα και γενικά και σε άσχημες εμφανίσεις, αλλά πρέπει και η ομάδα να πάρει βαθμούς, να αρχίσει να μαζεύει βαθμούς, να ανεβαίνει στη βαθμολογία και να βλέπει άλλα πράγματα.
1: Να τραβήξει και η ομάδα.
0: Βέβαια, και η ομάδα να παίξει ένα ποδόσφαιρο που θα αναγκάσει και τον κόσμο να πάει στο γήπεδο. Σήμερα και οι καιρικές συνθήκες θα είναι λίγο δύσκολες, είναι νωρίς το παιχνίδι, 6 ώρα, κάνει ζέστη, αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι, είμαστε στις 7 Σεπτέμβρη και είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι αυτό που θα δώσει σήμερα ο Αστέρας Άκτορ απέναντι στον Ηρακλή.

Και να ολοκληρώσω για το παιχνίδι του Αστέρα Άκτορ με τον Ηρακλή που είναι σήμερα στις 6 ώρα, λέγοντας για τον Ηρακλή ότι δείχνει μια βελτιωμένη εικόνα, είναι η αλήθεια. Παιχνίδι με παιχνίδι. Ξεκίνησε πολύ άσχημα και στο κύπελο που αποκλείστηκε από το Βόλο, και στο πρωτάθλημα πήγε, έπαιξε με την ΑΕΚ. Δεύτερη αγωνιστική όμως στο Βόλο άρχισε να δείχνει κάποια πράγματα διαφορετικά. Προηγήθηκε ένα υπέροχο γκολ από τον Νανού, ένα γκολ απίστευτο με ένα σούτ έξω από την περιοχή. Και υπήρχε η αποβολή του Μυρ, που αν δεν γίνονταν η αποβολή, δεν ξέρω εγώ, μήπως και ο Ηρακλής είχε πάρει και 3 βαθμούς στο Βόλο. Και τελικά τελείωσε το παιχνίδι 1-1 με την ισοφάριση από τον Γκοσάλες και την ομάδα του Βόλου. Ο Ηρακλής λοιπόν θα μπορούσε να έχει πάρει και 3 βαθμούς και είναι μια ομάδα που έχει το απρόβλεπτο. Μπορεί να τη δεις δηλαδή σήμερα να μην βλέπετε και να είναι ένα συνοθήλευμα με από εδώ φωνές, από εκεί, να μην ξέρεις ποιος παίζει πού, ή να δεις και κάποια απίθανα πράγματα από παίκτες που δεν τους ξέρεις καθόλου. Και είναι και ένα πρόβλημα αυτό για το scouting που λέμε, να γνωρίζεις καλά τον αντίπαλο, τι θα αντιμετωπίσεις όταν σου φέρνει συνέχεια παίκτες, βάζει άλλους να παίξουν στο ένα παιχνίδι, άλλους στο άλλο και αλλάζει και συνέχεια συστήματα ο προπονητής, είναι και λίγο δύσκολο αυτό να το μετρήσεις και να το πας απέναντι στη δική σου ομάδα για να βάλεις στους ανάλογους παίκτες, στο ανάλογο σύστημα και όλα αυτά. Γι' αυτό θέλει μεγάλη προσοχή το σημερινό παιχνίδι. Γιατί μπορεί να σου εμφανιστεί κάτι που δεν το περιμένεις, είτε θετικό είτε αρνητικό. Σας είπα, μπορεί να δεις ένα Ηρακλή χάλια και να τελειώσει ένα 3-0 το παιχνίδι και να δεις ένα απίθανο Ηρακλή που να κάνει κάποια πράγματα που δεν τα περιμένει κανείς. Αυτό είναι το απρόβλεπτο που σήμερα μπορεί να δούμε στο γήπεδο. Αυτά για το παιχνίδι του Αστέρα Άκτορ με τον Ηρακλή. 6 ώρα η έναρξη του αγώνα που θα ολοκληρώσει την τρίτη αγωνιστική της Super League 1. Πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι, Παναγιώτη, και επιστρέφουμε με μαύρη θύελλα.

0: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ERT. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο ertecho.gr και το ERTECO App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ERT και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ERT Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Στο δεύτερο ημιχρόνιο παίζω καλύτερα.
3: Όντως έπαιξε καλύτερα στο δεύτερο ημιχρόνιο η Καλαμάτα και κατάφερε να ισοφαρίσει το παιχνίδι με τον Ατρόμητο, και αν δεν γίνονταν η αποβολή του Κατάλληλη στο 73, εγώ έβλεπα ότι η Καλαμάτα ήταν πιο κοντά να πετύχει ένα δεύτερο γκολ. Έμεινε με 10 παίκτες, δεν κινδύνεψε όμως, και θα μπορούσε με το Μορέιρα στο τέλος να πάρει και το παιχνίδι. Έκανε μια κούρσα ο Μορέιρα και ένα σουτ διαγώνιο, απέκρουσε ο Χουτεσιώτης, ο τερματοφύλακας του Ατρόμητου. Δεν έδωσε όμως κόρνερ ο διαιτητής. Τέλος πάντων, ήταν η τελευταία φάση και έτσι ένα γενικό κομμάτι της αναμέτρησης. Μια ψυχωμένη Καλαμάτα. Μια Καλαμάτα που έδειξε ότι αυτό που έχει παρουσιάσει μέχρι τώρα δεν είναι τυχαίο. Συνεχίζει να παίζει, συνεχίζει να δημιουργεί και δέχτηκε και ένα γκολ στα 50 δευτερόλεπτα. Ο Μουτουσαμί, ο μουντιαλικός Μουτουσαμί, ο παίκτης της ομάδας του Περιστερίου, έκανε ένα σούτ άπιαστο στο ξεκίνημα έξω από την περιοχή. Μπάλα πήγε στη δεξιά γωνία του Γκέλιου, έγινε το 1-0, και αυτό λίγο σε ρίχνει όταν μπαίνεις με ενθουσιασμό και λες σήμερα έχω δυνατότητες να κερδίσω, να παίξω καλά, και τρως γκολ στα 50 δευτερόλεπτα. Ο Σάμουελ Μουτουσαμί λοιπόν ήταν ο σκόρερ για τον Ατρόμητο στο 52 δευτερόλεπτο, με το 1-0 για τον Ατρόμητο. Όμως η Καλαμάτα σταδιακά έβαλε την μπάλα κάτω, δημιούργησε, αντέδρασε αμέσως, έκανε ευκαιρίες, έκανε φάσεις, κατάφερε να σκοράρει με αυτογκόλ στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, ένα αυτογκόλ που πέτυχε ο Σταυρόπουλος στο γύρισμα από τον Καλουτσικίδη. Με το ξεκίνημα λοιπόν του δευτέρου ημιχρόνου έγινε το 1-1, και από εκεί και πέρα, αν δεν γίνονταν η αποβολή, το ξαναλέω, πολύ νωρίς είχε ισοφαρίσει η Καλαμάτα, και από εκεί και πέρα είχε χρόνο στο να προσπαθήσει να πετύχει και ένα δεύτερο γκολ. Ήρθε όμως η αποβολή στο 73 και περίπου 20 λεπτά και παραπάνω η Καλαμάτα έπαιξε με 10 παίκτες, δεν κινδύνεψε άμεσα, δεν έκανε τη μεγάλη ευκαιρία, δεν έκανε φάση δηλαδή ο Ατρόμητος. Άρα φαίνεται ότι αρχίζει και βελτιώνει και το αμυντικό του κομμάτι, το αμυντικό της κομμάτι η Καλαμάτα, αυτό θέλω να πω. Και επόμενη αναμέτρηση για τη Μαύρη Θύελλα είναι το παιχνίδι που θα δώσει πάλι στο ίδιο γήπεδο αλλά σαν γηπεδούχος με το Βόλο, μια ομάδα που την ξέρει. Θα παίξει το Περιστέρι λοιπόν με το Βόλο, η Καλαμάτα που, όπως ακούσετε και από τον προπονητή τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα τώρα σε λίγο στις δηλώσεις που θα παίξουν, είπε ότι είμαστε σε ένα λεωφορείο μέσα συνέχεια, ταξιδεύουμε, πάμε από το ένα γήπεδο στο άλλο, δεν έχουμε έδρα δική μας, μία από εδώ, μία από εκεί, προπονήσεις, πράγματα, ξενοδοχεία. Δεν είναι και το πιο εύκολο και το πιο ωραίο πράγμα για μια ομάδα Super League 1 να έχει όλα αυτά και να παλεύει και να παίζει και ωραία. Γιατί το γεγονός είναι αυτό, παρά τις πολλές μεταγραφές που έχει κάνει η Καλαμάτα, δείχνει ότι έχει σύνολο που είναι συμπαγές. Έχει βέβαια αδυναμίες και απειρία, φαίνεται ξεκάθαρα αυτό, αλλά αν βελτιώσει λίγο την αμυντική, όχι λίγο, αρκετά την αμυντική της λειτουργία, θα δείτε σε παιχνίδι που δεν θα βάλει γκολ, δεν θα δεχτεί γκολ μάλλον, συγγνώμη, η Καλαμάτα, σίγουρα θα το κερδίσει. Άρα πρέπει να κοιτάξει να μην δεχτεί γκολ σε κάποιο από τα παιχνίδια, ίσως και τώρα με το Βόλο, γιατί γκολ μπροστά μπορεί να βάλει. Έχει τις δυνατότητες και έχει και τους παίκτες. Και αν επιστρέψουν και όλοι οι τραυματίες και οι απόντες που είχε, και ήταν πολλοί και σε αυτό το παιχνίδι, όπως το είπε και θα τα ακούσετε και από τον προπονητή, τότε θα είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Αισιοδοξία υπάρχει, φέρνει και αυτό το ισόπαλο αποτέλεσμα ακόμα μεγαλύτερη, γιατί όταν δεν έπαιρνες και βαθμό και είχες και θέμα, εκεί αρχίζει να δυσκολεύει το πράγμα. Όμως η αντίδραση που έβγαλε και η εμφάνιση της Καλαμάτας άφησε πολύ αισιόδοξα μηνύματα για τη συνέχεια. Αισιόδοξα μηνύματα που τα πήρε και ο κόσμος της Καλαμάτας, που βρέθηκε στο Περιστέρι. Και μπράβο, και ήταν δυναμική η παρουσία, και στο τέλος πανηγυρίστηκε ο πρώτος βαθμός παικτών με τους φιλάθλους, τους οπαδούς της Μαύρης Δίελας, σε ένα γήπεδο που εκτός από τους οπαδούς και τους φίλους της Καλαμάτας ήταν και ο ιδιοκτήτης, ο Γιώργος Πρασάς, που ακολούθησε την ομάδα και έδωσε το παρόν για να παρακολουθήσει διαζώσεις την προσπάθεια της ομάδας του, της Καλαμάτας. Άρα αρχίζει και φτιάχνει το πράγμα, βελτιώνει πράγματα η Καλαμάτα, και περιμένουμε να δούμε και τρίποντα στη συνέχεια. Αρχίζει γενομένης από το επόμενο παιχνίδι την Κυριακή απέναντι στον Βόλο, στο ίδιο γήπεδο, γιατί φαίνεται ότι αυτό το γήπεδο πήρε τον πρώτο βαθμό, τον πάει, την πάει την ομάδα της Καλαμάτας. Άρα θα προσπαθήσει να πάρει και το πρώτο τρίποντο στο παιχνίδι με το Βόλο για την τέταρτη αγωνιστική. Αυτά όσον αφορά την αναφορά τη δική μας και τι είδαμε εμείς στο παιχνίδι, και νομίζω μεταφέραμε έτσι σχετικά τα περισσότερα που συνέβησαν. Και πάμε τώρα με τη βοήθεια του Παναγιώτη Μαριόλου να ακούσουμε και τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών, που είναι οι παίκτες αρχικά και οι προπονητές. Ξεκινάμε με τον Ντούσαν Κέρκες, τον προπονητή του Ατρόμητου, που δεν του άρεσε βέβαια το αποτέλεσμα, αλλά νομίζω πρέπει να είναι και ευχαριστημένος βάσει της απόδοσης, δική μου άποψη είναι αυτή, που είχε η ομάδα του. Για να ακούσουμε Ντούσαν Κέρκες.
4: Είναι όταν περιμένεις, παίζεις σπίτι να κερδίσεις, η ισοπαλία είναι λίγο, δεν είμαστε ευχαριστημένοι σίγουρα. Για πρώτο μήχρονο μπορώ να λέω είμαστε καλοί, είχαμε ενέργεια, παίξε καλά. Δεύτερο βγήκαμε χωρίς λόγο, χωρίς φόκους, δεν έχει λόγο να μπήκαμε. Έχασαμε πολλές μονομαχίες, πολλές πάσες. Για μένα αυτό ήταν πρόβλημα. Πολλές πάσες χωρίς λόγο. Έκανε μας Καλαμάτα πίεση και δεν ήταν κάτι wow. Εμείς έχασαμε 2, 3, 4, 5 πάσες και αυτοί ένιωσαν πολύ καλά. Και ήρθε ένα, πώς θα λέω, unlucky on goal. Συμβαίνει στο ποδόσφαιρο, εντάξει, δεν είναι τέλος του κόσμου. Εμείς έχουμε πολύ δρόμο. Ξέραμε και εμείς μέχρι να έχουμε full roster να είμαστε όλοι όπως πρέπει. Μετά μπορούμε να παίζουμε πιο καλύτερα. Εντάξει, αυτά είναι δύσκολο πρωτάθλημα και κάθε παιχνίδι είναι μάχη. Εμείς πρέπει να καταλαβαίνουμε, δεν έχει τίποτα εύκολο. Και πρώτο και δεύτερο πρέπει να δώσεις. Μπορεί δεν να παίζεις καλά κάτι στο παιχνίδι διάστημα, δεν ξέρω, 10-15 λεπτά, αλλά πρέπει εκεί να έχεις ηρεμία. Αυτό είναι, πρέπει να δουλεύουμε και συνεχίζουμε. Ευχαριστώ του κόσμου που να μας στήριξε, συγχαρητήρια που βλέπω είναι happy με ισοπαλία. Για μας δεν είμαστε ευχαριστημένοι με ισοπαλία, σίγουρα ήθελαμε τρεις βαθμούς. Αυτοί οι δύο παίκτες, λέω για Σερζίνιο και Στράικερ, όταν υπογράψει, όποιος να είναι, είναι σίγουρα μεγάλη βοήθεια. Και λέω, όταν είμαστε full roster μπορούμε να παίζουμε πιο καλύτερα και σίγουρος είμαι να παίζουμε καλύτερα. Λέω, έχουμε πολύ δρόμο, τώρα έχουμε 3 παιχνίδια, 2 στο κύπελο. Εντάξει, δεν πρέπει να βλέπουμε όλα μαύρα τώρα, για λόγω δεν κερδίσαμε. Και όταν κερδίσουμε κάποιος, δεν πρέπει να βλέπουμε όλα είναι τέλεια. Ξέρω και κόσμο θέλει καλύτερα πράγματα και εμείς θέλουμε και μαζί να συνεχίζουμε και στο τέλος του πρωτάθλημα και στέλος να βάλουμε γραμμή και να βλέπουμε που είμαστε.
3: Αυτά από τον Ντούσαν Κέρκες, τον προπονητή του Ατρόμητου, που μιλάει και ελληνικά, έτσι, εντάξει, κάτι το παλεύει, μπράβο του. Το σημαντικό για μένα από αυτά που είπε είναι ότι όταν κέρδισε η Καλαμάτα 2-3 μπάλες στο pressing, εκεί πήρε και ψυχολογία. Είναι σημαντικό κομμάτι αυτό που είπε ο προπονητής. Γι' αυτό έδειξε στην πίεση που είχε η Καλαμάτα ψηλά και έκλειψε κάποιες μπάλες από τον Ατρόμητο και πήγε σε άμεσο παιχνίδι. Δημιούργησε πολλά προβλήματα στον Ατρόμητο και αυτό το επεσήμανε νομίζω ο Κέρκες και είναι πολύ σημαντικό βάσει της προπονητικής να μπορείς να το κάνεις αυτό στο επιθετικό τρίτο το δικό σου και στην άμυνα του αντιπάλου. Έτσι, αυτό είναι σημαντικό. Πάμε να ακούσουμε και τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα, τον προπονητή της Καλαμάτας, που πήρε τον πρώτο του βαθμό σαν προπονητή της Super League 1 και ήταν χαρούμενος γιατί έχει περάσει αρκετά και στεναχώριες και πολλά που γράφονται για αυτόν. Για να τον ακούσουμε.
5: Σπαταλήσαμε ένα ημίχρονο, δεχτήκαμε στο πρώτο λεπτό γκολ. Καταλαβαίνετε, όταν σε μια τόσο καλή ομάδα έχει το πρώτο λεπτό γκολ, είναι πολύ δύσκολο να ορθοποδήσει. Παρ' όλα αυτά, εμείς σταθήκαμε. Δημιουργήσαμε ευκαιρίες. Στο δεύτερο ημίχρονο μπήκαμε πολύ δυνατά. Μέχρι που δεχτήκαμε άλλη μια φορά κόκκινη κάρτα. Είναι κρίμα, γιατί κοιτάξτε εδώ, ένας κόσμος που ακολουθεί, μια ομάδα μετά από 26 χρόνια, ομάδα που βρίσκεται συνέχεια σε ένα λεωφορείο, νομίζω ότι αξίζουμε λίγο περισσότερο σεβασμό, λίγο περισσότερη προσοχή, γιατί κάνουμε μια τεράστια προσπάθεια, μια υγιής προσπάθεια και δίνουμε κάθε φορά τον εαυτό μας. Είναι ο πρώτος μας βαθμός. Είμαι σίγουρος ότι με την επιστροφή όλων των ποδοσφαιριστών αλλά και με τη βελτίωσή μας κάθε μέρα, κάθε αγωνιστική, θα πάρουμε πολλούς ακόμα. Είναι σημαντικά, η Καλαμάτα θα διεκδικήσει το στόχο της κάθε παιχνίδι ξεχωριστά μέχρι το τέλος. Νομίζω ότι έχουμε επιστρέψει και έχουμε επιστρέψει με αξιώσεις και αξίζουμε να πάρουμε πράγματα.
3: Έχουμε επιστρέψει και αξίζουμε να πάρουμε πράγματα, λέει ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας, και βέβαια το παράπονο του στο λεωφορείο σε όλα τα παιχνίδια, μετακινήσεις, ξενοδοχεία, όλο αυτό το σκηνικό, αν δεν έχεις το δικό σου σπίτι, την έδρα σου, είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα και θέμα. Πάμε να ακούσουμε τώρα τον Ροντρίγκες, τον Βραζιλιάνο κεντρικό αμυντικό, εξαιρετικός παίκτης ο Ροντρίγκες για την Καλαμάτα και για το ελληνικό πρωτάθλημα, θα πω εγώ. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο παίκτης αυτός. Να τον ακούσουμε σε μετάφραση Ντανιέλ Μπατίστα. Έτσι, ήταν δίπλα ο Μπατίστα και μετέφραζε αυτά που είπε ο Ροντρίγκες. Για να τον ακούσουμε.
6: Eu acho que sempre jogo fora de casa é muito difícil, mas sabemos que pontuar dentro do campeonato é o mais importante.
7: Λέει ότι παίζουμε συνέχεια εκτός έδρας, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ένα βαθμό εκτός έδρας σε ένα έδρα δύσκολο είναι πολύ σημαντικό για την ομάδα.
6: E com um a menos, a gente, graças a Deus, conseguimos se comportar bem e conseguimos um ponto que é muito importante no campeonato e vamos dar sequência.
7: Η ομάδα αντιδράσε με 10 παίκτες. Συμπεριφορά του την ομάδα στην αμυντική λειτουργία ήταν πολύ σωστά και σκληρά και καταφέρουμε να την ισοπαλία, δηλαδή είναι πολύ σημαντικό για μας.
3: Αυτά και από τον Ροντρίγκες, το κεντρικό αμυντικό της Καλαμάτας σε μετάφραση του Ντανιέλ Μπατίστα. Να ακούσουμε και τον Σάμουελ Μουτουσαμί, τον μουντιαλικό παίκτη από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Τον είδαμε να παίζει και ήταν και εξαιρετικός. Έβαλε και ένα πολύ ωραίο γκολ. Να δούμε τι είπε ο Μουτουσαμί.
8: Yes, I think we start very good the game. I score a good goal, so I'm happy for this. But after the first half was good, good intensity, good mentality for all the team. But the second half, I think we came inside the pitch like we were not as good as the first half. The mentality was not the same. We were more soft with the ball, more soft in the duels, and I think that's why we conceded this goal. And after, it's difficult to come back. We tried, we pushed, but not enough, so we need to improve on this.
9: Ναι, πραγματικά ξεκίνησαμε πάρα πολύ δυνατά τον αγώνα με τον γκολ, όπως είπατε, που πέτυχα. Μια πολύ δυνατή αρχή για μας και πραγματικά αυτό μας έδωσε την όθηση. Κάναμε ένα πολύ καλό. Με πολύ μεγάλη ένταση, με πολύ μεγάλη δύναμη, με πολύ σωστή νοοτροπία. Αντιθέτως, στο δεύτερο μήχρονο δεν το ξεκινήσαμε όπως και στο πρώτο, όσο θα θέλαμε. Δεν είχαμε την ίδια ένταση, δεν είχαμε την ίδια νοοτροπία. Ήμασταν έτσι, ας το πούμε, πιο soft στις προσωπικές μονομαχίες και γι' αυτό το λόγο δεχθήκαμε τον γκολ. Μετά προσπαθήσαμε να αντιδράσουμε, αλλά πάντα είναι δύσκολο σε αυτές τις καταστάσεις. Προσπαθήσαμε, δημιουργήσαμε ευκαιρίες, αλλά δεν τα καταφέραμε. Θεωρώ ότι πρέπει να δουλέψουμε, όπως είπα και πριν, και να βελτιωθούμε απέναντι σε τέτοιες ομάδες όπως σήμερα. Απέναντι, για παράδειγμα, όπως στην Καλαμάτα και στην Ηρακλή, τα οποία έρχεται. Γιατί στα πρώτα παιχνίδια που παίξαμε απέναντι στον Ολυμπιακό, στον ΠΑΟΚ, δεν χρειαζόταν να έχουμε τόσο πολύ εμείς την μπάλα, όσο απέναντι σε τέτοιες ομάδες όπως σήμερα, που χρειάζεται να έχουμε εμείς την μπάλα να δημιουργούμε ευκαιρίες. Οπότε, όπως είπα, πρέπει να βελτιωθούμε σε αυτό το κομμάτι, να δουλέψουμε. Και πιστέψτε μου, θα το κάνουμε αυτό. Είναι ακόμα αρχή του πρωταθλήματος και είναι λογικό. Πρέπει να παραμένουμε θετικοί και να πάμε να κερδίσουμε το επόμενο παιχνίδι απέναντι στην Ηρακλή.
3: Αυτό ήταν ο Μουτουσαμί, ο παίκτης του Ατρόμητου που πέτυχε και το γκολ για την ομάδα του Περιστερίου. Να ακούσουμε και τον Γιώργο Τζοβάρα, έναν Έλληνα. Να δούμε τι είπε και ο επιθετικός του Ατρόμητου, ο Γιώργος Τζοβάρας.
10: Κάναμε ένα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο, σκοράραμε ένα πολύ εντυπωσιακό γκολ, είχαμε την υπεροχή. Εντάξει, εμείς μπήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο λίγο πιο νοθρά από όσο έπρεπε. Αυτό είναι ένα καμπανάκι που χτυπάει στην αρχή ευτυχώς του πρωταθλήματος και εμείς ως επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, γνωρίζοντας σε ποια ομάδα βρισκόμαστε και πού θέλουμε να είμαστε στο τέλος της χρονιάς, γιατί η στόχη του τρομή είναι υψηλή, πρέπει να το πάρουμε και να δουλέψουμε πάνω σε αυτό, να μπορέσουμε να παίρνουμε βαθμούς, όσο περισσότερους βαθμούς γίνεται από κάθε παιχνίδι. Γιατί σήμερα πιστεύω ότι με 5 λεπτά λίγο νοθρότητα στο δεύτερο ημίχρονο χάσαμε 2 βαθμούς. Κάλλιστα θα μπορούσαμε εκεί που ο αντίπαλος έμεινε με 10 παίχτες να αντιδράσουμε λίγο καλύτερα, να τους πιέσουμε περισσότερο. Okay. Εντάξει, δεν ήρθε το γκολ, όλα τα παιδιά προσπαθήσανε. Θα δώσω ένα συγχαρητήρια, είναι η αρχή του πρωταθλήματος. Και πρέπει να συνεχίσουμε ταπεινά και με πολύ σκληρή δουλειά με βάση το πλάνο των προπονητών, να μπορέσουμε να παίρνουμε όσους περισσότερους βαθμούς γίνεται. Πράγματι, έρχονται η ομάδα, ενισχύεται, έρχονται παίχτες. Θα κάνει καλό στο γκρουπ γιατί θα δώσει περισσότερο ανταγωνισμό μέσα στην ομάδα. Ο κάθε παίχτης θα πρέπει να δίνει το καλύτερο δυνατό αυτό του για να μπορέσουν όλοι με να βάλουν το λιθαράκι τους και να μπορέσουν να βοηθήσουν την ομάδα μέσω επιθετικά. Και ελπίζω και ευελπιστώ και οι καινούργιοι παίχτες που έχουν έρθει φέτος μαζί με εμάς τους παλιούς να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν για αυτή τη σεζόν.
3: Στάβιο τον Γιώργο Τζοβάρα, τον επιθετικό του Ατρόμητου, να δούμε τα αποτελέσματα της τρίτης αγωνιστικής και να σας πούμε και κάποια σχόλια από αυτά που είδαμε. Βόλος Ολυμπιακός 1-1, δεύτερος βαθμός για τον Βόλο. Πρώτη απώλεια για τον Ολυμπιακό, είχε βέβαια τον πολύ σοβαρό τραυματισμό του LKB και εκεί είναι ένα θέμα για την ψυχολογία των παικτών και όλα τα υπόλοιπα. Να κάνουμε, αυτά συμβαίνουν περαστικά. Να πούμε και εμείς στον ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού που όλη η Ελλάδα νομίζω το εύχεται αυτό, οποιαδήποτε ομάδα και αν υποστηρίζει κάποιος, να βλέπεις ένα τόσο σοβαρό τραυματισμό, δεν μπορείς να μην σκεφτείς τον άνθρωπο και όχι σε ποια ομάδα παίζει. Τον ποδοσφαιριστή που κάποιες φορές η κατάσταση, οι συνθήκες είναι δύσκολες και για τους ακριβά αμοιβόμενους ποδοσφαιριστές. ΑΕΚ Άρης 5-0, περίπατος για την ΑΕΚ, τραγικός ο Άρης εδώ, η ΑΕΚ που διέλυσε τον Άρη κυριολεκτικά, δεν έκανε ούτε επίθεση ο Άρης, το είδαμε το παιχνίδι, αυτά το έγιναν το Σάββατο. Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1, το είπαμε αυτό. Όφη Κηφισιά 2-0, Όφη ασταμάτητο, συνεχίζει και έζησε και την Κηφισιά. Κηφισιά είχε δοκάρια, είχε ευκαιρίες, Όφη έβαζε τα γκολ όμως. Λεβαδιακός Πανετολικός 0-2. Ο Πανετολικός πήρε διπλό και έκανε το 3-3 μέσα στη Λιβαδιά, ένα Λεβαδιακό που παραπέει. Καμία σχέση με την περσινή ομάδα, ο Λεβαδιακός που μάλλον θα πάει σε αλλαγές από ό,τι μαθαίνουμε, προπονητών και ίσως και κάποιοι παίκτες ελεύθεροι αποκτηθούν. Και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 3-1, αυτά ήταν τα παιχνίδια που έγιναν Σάββατο και Κυριακή. Θυμίζουμε σήμερα το παιχνίδι του Αστέρα Άκτορ με τον Ηρακλή στις 6 ώρα εδώ στην Τρίπολη, στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης, θα ολοκληρώσει την τρίτη αγωνιστική. Στη βαθμολογία τώρα, αν και είναι πολύ νωρίς, 9 βαθμούς, 3-3 έχει μόνο ο Πανετολικός. Μόνο ο Πανετολικός έχει 3-3. Σε τρία παιχνίδια η ΑΕΚ έχει 7 βαθμούς όπως και ο Ολυμπιακός. Σε τρία παιχνίδια 7 βαθμούς. Σε δύο παιχνίδια έχει 6 βαθμούς ο Παναθηναϊκός. Είναι τέταρτος, έχει όμως ένα παιχνίδι λιγότερο, αυτό με την Κηφισιά. Και έχουμε τέταρτο, πέμπτο τον Άρη με 6 βαθμούς. Έκτο τον ΠΑΟΚ με 6 βαθμούς. Έβδομο τον Όφη με 6 βαθμούς. Και από εκεί και κάτω είναι μακριά οι υπόλοιπες ομάδες, με 2 βαθμούς ο Βόλος και από 1 βαθμό ο Ατρόμητος, η Καλαμάτα, η Κηφισιά και ο Ηρακλής, χωρίς βαθμό ο Αστέρας Άκτορ και ο Λεβαδιακός, οι δύο ομάδες που είναι στην ουρά του βαθμολογικού πίνακα, και είναι δυστυχώς και ο Αστέρας Άκτορ που σήμερα με μία νίκη, ακούστε, αν κερδίσει τον Ηρακλή σήμερα ο Αστέρας Άκτορ, από 13ος θα πάει 8ος. Θα περάσει στο Βόλο και θα είναι κάτω από τον Όφη. Ο Βόλος που έχει 2 βαθμούς και είναι στην 8η θέση. Θα πάει 8ος λοιπόν με μία νίκη από την 12η θέση. Θα πάει στην 8η με μία νίκη σήμερα ο Αστέρας Άκτορ. Είχαμε πρεμιέρα και στο πρωτάθλημα της Super League 2 και με αυτό θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή αθλητική σας ενημέρωση στην εκπομπή μας. Είχαμε πρωτάθλημα λοιπόν, όπου εκεί έπαιξε και ο Αστέρας Β και ιτήθηκε μάλιστα στην έδρα του Πανιωνίου στη Νέα Σμύρνη. Ο Πανιώνιος ξεκίνησε με το δεξί. Τα αποτελέσματα όλα θα τα πούμε, γιατί υπάρχει και σήμερα αγωνιστική δράση για την Super League 2. Δεν έχει ολοκληρωθεί η πρώτη αγωνιστική. Το Σάββατο Πανθρακικός Πας Πύργος 0-0. Στην Κομωτινή το παιχνίδι αυτό. Πανιόνιος Αστέρας Β χθες 2-0. Νίκη στη Νέα Σμύρνη για τον Πανιόνιο. Μπήκε με το δεξί δυναμικά για τη διεκδίκηση της επιστροφής Super League 1. Αυτός είναι ο στόχος του Πανιονίου. Ο Αστέρας Β δεν έδειξε πολλά πράγματα. Θέλει όμως ακόμα χρόνο. Είναι καινούργια ομάδα και ο Αστέρας Β. ΑΕΛ Αναγέννηση Καρδίτσας 1-1. Στραβοπάτημα στο Θεσσαλικό ντέρμπι για την ΑΕΛ. Προηγήθηκε Αναγέννηση Καρδίτσας, ισοφάρισε η ΑΕΛ. Νέστος Χρυσούπολη Ζάκυνθος 1-1. Εδώ η Ζάκυνθος προηγήθηκε, ισοφάρισε ο Νέστος και παρέμεινε αυτό το τελικό 1-1. Σήμερα 4 η ώρα Μαρκό Πανσεραϊκός, μεγάλο ντέρμπι, και οι δύο ομάδες κάνουν πρωταθλητισμό και θέλουν να τερματίσουν στην πρώτη θέση ή στη δεύτερη. Καλυθέα Νίκη Βόλου 5 η ώρα το μάτς αυτό σήμερα. Λας Ήρου Απόλλων Πόντου στις 5:30 σήμερα στη Σύρο το παιχνίδι αυτό, ενώ το παιχνίδι του ΠΑΟΚ Β με τον Ολυμπιακό Β θα γίνει την Τετάρτη 9-9 στις 4 η ώρα μεθαύριο Τετάρτη, το ΠΑΟΚ Β Ολυμπιακός Β για την Super League 2 και την πρώτη αγωνιστική. Αυτά για σήμερα Δευτέρα 7 Σεπτέμβρη. Θυμίζω πάλι και κάνω κάλεσμα και λέω τον κόσμο να βρεθεί στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης σήμερα, 6 ώρα ξεκινάει το παιχνίδι, να στηρίξει τον Αστέρα Άκτορ, να φτάσει στην πρώτη του νίκη και να πάρει μπροστά, που λέμε, για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. 6 ώρα Θεόδωρος Χολοκοτρώνης, Αστέρας Άκτορ Ηρακλής. Από εμάς και την ΕΡΤ Τρίπολης αλλά και την ΕΡΤ Καλαμάτας, καλό μεσημέρι σε όλες και όλους, καλή εβδομάδα. Γεια σας.
11: Buena fortuna y felicidad para los novios. ¡Felicidades!

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαριέτα Κοντογιαννίδου. Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ θα εξειδικεύσει σε λίγη ώρα η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Συνδεόμαστε, κυρίες και κύριοι, με το Υπουργείο Οικονομικών για την εξειδίκευση των μέτρων που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
1: Θα μιλήσω για τη λογική που όλα αυτά τα συνδέει. Σε πολλές, καταρχάς, από τις μεγάλες οικονομίες σήμερα, η συζήτηση είναι εντελώς αντίστροφη από αυτή που θα κάνουμε σήμερα εδώ. Είναι από το πού θα περιοριστούν δαπάνες. Ποιες είναι οι προτεραιότητες που θα μετατεθούν, πώς θα καλυφθούν δημοσιονομικά κενά. Στην Ελλάδα, μια χώρα που πριν από λίγα χρόνια βρισκόταν στο επίκεντρο μιας πρωτοφανούς κρίσης που βιώσαμε όλοι, έχουμε πλέον δημιουργήσει τις συνθήκες για μια διαφορετική συζήτηση. Πώς αξιοποιούμε με υπευθυνότητα τη δυναμική που πλέον έχει αποκτήσει η οικονομία, ώστε να μπορέσουμε να ενισχύσουμε το εισόδημα, την παραγωγή, την οικογένεια και τις προοπτικές της χώρας, χωρίς να διακινδυνεύσουμε όλα εκείνα τα οποία μέχρι σήμερα έχουμε κατακτήσει, τη δημοσιονομική σταθερότητα. Αυτό είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένων επιλογών. Η οικονομία μεγάλωσε, η απασχόληση αυξήθηκε, οι επενδύσεις ενισχύθηκαν, η φοροδιαφυγή περιορίζεται μέσα από την ψηφιοποίηση και γι' αυτό έχουμε σήμερα τη δυνατότητα να παρουσιάζουμε ένα πακέτο 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2027. Ένα πακέτο το οποίο αγγίζει σχεδόν κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα. Και εδώ επιτρέψτε μου να πω, βρίσκεται και μια κρίσιμη πολιτική διαφορά. Λαϊκισμός είναι να τάζεις χρήματα που δεν υπάρχουν και να στέλνεις σε κάποιον άλλον το λογαριασμό και δεις το μέλλον. Σοβαρότητα είναι να δημιουργείς πρώτα τις δυνατότητες μέσα από μια οικονομία η οποία αναπτύσσεται, επενδύει, δημιουργεί δουλειές, παράγει περισσότερο. Και όταν αυτές οι δυνατότητες έχουν πια δημιουργηθεί από την προσπάθεια μιας ολόκληρης, θέλω να τονίσω, κοινωνίας, τότε το να μετατρέπεις την πρόοδο της οικονομίας σε καλύτερη ζωή για κάθε πολίτη δεν συνιστά παροχή, συνιστά υποχρέωση, συνιστά δικαιοσύνη, συνιστά ενσυναίσθηση. Η οικονομική πολιτική, κυρίες και κύριοι, το ξέρουμε όλοι καλά, αφορά και το αν βγαίνει ο μήνας για τον πολίτη. Αν μια οικογένεια αισθάνεται μεγαλύτερη ασφάλεια, αν ένας νέος άνθρωπος θα δει περισσότερες δυνατότητες μπροστά του. Η δική μας πολιτική απάντηση σε όλα αυτά περιλαμβάνει τρεις μεγάλους άξονες. Ο πρώτος είναι το δημόσιο χρέος. Μειώνουμε το βάρος της χώρας, περιορίζουμε τους στόχους, ενισχύουμε την αξιοπιστία μας, δεν μεταφέρουμε το λογαριασμό στις επόμενες γενιές. Ο δεύτερος είναι το ιδιωτικό χρέος. Δίνουμε περισσότερα εργαλεία ρύθμισης, βοηθούμε ανθρώπους και επιχειρήσεις να επιστρέψουν στην οικονομική κανονικότητα. Και ο τρίτος είναι αυτός που παρουσιάζουμε σήμερα. Η στήριξη του εισοδήματος, της οικογένειας, της εργασίας, της παραγωγικής οικονομίας. Οι τρεις αυτοί άξονες δεν είναι τρεις ξεχωριστές πολιτικές. Είναι μία πολιτική, είναι η ίδια πολιτική. Μειώνεις το δημόσιο χρέος για να ελευθερώνεις το μέλλον της χώρας. Αντιμετωπίζεις το ιδιωτικό χρέος για να απελευθερώσεις πολίτες και επιχειρήσεις από το παρελθόν και χρησιμοποιείς την ανάπτυξη για να βελτιώνεις και το παρόν και τις προοπτικές του μέλλοντος. Αυτή, κυρίες και κύριοι, είναι η Συμφωνία Προόδου και Ευημερίας με ορίζοντα το 2030, την οποία παρουσίασε ο Πρωθυπουργός. Και αυτή η συμφωνία έχει τέσσερις καθαρές προτεραιότητες. Μεγαλύτερο διαθέσιμο εισόδημα για τους πολίτες, περισσότερες ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις, ισχυρότερη κοινωνική πολιτική με έμφαση στη στέγη, το δημογραφικό και την υγεία και μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία με χαμηλότερο κόστος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Τέσσερις προτεραιότητες με παρανομαστή μία λογική, μία απλή λογική, μεγαλύτερη ανάσα σήμερα, περισσότερη ασφάλεια για το αύριο, μεγαλύτερες δυνατότητες για τη ζωή που θέλει ο καθένας και κάθε μία να χτίσουν. Κυρίες και κύριοι, ξέρουμε από πού ερχόμαστε, από μια Ελλάδα με τεράστια ανεργία, με χαμένες επενδύσεις, με νέους που έφυγαν στο εξωτερικό και μια κοινωνία που είχε χάσει την πίστη της ως προς το ότι τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν. Και σήμερα η χώρα βρίσκεται αλλού. Και ίσως αυτή να είναι μία από τις μεγαλύτερες κατακτήσεις των τελευταίων ετών, ότι μπορούμε να κοιτάζουμε ξανά το μέλλον με ελπίδα και αισιοδοξία. Ο στόχος μας λοιπόν είναι ως το 2030 το ΕΠ να ξεπεράσει τα 310 δισεκατομμύρια ευρώ, ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης τα 1.800 ευρώ και οι επενδύσεις το 20% του ΑΕΠ. Παράλληλα, το δημόσιο χρέος από περίπου 137% του ΑΕΠ φέτος να πέσει κάτω από το 120% έως το 2029 και κάτω από το 110% του ΑΕΠ έως το 2031. Προφανώς δεν έχουμε κανέναν λόγο για αυταρέσκεια. Γνωρίζουμε την πίεση από το κόστος ζωής, τη δυσκολία της στέγης, το κόστος που αντιμετωπίζει μια οικογένεια με παιδιά, την ανάγκη να ανέβουν περισσότεροι μισθοί. Η Ελλάδα έχει προχωρήσει πολύ και η Ελλάδα έχει ακόμη πολύ δρόμο μπροστά της. Και οι δύο προτάσεις είναι ταυτόχρονα αληθινές. Και σε αυτά ακριβώς επιχειρούν να απαντήσουν οι παρεμβάσεις που παρουσιάζουμε και αναλύουμε σήμερα. Ξεκινώ από τους ελεύθερους επαγγελματίες, γιατί εδώ αποτυπώνεται μια σημαντική αλλαγή η οποία έχει συντελεστεί συνολικά στην οικονομία. Το My Data. Η διασύνδεση των POS με τις ταμιακές μηχανές, οι ηλεκτρονικές συναλλαγές μας δίνουν πλέον πολύ περισσότερα πραγματικά δεδομένα για την οικονομική δραστηριότητα, δεδομένα πεδίου. Στην πραγματικότητα, το έχω πει πολλές φορές, αφήστε με να το επαναλάβω, η λέξη ψηφιακό είναι το αντίθετο της λέξης τεκμαρτό. Το τεκμαρτό είναι παραδοχή, υπόθεση εργασίας. Πραγματική εικόνα είναι το ψηφιακό δεδομένο. Γι' αυτό κάνουμε τώρα ένα σημαντικό βήμα για τον συνεπή ελεύθερο επαγγελματία. Καταργούμε το τεκμαρτό εισόδημα πάνω από το ύψος του κατώτατου μισθού και των τριετιών. Αυτή η αλλαγή, επειδή είπα συνεπής ελεύθερος επαγγελματίας, πώς είναι συνεπής? Αυτή η αλλαγή αφορά καταρχήν, υπό την έννοια του συνεπούς, πάνω από 9 στους 10 ελεύθερους επαγγελματίες. Να δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Ιδιοκτήτης καφέ με 15 χρόνια λειτουργίας και 5 εργαζόμενους, με ελάχιστο καθαρό εισόδημα 27.000 ευρώ και ετήσιο κόστος μισθοδοσίας 105.000 ευρώ, θα πληρώνει πλέον 2.249 ευρώ φόρο το χρόνο. 2.500 ευρώ λιγότερα από σήμερα. Και εδώ να τονίσω ότι το 63% της εστίασης είναι ατομικές επιχειρήσεις, οι 54% από τις 86.000 και το 70% του λιανεμπορίου. Να πω επίσης ότι το ξέρετε, το ξέρουμε ότι στην εφαρμογή του τεκμαρτού υπήρξαν και αριθμίες και όπου βρήκαμε αυτές τις στρεβλώσεις τις διορθώσαμε. Το είχαμε κάνει νωρίτερα στις λαϊκές αγορές, αναγνωρίζοντας ότι οι πολιτές εργάζονται 180 με 200 μέρες το χρόνο. Μειώσαμε αντίστοιχα το τεκμαρτό. Τώρα θα το κάνουμε και στα ταξί. Το τεκμήριο να ακολουθεί δηλαδή το πραγματικό ποσοστό ιδιοκτησίας και ένα ανήλικο παιδί που κληρονόμησε μία άδεια να μην αντιμετωπίζεται φορολογικά ως ενεργός επαγγελματίας. Παράλληλα, μηδενίζουμε το φόρο έως τις 20.000 ευρώ για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και τους τρίτεκνους. Για τους αγρότες το μέτρο αφορά 47.000 επαγγελματίες από ένα σύνολο 245.000. Αυτή είναι μια επιλογή υπέρ της παραγωγής και της περιφέρειας. Ένας αγρότης με 20.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα κερδίζει έτσι 1.540 ευρώ ετησίως. Για τους τρίτεκνους το μέτρο αφορά σχεδόν 87.000 ανθρώπους. Είναι συνέχεια μια σταθερής πολιτικής για το δημογραφικό. Σας θυμίζω την περσινή μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση που είχε αυτή την έμφαση. Ένας τρίτεκνος μισθωτός με 20.000 ευρώ ετήσιο μεικτό εισόδημα κερδίζει 620 ευρώ το χρόνο. Με 30.000 ευρώ εισόδημα κερδίζει 1.800 ευρώ ετησίως. Συνταξιούχοι. Ενισχύουμε τους συνταξιούχους αυξάνοντας από 300 σε 400 ευρώ τη μόνιμη ενίσχυση του Νοεμβρίου. Διευρύνουμε έτσι σημαντικά παραλλήλως και την περίμετρο των δικαιούχων με 270.000 επιπλέον συνταξιούχους. Για να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης εδώ, η εθνική σύνταξη είναι σήμερα 446 ευρώ μεικτά. Δηλαδή το καθαρό ποσό που καταλήγει στον συνταξιούχο είναι χαμηλότερο. Αντίθετα, η ετήσια ενίσχυση των 400 ευρώ καταβάλλεται καθαρή στη συντριπτική πλειονότητα των δικαιούχων. Επομένως, σε όρους καθαρού εισοδήματος, η ετήσια ενίσχυση ξεπερνά το ποσό μιας επιπλέον μηνιαίας εθνικής σύνταξης. Αυτό το μέτρο, μαζί με τις αυξήσεις που θα λάβουν οι συνταξιούχοι από την 1η Ιανουαρίου του 2027, θυμίζω χωρίς πλέον το βάρος της προσωπικής διαφοράς, μας επιτρέπει να αρχίζουμε να τους κοιτάζουμε ξανά στα μάτια. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά τι πέρασαν όλα αυτά τα χρόνια, ξέρουμε τι έχασαν, ξέρουμε πόσα σήκωσαν στις πλάτες τους. Και εδώ να προσθέσω ότι από το 2027 θεσπίζουμε, έπειτα από 15 χρόνια, ενίσχυση Χριστουγέννων 500 ευρώ μεικτά για τους δημόσιους λειτουργούς. Για τους δασκάλους, τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, τους πυροσβέστες, για τους ανθρώπους που βρίσκονται δηλαδή καθημερινά στην πρώτη γραμμή της λειτουργίας του κράτους. Είναι μια μόνιμη ενίσχυση, θα μετρά και για τις συντάξιμες αποδοχές, μαζί με τις ετήσιες αυξήσεις ένας υπάλληλος 40 ετών με δύο παιδιά και καθαρό μισθό 1.450 ευρώ θα δει αύξηση 562 ευρώ καθαρά το 2027, επιπλέον 402 ευρώ το 2028, σύνολο δηλαδή 964 ευρώ. Και συνεχίζουμε με παρεμβάσεις που μειώνουν το κόστος της εργασίας, αφήνουν περισσότερη ρευστότητα στις επιχειρήσεις, δημιουργούν πιο ισχυρά κίνητρα για επενδύσεις. Από τον Απρίλιο του 2027 μειώνουμε κατά 0,5% τις ασφαλιστικές εισφορές στον ιδιωτικό τομέα. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, επίσης, από το φορολογικό έτος 2027 η προκαταβολή φόρου θα μειωθεί από το 55% στο 50%. Και για τα νομικά πρόσωπα, από το φορολογικό έτος 2028 θα γίνει μια σταθερή αποκλιμάκωση της προκαταβολής φόρου κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες κάθε χρόνο. Ο στόχος ποιος είναι, από το 80% που είναι σήμερα, να φτάσει σταδιακά στο 50%. Έτσι αφήνουμε περισσότερη ρευστότητα στις επιχειρήσεις για να επενδύσουν, να αναπτυχθούν, να δημιουργήσουν καλύτερες και καλύτερα αμοιβόμενες θέσεις εργασίας. Να σταθώ λίγο στο μέγεθος αυτής της απόφασης. Η μείωση της προκαταβολής φόρου, το 5% αυτό το οποίο μόλις ανέφερα, έχει δημοσιονομικό κόστος 400 εκατομμύρια ευρώ για μία χρονιά, για την πρώτη χρονιά εφαρμογής. Δηλαδή, μόνο αυτό το μέτρο για εκείνη τη χρονιά, γιατί μετά έρχεται η προκαταβολή από τις επόμενες χρονιές, απορροφά ένα πάρα πολύ σημαντικό μέρος του διαθέσιμου δημοσιονομικού χώρου. Και όμως επιλέξαμε να το κάνουμε. Γιατί κρίναμε ότι αυτά τα χρήματα πρέπει να μείνουν στην πραγματική οικονομία, στις επιχειρήσεις και στους επαγγελματίες που παράγουν και επενδύουν. Παράλληλα, δίνουμε ισχυρότερο κίνητρο στις επιχειρήσεις να επενδύσουν και να εξυγχρονίσουν τον εξοπλισμό τους. Επιταχύνουμε τις αποσβέσεις των επενδύσεων σε μηχανολογικό εξοπλισμό από τα 10 στα 6 χρόνια και προχωρούμε στην κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος για τα νομικά πρόσωπα. Ξεκινώντας από την ελληνική περιφέρεια και τη Θεσσαλονίκη, το 28 μειώνεται κατά 50% στην Αττική και το 29 καταργείται πλήρως και εκεί. Ξεκινάμε από την περιφέρεια, γιατί η ανάπτυξη πρέπει να φτάνει παντού και να δημιουργεί ευκαιρίες σε ολόκληρη τη χώρα. Το κόστος της κατάργησης του τέλους επιτιδεύματος, εδώ να πω, ξεκινά από τα 82 εκατομμύρια ευρώ το 2027 και φτάνει τα 201 εκατομμύρια ευρώ το 2030. Ταυτόχρονα, την αριθμοποιούμε τα αναπηρικά επιδόματα, ώστε η στήριξη που παρέχει η πολιτεία να μην χάνει την αξία της με την πάροδο του χρόνου. Ήταν ένα δίκαιο και λογικό αίτημα και ερχόμαστε να ανταποκριθούμε σε αυτό. Και από το 2027 καταργούμε τον ένφια σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους, σήμερα θα ίσχυε από έως 1.500 και αυτός ο αριθμός πάει στους 2.200 κατοίκους για την Δυτική Μακεδονία. Το 2027 θα έχουμε το υψηλότερο επίσης πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, ενισχυμένο με επιπλέον 1,05 δις ευρώ σε σχέση με τον προηγούμενο προγραμματισμό. Από το 28 θα προσθέτουμε 1,45 δις κάθε χρόνο σε σχέση με την προηγούμενη σύγκριση, διασφαλίζοντας ότι η επενδυτική δυναμική της χώρας θα συνεχιστεί και μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης. Ένα σημαντικό μέρος αυτής της προσπάθειας κατευθύνεται στις υποδομές και την ενέργεια. Ο στόχος που έθεσε ο Πρωθυπουργός είναι ξεκάθαρος. Η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος να μειωθεί κατά 30% μέσα στην επόμενη τριετία. Αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί μόνο με προσωρινές επιδοτήσεις. Χρειάζεται να επενδύσουμε σε υποδομές, στις ΑΠΕ, στα δίκτυα και στις ηλεκτρικές διασυνδέσεις. ώστε να μειώσουμε μόνιμα το ενεργειακό κόστος για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Την εξειδίκευση αυτών των μέτρων θα κάνει αύριο ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Παπασταύρου. Κυρίες και κύριοι, στο κέντρο της πολιτικής μας βρίσκεται πάντα το εισόδημα από την εργασία. Ο κατώτατος μισθός από τα 650 ευρώ το 2021 βρίσκεται σήμερα στα 920 ευρώ. Τον Ιανουάριο του 2028 θα φτάσει τα 1000 ευρώ ή τα 1300 για όσους έχουν συμπληρωμένες τριετίες. Η αύξηση αυτή είναι 54% μέσα σε 7 χρόνια και μαζί με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών αυτή η αύξηση σημαίνει περισσότερα καθαρά χρήματα κάθε μήνα στην τσέπη του εργαζόμενου. Η ανακούφιση απέναντι στο κόστος ζωής είναι προφανώς απαραίτητη. Αλλά ο στόχος είναι μεγαλύτερος. Οι μισθοί να ανεβαίνουν επειδή ανεβαίνει η παραγωγικότητα. Επειδή οι επιχειρήσεις επενδύουν. Επειδή η οικονομία δημιουργεί εν τέλει περισσότερη αξία. Η φιλοδοξία μας είναι κάθε πολίτης να μπορεί όλο και περισσότερο να προχωρά με το εισόδημά του, τη δουλειά του και τις δικές του δυνάμεις. Και υπάρχει ένα ακόμη πεδίο που το διαθέσιμο εισόδημα συναντά ίσως σήμερα τη μεγαλύτερη πίεση. Η στέγη. Δεν υπάρχει, εγώ θα πω εδώ, μια εύκολη λύση σε αυτό το πρόβλημα. Έχει πολλές αιτίες και είναι πανευρωπαϊκό, έχει πανευρωπαϊκή πτυχή. Γι' αυτό και σε ό,τι αφορά εμάς κινητοποιούμε και νέες κατοικίες, παρατείνουμε τα φορολογικά κίνητρα για ανακαινήσεις και νέα κτίρια, διατηρούμε περιορισμούς στις νέες βραχυχρόνιες μισθώσεις, προχωρούμε στο νέο σπίτι μου 3 ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ και αυξάνουμε από 3 σε 15% το φόρο μεταβίβασης κατοικίας για πολίτες τρίτων χωρών. Το μέτρο αυτό, θέλω να τονίσω, θα ισχύσει από την 1η εβδόμου του 2027, γιατί ο στόχος μας δεν είναι να ευνηδιάσουμε την αγορά. Και να προσδιορίσω επίσης ότι θα αφορά φυσικά και όχι νομικά πρόσωπα. Και όπως επιβραβεύουμε τη συνέπεια, οφείλουμε ταυτόχρονα να εξασφαλίζουμε δικαιοσύνη στους φορολογικούς κανόνες. Γι' αυτό και όταν πολύ υψηλές αμοιβές μελών, διοικητικών συμβουλίων και ανώτερων στελεχών προέρχονται από τη συμμετοχή στα κέρδη, το τμήμα τους πάνω από τις 60.000 ευρώ θα φορολογείται από την 1η Ιανουαρίου του 2027 με 15% αντί για 5% που ισχύει σήμερα. Γιατί κάνουμε αυτή την αλλαγή? Γιατί σήμερα αυτές οι αλλαγές φορολογούνται με 5%, ενώ τα stock options φορολογούνται με 15%. Διορθώνουμε μια προφανή φορολογική ασυμμετρία. Και εδώ θέλω να είμαι απολύτως σαφής, δεν αλλάζει ο φόρος στα μερίσματα. Για τους μετόχους που βάζουν τα κεφάλαιά τους και αναλαμβάνουν το επιχειρηματικό ρίσκο, ο φόρος μερισμάτων παραμένει στο 5%. Τώρα, το δημοσιονομικό κόστος όλων αυτών των μέτρων, έχουμε πει ότι είναι για το 27 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ, για τα μέτρα που είναι εντός του 26 μιλάμε για 605 εκατομμύρια ευρώ και σταδιακά το κόστος πάει στα 3,6 δις μέχρι το 2030. Κάθε ευρώ που ανακοινώνουμε είναι κοστολογημένο. Κάθε μέτρο έχει τη χρηματοδότησή του. Θέλω όμως να κλείσω με μία παρέμβαση που η σημασία της ξεπερνά κατά πολύ το δημοσιονομικό της κόστος. Γιατί δεν είναι ένα ακόμη μέτρο, είναι μια αλλαγή νοοτροπίας, είναι μια διαφορετική αντίληψη για το τι σημαίνει πολιτική για την επόμενη γενιά. Τα τελευταία χρόνια, το ξέρετε όλες και όλοι πολύ καλά, επιδιώκουμε να χτίσουμε μια πιο ολοκληρωμένη πολιτική για την οικογένεια. Υπάρχει το Α21, το οποίο στηρίζει τις καθημερινές ανάγκες με ρητά εισοδηματικά κριτήρια. Το επίδομα γέννησης, το οποίο στηρίζει την οικογένεια από την πρώτη στιγμή. Και η φορολογική μεταρρύθμιση, που ανακοινώσαμε πέρσι, ήμασταν εδώ στο ίδιο σημείο πριν από ένα χρόνο, η οποία εφαρμόστηκε από την 1η Ιανουαρίου του 2026 και που έχει σαν στόχο τι, να αφήσει περισσότερο εισόδημα στην οικογένεια. Τώρα λοιπόν κάνουμε το επόμενο βήμα. Δεν βοηθάμε μόνο την οικογένεια να μεγαλώσει το παιδί της, αρχίζουμε μαζί της να χτίζουμε το μέλλον του. Μέσα στα 2 πρώτα χρόνια από τη γέννησή του, η οικογένεια θα μπορεί να ανοίγει έναν ειδικό επενδυτικό λογαριασμό. Έναν κουμπαρά για τη νέα γενιά και για κάθε ευρώ που θα καταθέτει, μέχρι 1.200 ευρώ το χρόνο, ένα ακόμη ευρώ θα βάζει η πολιτεία. Ένα ευρώ η οικογένεια, ένα ευρώ η πολιτεία. Για το μέλλον ενός παιδιού. Τα χρήματα αυτά δεν θα μένουν απλώς στην άκρη, θα επενδύονται. θα δουλεύουν, θα μεγαλώνουν μαζί με το παιδί. Και θέλω εδώ να προσθέσω επίσης ότι υπάρχει και κάτι που γνωρίζουμε πολύ καλά στην Ελλάδα, τη δύναμη και τη συνοχή της οικογένειας. Δεν χρειάζεται να βάζουν σε αυτό το λογαριασμό χρήματα μόνο οι γονείς. Πολύ καλά στην Ελλάδα, τη δύναμη και τη συνοχή της οικογένειας. Δεν χρειάζεται να βάζουν σε αυτό το λογαριασμό χρήματα μόνο οι γονείς.

0: Επιτρέψτε μου να προσθέσω, αυτή η επιλογή εντάσσεται σε μια πολύ μεγαλύτερη ευρωπαϊκή συζήτηση. Την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, την προσπάθεια να συνδέσουμε καλύτερα τις μεγάλες αποταμιεύσεις των Ευρωπαίων με τις επενδύσεις που χρειάζεται η ευρωπαϊκή οικονομία για να μπορέσει ταυτόχρονα να αναπτυχθεί. Αυτό δηλαδή θέλουμε να κάνουμε και εδώ. Από τη μία, μιλάμε για αλλαγή κουλτούρας, καλλιέργεια κουλτούρας αποταμίευσης. Από την άλλη, να μετατρέψουμε, αν είναι δυνατόν, το μεγαλύτερο μέρος της αποταμίευσης αυτή σε επένδυση. Σε κεφάλαιο που θα χρηματοδοτεί την ανάπτυξη, τις επιχειρήσεις, την καινοτομία και τις νέες θέσεις εργασίας. Και φυσικά, όπως είπα, να ξαναβρούμε ενδεχομένως το νήμα αυτής της κουλτούρας που υπήρχε και παλιότερα, της κουλτούρας της αποταμίευσης. Ένα παιδί που θα μεγαλώνει γνωρίζοντας ότι ένα μέρος του εισοδήματος μπορεί να αποταμιεύεται, να επενδύεται και να δημιουργεί αξία για το μέλλον, ξεκινά αλλιώς. Πάμε να δούμε τώρα τι σημαίνει αυτό στην πράξη. Με τις μέγιστες καταβολές, σε 18 χρόνια θα έχουν τοποθετηθεί 49.304 ευρώ. Τα μισά θα τα έχει καταβάλει η πολιτεία. Έχουμε πιθανές αποδόσεις. Με 3% απόδοση το ποσό αυτό μπορεί να φτάσει στις 64.000 ευρώ. Αλλά υπάρχει και η πιθανότητα απόδοσης 5%, 7%, δηλαδή το ποσό μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερο. Και εδώ είμαστε σε συνεργασία με το τραπεζικό σύστημα για να μπορούν να δοθούν επιλογές στους γονείς, αυτή θα είναι η σύλληψη, να μπορεί ο κάθε γονιός να διαλέγει ένα προφίλ για το συγκεκριμένο λογαριασμό και αναλόγως να πράττει. Το ποσό είναι σημαντικό. Θυμάμαι από παλιά πώς συζητούσαμε για να μπορεί η κουλτούρα του εφάπαξ να υπάρχει ένα πολύ σημαντικό ποσό στο τέλος του επαγγελματικού βίου να έρθει στην εκκίνηση του βίου για κάθε παιδί. Αυτό ερχόμαστε να νομοθετήσουμε και να θεσμοθετήσουμε. Αλλά στην πραγματικότητα το πιο σημαντικό είναι εδώ η ιδέα. Να περάσουμε από μια πολιτική που αφορά επιδόματα, που αφορά φορολογικές ελαφρύνσεις, να προσθέσουμε σε αυτό το puzzle και μια πολιτική η οποία δημιουργεί αποταμίευση, περιουσία, επενδυτική κουλτούρα, ένα πρώτο κεφάλαιο ζωής. Στα 18 του χρόνια ένας νέος άνθρωπος να έχει περισσότερες επιλογές, να σπουδάσει, να κάνει το πρώτο βήμα για το σπίτι του, να επενδύσει τη δική του ιδέα, να έχει το πρώτο του κεφάλαιο ελευθερίας. Και εδώ επιστρέφουμε εκεί που ξεκινήσαμε. Γιατί εν τέλει όλα αυτά συνδέονται. Για πολλά χρόνια η Ελλάδα επιβάρυνε το μέλλον των επόμενων γενεών. Αυτό που κάνουμε σήμερα είναι το ανάποδο. Μειώνουμε το χρέος που τους αφήνουμε και αυξάνουμε τις δυνατότητες που τους δίνουμε. Αυτό είναι τελικά το νήμα που συνδέει όλη την πολιτική μας. Κλείνουμε λογαριασμούς του χθες, δίνουμε περισσότερη δύναμη στο σήμερα και ανοίγουμε περισσότερους δρόμους για το αύριο. Αυτή είναι η συμφωνία προόδου και ευημερίας με τους πολίτες. Και αυτήν θα υπηρετήσουμε.
1: Συνεχίζουμε με τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Πετραλιά.
2: Ευχαριστώ θερμά. Να αναφέρουμε καταρχήν ότι οι νέες παρεμβάσεις για την περίοδο στο 2030 καλύπτουν το σύνολο των κοινωνικών ομάδων, με προτεραιστικό στόχο την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, αλλά και την ενίσχυση των επενδύσεων δημόσιων και ιδιωτικών, ώστε να δημιουργηθούν περισσότερες καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας. Η διαφοροποίηση με τις προηγούμενες ΔΕΘ είναι ότι παρουσιάζονται τα βασικά δημοσιονομικά μέτρα της τετραετίας και όχι μόνο ενός έτους. Συνεπώς δεν περιορίζονται σε μία ή δύο κοινωνικές ομάδες, αλλά πρακτικά καλύπτουν το σύνολο των Ελλήνων. Οπότε θα περάσουμε τώρα στην παρουσίαση ανακοινωνική ομάδα, ξεκινώντας από τους ελεύθερους επαγγελματίες, σημειώνοντας ότι τα μέτρα για το στεγαστικό και τις επενδύσεις θα αναλυθούν από τον αναπληρωτή υπουργό.
3: Earth News Radio 105,8.
4: Πολύ καλό σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Καθυστερημένα λέμε αυτόν τον χαιρετισμό, γιατί όπως ακούγατε και εσείς, είχαμε συνδεθεί με το Υπουργείο, όπου η ηγεσία του Υπουργείου κάνει την αναλυτική παρουσίαση των παρεμβάσεων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Μόλις πριν από ένα λεπτό ολοκλήρωσε την τοποθέτησή του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κύριος Κυριάκος Πιερακάκης. Αυτή την ώρα μιλάει ο Υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς και θα ακολουθήσει και τα μέλη της υπόλοιπης πολιτικής ηγεσίας. Θα επιχειρήσω να κρατήσω 2-3 στοιχεία από την αναλυτική τοποθέτηση του Υπουργού, του κυρίου Πιερακάκη. Ο κύριος Πιερακάκης λοιπόν είπε πως σε πολλές μεγάλες οικονομικές

Η συζήτηση είναι αντίστροφη από αυτήν που κάνουμε εμείς εδώ, εννοώντας ότι στις περισσότερες χώρες κοιτάνε πώς θα περικοπούν οι δαπάνες. Αναφερόμενος στο πακέτο, δήλωσε πως αγγίζει σχεδόν κάθε κοινωνική και επαγγελματική ομάδα, χαρακτηρίζοντας λαϊκισμό το να τάζεις χρήματα που δεν υπάρχουν και να στέλνεις το λογαριασμό στο μέλλον. Ο κύριος Πιερακάκης επεσήμανε ότι η κυβέρνηση μειώνει το βάρος του δημόσιου χρέους, ότι αυτό το χρέος δεν θέλει να το μεταφέρει στις επόμενες γενιές, ότι δίνει εργαλεία για τη μείωση και του ιδιωτικού χρέους και στηρίζουν το εισόδημα, την οικογένεια, την εργασία και την παραγωγική διαδικασία. Και επειδή αναφέρομαι στην οικογένεια, ανοίγω μία παρένθεση γιατί είχε ενδιαφέρον όλη η τοποθέτηση σχετικά με την μόνιμη, με το χρηματικό ποσό που θα δίνεται στα παιδιά, αυτό που καταθέτει η οικογένεια μέχρι σε ένα ποσό βεβαίως αντίστοιχο θα καταθέτει το κράτος. Εξήγησε ότι αυτό έχει ευθεία αναφορά στην λογική την ευρωπαϊκή που αναπτύσσεται για την ένωση των αποταμιεύσεων και επενδύσεων. Εξήγησε ο κύριος Πιερακάκης ότι πρέπει να μπούμε σε μια κουλτούρα αποταμίευσης και οι ίδιοι, εννοώ στην κυβέρνηση, αυτό που έχουν στο μυαλό τους είναι η κουλτούρα του εφάπαξ να έρθει στην έναρξη της ζωής ενός παιδιού. Κλείνω εδώ την παρένθεση. Η συμφωνία που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, είπε ο κύριος Πιερακάκης, έχει 4 προτεραιότητες: μεγαλύτερο διαθέσιμο εισόδημα, περισσότερες ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις, ισχυρότερη κοινωνική πολιτική και μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Αναφέρθηκε σε μία-μία τις επαγγελματικές κατηγορίες. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, παραδείγματος χάρη, είπε ότι κάνουν ένα σημαντικό βήμα για τον συνεπή ελεύθερο επαγγελματία, καταργούν το τεκμαρτό εισόδημα πάνω από το ύψος του κατώτατου μισθού και των τριετιών. Και η αλλαγή αφορά, όπως είπε, καταρχήν πάνω από 9 στους 10 συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Αναφερόμενος στους αγρότες, εξήγησε ότι μηδενίζεται ο φόρος έως 20.000 ευρώ για κατεπάγγελμα αγρότες. Για τους συνταξιούχους αναφέρθηκε στην ενίσχυσή τους, αυξάνοντας από 300 σε 400 ευρώ την ενίσχυση του Σεπτεμβρίου, με 270.000 επιπλέον συνταξιούχους. Σε σχέση με τους δημοσίους υπαλλήλους, είπε ότι από το 2027 θεσπίζονται έπειτα από 15 χρόνια η ενίσχυση Χριστουγέννων για τους δημόσιους λειτουργούς. Μάλιστα, είπε μόνιμη ενίσχυση Χριστουγέννων μετά από 15 χρόνια. Επίσης αναφέρθηκε στην αριθμοποίηση των αναπηρικών επιδομάτων. Όλα αυτά ούτως ή άλλως, φίλες και φίλοι, αναλυτικά θα τα ακούσετε από τους συναδέλφους και καθήλυνα αρμόδιους συντάκτες στην μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα με τον Γρηγόρη Νιάκα, γιατί εμείς εδώ κάπου σταματάμε. Επιχείρησα απλώς να σας δώσω ένα στίγμα από την εξειδίκευση των μέτρων που έκανε λίγο νωρίτερα ο κύριος Πιερακάκης. Θα πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και θα ξαναγυρίσουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Το οικονομικό επιτελείο εξειδικεύει τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τα μέτρα ενίσχυσης είναι συνολικού δημοσιονομικού κόστους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2027. Η ανακούφιση στο κόστος ζωής είναι απαραίτητη. Στόχος μας περισσότερο εισόδημα για όλους, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Σπυρακάκης. Αυτό το πακέτο είναι ένα από τα σημαντικότερα των τελευταίων ετών και αγγίζει κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα, ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις, αγρότες, μισθωτούς, δημοσίους υπαλλήλους, συνταξιούχους, οικογένειες και νέους, τόνισε ο Πάνος Αμυράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης και του Αντώνη Σαμαρά στις κυβερνητικές θέσεις. Πυρκαγιάς εξέλιξη σε δασική έκταση στην περιοχή Μουρή και Αχαΐας. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη έως την 5η λόγω έργων. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας για την υπόθεση του τραυματισμού 55χρονου από ένοπλη επίθεση νωρίς το πρωί στα Πατήσια. Έρευνα για φωτιά σε υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας στο Βερολίνο. 21 εκρηκτικοί μηχανισμοί εντοπίστηκαν κοντά σε καλώδια υψηλή τάση στην Σαξονία. 11 νεκροί στο Λίβανο μετά από απροειδοποίητα, όπως φαίνεται, πλήγματα του Ισραήλ. Μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται 2 παιδιά και 2 μέλη ιατρικού προσωπικού. Και ο καιρός γενικά αίθριος, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο. Ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

0: Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι. Και άντε να πούμε το καλό μεσημέρι πια με μεγαλύτερη άνεση. Να έχουμε μια καλή εβδομάδα. Είναι το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής «Ναι μεν αλλά». Για όσους μπαίνετε τώρα και όσους μπαίνετε στη συντροφιά μας, στο πρώτο ημίωρο είχαμε συνδεθεί με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τα στελέχη του Υπουργείου. Ο Υπουργός, ο κ. Πιερακάκης, λίγο νωρίτερα εξειδίκευσε ένα μέρος από τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης χθες στη Θεσσαλονίκη. Ακολουθεί ο κ. Πετραλιάς αυτήν την ώρα στην εξειδίκευση των μέτρων και τη σκυτάλη θα πάρει και η υπόλοιπη πολιτική ηγεσία. Και εμείς προφανώς με αλλαγή της ροής της εκπομπής θα περάσουμε και θα εξετάσουμε αυτήν την ώρα, θα βγούμε εκτός σύνορων και αύριο θα ξαναείμαστε στα σύνορα τα δικά μας, τα εγχώρια, για να συζητήσουμε ένα πολύ μεγάλο γεγονός που συμβαίνει στην Γερμανία, που συνέβη εχθές και που έχει προκαλέσει πολιτικό σεισμό. Η ακροδεξιά έχει μπει στην καρδιά της ευρωπαϊκής εξουσίας, θα μπορούσε να πει κανείς, φίλες και φίλοι. Έχετε μάθει τα εκλογικά αποτελέσματα από τις εκλογές στην Σαξονία Άνχαλτ. Η σαρωτική επικράτηση της AfD, του σχήματος της ακροδεξιάς, δεν είναι μόνο, φαίνεται και το λέγαμε και μέρες πριν, αν ενθυμίστε, μια απλή περιφερειακή αναμέτρηση, αλλά πια εδώ είναι καμπάνες, ούτε καν καμπανάκια, που ηχούν για το μέλλον της ευρωπαϊκής δημοκρατίας, θα μπορούσα να πω, γιατί σας θυμίζω ότι επίκυνται εκλογές στην Γαλλία και σε μία σειρά και στην Ιταλία λίγο αργότερα. Ο Φάραντς στην Μεγάλη Βρετανία παίρνει κεφάλι και περπατεί με άνεση. Και γι' αυτό, φίλες και φίλοι, εάν σήμερα επιχειρήσετε να δείτε τα δημοσιεύματα, υπάρχει μια διάχυτη ανησυχία για το τι σημαίνει αυτό από τη μία μεριά, και από την άλλη επιχειρείται να αναλυθεί το φαινόμενο αυτό, γιατί όπως λέει και το BBC στην ανάλυση του, και με αυτό συμφωνώ απολύτως και το έχουμε πει πολλές φορές από αυτήν εδώ τη συχνότητα, οι ψηφοφόροι δεν γίνονται ξαφνικά εξτρέμιστες. Μάλιστα το BBC αυτό που λέει είναι ότι έστειλαν ένα μήνυμα στο ευρωπαϊκό establishment, προφανώς και είναι έτσι. Ο θρίαμβος λοιπόν της ανεαναλλακτικής για την Γερμανία, αυτός είναι ο τίτλος του AfD, έχει τις δικές του ερμηνείες. Τις ερμηνείες αυτές και το φαινόμενο αυτό θα επιχειρήσουμε λοιπόν τώρα να δώσουμε και να καταγράψουμε με τον κύριο Ρόναλντ Μαϊνάρντους. Τον ξέρετε, πολλές φορές τον καλούμε για να μας δώσει τη δική του άποψη. Είναι κύριος ερευνητής στο Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής, στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Κύριε Μαϊνάρντους, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Σε σοκ είμαστε, όχι πως δεν το περιμέναμε. Όσοι παρακολουθούμε τα γεγονότα και τις εξελίξεις, όχι μόνο τώρα, απλώς τώρα τα πράγματα ήταν περισσότερο καθαρά, νομίζω. Το εκλογικό αποτέλεσμα δεν ήταν ένα αποτέλεσμα που μας ξάφνιασε, γιατί σταθερά οι δημοσκοπήσεις κατέγραφαν έναν διπλασιασμό των δυνάμεων της AfD.
1: Ακριβώς. Και η αποτίμηση και οι αντιδράσεις δείχνουν την εξής εικόνα. Από την μία μεριά, βέβαια, πρέπει να λεχθεί αυτό. Υπάρχει ένας ενθουσιασμός και μια χαρά στους νικητές, στους ακροδεξιούς και στους οπαδούς.
0: Σε αυτούς ναι, γιατί όχι.
1: Από την άλλη μεριά, και αυτή η αντίδραση αφορά τους δημοκρατικούς, και αν θέλετε τους φιλελεύθερους, και εγώ ανήκω σε αυτή την ομάδα, πρέπει να το δηλώσω εξ αρχής.
0: Οι φιλελεύθεροι, ναι, και συγγνώμη που σας διακόπτω, οι φιλελεύθεροι εξαφανίστηκαν.
1: Οι φιλελεύθεροι ως κόμμα εξαφανίστηκαν.
0: Παραιτήθηκε και η επικεφαλής, ναι.
1: Ναι, Αλλά ευτυχώς ο φιλελευθερισμός είναι πολύ πιο μεγάλος από ότι είναι το μικρό φιλελεύθερο κόμμα της Γερμανίας. Ο φιλελευθερισμός είναι η τεράστια ιστορική ιδέα της ελευθερίας, του κράτους δικαίου και της δικαιοσύνης κλπ. Αυτές τις αξίες στις οποίες στηρίζει το σύνταγμα και της Γερμανίας και το σύνταγμα της Ελλάδας και λίγο πολύ όλο το οικοδόμημα που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Σύμφωνοι, αλλά εδώ τώρα πέρα θα το δούμε και θα μας τα αναλύσετε όλα, αλλά δεν μπορεί κανείς να μην προχωρήσει τη σκέψη του κύριε Μαϊνάρντους και να πει αυτό που έλεγα λίγο νωρίτερα στην εισαγωγή της εκπομπής, πως αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα στη Σαξονία, αν χάλετε ένα κρατήδιο 2,1 εκατομμυρίων κατοίκων, παλιά Ανατολική Γερμανία, θα τα πούμε αυτά, η σαρωτική λοιπόν νίκη εκεί της AfD δεν μπορεί παρά να βάζει σε ενέργεια και σε εγρήγορση δημοκρατικούς θεσμούς και κόμματα από την πλευρά της Ευρώπης, γιατί αυτή η νίκη έχει προκαλέσει ένα πολιτικό σεισμό. Η ακροδεξιά έρχεται στην καρδιά της ευρωπαϊκής εξουσίας και το κύμα λαϊκισμού, που είναι το κύριο χαρακτηριστικό του AfD, απειλεί να διαλύσει, το είδαμε, κόμματα που είδαμε τι συμβαίνει, αλλά κυρίως πολιτικά αναχώματα που προστάτευαν την Ευρώπη μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.
1: Ναι, συμφωνώ και συγκεκριμένα για την Γερμανία, γιατί εδώ πρέπει να λεχθεί ότι η Γερμανία σε αυτά τα θέματα δεν είναι μια κανονική χώρα. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας την τραγική ιστορία της χώρας. Μια χώρα υπό το όνομά της δολοφονήθηκαν 6 εκατομμύρια Εβραίοι. Υπό το όνομά της επιτέθηκαν γειτονικές χώρες, μεταξύ άλλων και την Ελλάδα, και διαπάρτηκαν φρικτά εγκλήματα πολέμου. Και είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί και πάντα θα απασχολεί τη Γερμανία. Και βλέπουμε τώρα συγκεκριμένα στο κόμμα αυτό και στους οπαδούς αυτού του κόμματος μια προσπάθεια σχετικοποίησης αυτής της τραγικής ιστορίας, και αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο για την πλειοψηφία των Γερμανών και βέβαια για το κατεστημένο είναι απαράδεκτο. Πρέπει να το πω έτσι πολύ έτσι βασικά, πρέπει ως δημοκράτες να αναγνωρίζουμε την έκβαση των αποτελεσμάτων. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή, γιατί αυτές οι εκλογές έγιναν με δημοκρατικό τρόπο. Από την άλλη μεριά όμως δεν πρέπει ποτέ να αποδεχτούμε την προσπάθεια αυτού του κόμματος να αλλάξει τα δημοκρατικά δεδομένα, τα ήθη και τα έθιμα, τα οποία προστατεύονται από το Σύνταγμα και ταυτίζονται με το δημοκρατικό κράτος δικαίου. Αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να τα αποδεχτούμε, και εκεί νομίζω είμαι πολύ αυστηρός και αδιάλακτος.
0: Το ένα είναι αυτό, και συντάσσομαι μαζί σας κύριε Μαϊνάρντους, και από την άλλη μεριά, γιατί μίλησα και εγώ νωρίτερα για τα αναχώματα που πρέπει, τα πολιτικά αναχώματα που μέχρι τώρα προστάτευαν την Ευρώπη μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, γιατί αυτά τα αναχώματα λοιπόν υποχωρούν, πώς ξαφνικά ψηφοφόροι επιλέγουν ένα ακροδεξιό κόμμα, έγιναν εκατομμύρια πολιτών ακροδεξιοί, φαντάζομαι όχι. Ένα σκέλος της ερμηνείας που παρακαλώ πολύ θα μπορούσατε να μας το δώσετε, συνδέεται με την συγκεκριμένη περιοχή και την ιστορία που είχε η περιοχή αυτή, ενώ η Ανατολική Γερμανία, και πως είναι η ζωή των ανθρώπων εκεί από τη μία μεριά, και από την άλλη φαντάζομαι θα πρέπει τα κόμματα τα υπόλοιπα που έχουν ασκήσει η εξουσία να μπουν και σε μια διαδικασία αυτοκριτικής και να δουν τι λάθη έχουν κάνει.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, και ήδη αυτή η συζήτηση διεξάγεται βέβαια πρωτίστως στη Γερμανία. Να πούμε πρώτα ότι όλοι οι ψηφοφόροι του αυτοί, όλοι αυτοί δεν είναι φασίστες και ακροδεξιοί. Έχουν κάνει έρευνες οι αναλυτές και λένε ότι περίπου ένα 20% είναι ένας μεγάλος αριθμός, αλλά μόνο συσσαγωγικά πάλι ένα 20% αυτών των ψηφοφόρων είναι ακροδεξιοί, δηλαδή θα τους λέγαμε και φασίστες. Οι υπόλοιποι, δηλαδή η μεγάλη πλειοψηφία, είναι οι δυσαρεστημένοι. Αυτοί που στενοχωρούνται με τα πολιτικά συμβάντα, με την οικονομική, την κοινωνική πολιτική, έχουν το άγχος της καθημερινότητας, δεν βλέπουν τα δημοκρατικά και τα κόμματα του κατεστημένου να λύνουν τα προβλήματά τους. Και καθοριστικό ρόλο στις εκλογές στην Sachsen-Anhalt, που είναι ένα σχετικά μικρό κρατήριο της Ανατολικής Γερμανίας, είναι η τεράστια δυσαρέσκεια απέναντι στο κυβερνών κόμμα το CDU και κυρίως απέναντι στον καγκελάριο
0: του Μέας. Θα έρθουμε στον καγκελάριο σε λίγο.
1: Η πολιτική του κύριου Μέας συγκεντρώνει στην Sachsen-Anhalt μόλις 9% αποδοχή, δηλαδή είναι ένα καταστροφικό αποτέλεσμα για τον ίδιο τον Μέρτς, και ήδη γίνονται συζητήσεις αν ο κ. Μέρτς είναι ο κατάλληλος πρόεδρος της κυβέρνησης, ο κατάλληλος καγκελάριος για να συνεχίσει την πορεία του στην Ομοσπονδιακή Γερμανία.
0: Διαβάζοντας, κύριε Μαϊνάρντου, στα σημερινά δημοσιεύματα σε γερμανικές εφημερίδες, είναι πάρα πολύ σκληρά για τον καγκελάριο Μέρτς. Ο λάθος άνθρωπος στη λάθος θέση, η πανολεθρία, η πικρή ήττα, η καταστροφή για τον Μέρτς και όλα αυτά.
1: Ναι, τώρα όμως μπορεί κανείς να προσωποποιήσει το ζήτημα, αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς, δυστυχώς τα θέματα δεν είναι τόσο απλά, δεν είναι και τα προσωπικά. Γιατί η γερμανική κυβέρνηση σε ομοσπονδιακό επίπεδο αντιμετωπίζει δομικά ζητήματα. Και πρέπει να μεταρρυθμιστεί το γερμανικό σύστημα. Πρέπει να γίνουν πολύ πολύ έτσι δύσκολες αποφάσεις με περικοπές κλπ. Και αυτές οι αποφάσεις δεν είναι δημοφιλείς. Να σας υπενθυμίσω ότι αυτή τη στιγμή κυβερνά στο Βερολίνο ένας συνασπισμός μεταξύ συντηρητικών, δηλαδή κέντρο-δεξιών θα το λέγαμε στην Ελλάδα, και των σοσιαλδημοκρατών. Σαν στην Ελλάδα να έχουμε μια συμμαχία ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία κουβερνά, και αυτοί έχουν έτσι στο πλάνο τους να μεταρρυθμίσουν τα κοινωνικά ζητήματα, τα θέματα της υγείας, τα θέματα των συντάξεων, και θα γίνουν οπωσδήποτε λόγω των δημογραφικών προκλήσεων, θα γίνουν περικοπές.
0: Θα γίνουν περικοπές και λόγω των δημογραφικών, κύριε Μαϊνάρντους, αλλά και λόγω της,
1: να γίνουν.
0: Ναι, και λόγω της οικονομίας της χώρας, η οποία πια έχει τεράστια προβλήματα.
1: Ναι, και χωρίς αυτές τις ριζοσπαστικές, ας το πω έτσι, μεταρρυθμίσεις που έχει ξεκινήσει ο κύριος Μέρτς και θα έπρεπε να τις βάλει πέρα ο κάθε κύριος Μέρτς, και μάλλον και ένας κύριος Μέρτς που προέρχεται από αυτό το κόμμα που τώρα είναι έτσι στους τίτλους. Μόνο έτσι μπορεί να σωθεί, αν θέλετε, το σύστημα, το πετυχημένο σύστημα της γερμανικής οικονομίας και το κοινωνικό κράτος όπως το ζούσαμε και το γνωρίσαμε. Αυτή είναι η πολύ πικρή αλήθεια. Και το πρόβλημα με τον κύριο Μέρτς δεν βρίσκει τον επικοινωνιακό τρόπο να πείθει τους Γερμανούς ότι κάτι πρέπει να αλλάξει. Και βέβαια έχουμε κάνει και έχουμε δει και ορισμένα λάθη και στο θέμα το μεταναστευτικό και στο θέμα το οικονομικό υπάρχουν και λάθη, αλλά ουσιαστικά αυτό είναι το δίλημα.
0: Μεταναστευτικό πάντως, ακρίβεια, αυτά είναι τα μείζωνα θέματα τώρα, ναι, στην Γερμανία, και όλο αυτό το κοινωνικό δίκτυο που υπήρχε και που φαίνεται ότι έχει απώλειες. Και το ερώτημα που θέλω να σας θέσω είναι το εξής. Ακολουθούν άλλες δύο περιφερειακές αναμετρήσεις, κύριε Μαϊνάρντους. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ήδη και μετά το χθεσινό εκλογικό αποτέλεσμα στην Σαξονία-Άνχαλτ πράγματι κινδυνεύει ο κυβερνητικός συνασπισμός? Ενδέχεται ο κύριος Μέρτς να οδηγηθεί σε έξοδο?
1: Κοιτάξτε, το σύστημα το πολιτικό, και πρέπει να το εξηγήσουμε για το ακροατήριο στην Ελλάδα και ζει την ελληνική πραγματικότητα. Το γερμανικό σύστημα είναι ομοσπονδιακό και έχουμε συνολικά 16 κρατήδια, και αυτά τα κρατήδια έχουν όντως δύναμη, όχι όπως εδώ οι περιφέρειες που ουσιαστικά δεν έχουν μεγάλη δύναμη.
0: Γιατί έχουν τις κυβερνήσεις τους.
1: Ακριβώς, έχουν τα κοινοβούλια, τις κυβερνήσεις κλπ. Και τον προϋπολογισμό κλπ. Τις αρμοδιότητες. Και αυτέ αυτές οι εκλογές διεξάγονται κάθε τόσο. Δηλαδή στην Γερμανία λέμε μετά τις εκλογές είναι πριν τις εκλογές. Δηλαδή τις επόμενες εκλογές σε δύο κρατήδια, στο Μεκλενβούργο και στο κρατήδιο του Βερολίνου, δηλαδή της πρωτεύουσας η περιοχή, θα διεξαχθούν σε ακριβώς δύο εβδομάδες.
0: Ναι, ναι, μέχρι.
1: Και εκεί κινδυνεύει πάλι το CDU να χάσει. Αλλά στο Μεκλενβούργο κυβερνά το SPD και εκεί τα πράγματα είναι σχετικά καλύτερα και το αυτή δεν είναι τόσο δυνατό. Και στο Βερολίνο, που είναι έτσι μια πόλη με διάφορα άλλα θέματα, και εκεί το αυτή δεν είναι πολύ τόσο δυνατό. Αλλά θα φτάσει 20, 30 θα πιάσει και εκεί. Αλλά για το CDU είναι πολύ δύσκολο. Και το δίλημα και το πρόβλημα του CDU δεν υπάρχει εμφανής διάδοχος, δεν υπάρχει δελφίνιος όπως θα έλεγε κανείς στην Ελλάδα για τον ΜΕΑΤ.
0: Αλλά εντοπίζουν στο διάλογο τον εσωτερικό στο CDU ότι υπάρχει πρόβλημα καγκελαρίου.
1: Βεβαίως υπάρχει.
0: Και το
1: υπάρχει
0: πρόσωπο δεν έχουν βρει, κύριε Μαϊνάρτος.
1: Ναι, και υπάρχει και ο Χένρικ Βούστ, που είναι ένας σχετικά νέος πρωθυπουργός της Βόρειας Ρηναδίας Βεσφαλίας, που θα μπορούσε να αναλάβει, αλλά αυτός έχει μπροστά του τις δικές του περιφερειακές εκλογές στην ερχόμενη άνοιξη και δεν μπορεί αυτός αντικειμενικά να αφήσει τώρα έτσι την περιοχή του να πάει στο Βερολίνο. Αυτό δεν εννοείται. Δηλαδή, άρα ο ΜΕΑΤ έχει αυτό το ατού, αν θέλετε, ότι δεν υπάρχει διάδοχο. Δεν υπάρχει έτσι ένα δελφίνιο που θέλει να πάρει τη θέση του.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ένα δεδομένο το οποίο πρέπει. Και βέβαια ένα πολύ σημαντικό γεγονό δεδομένο. Δεν έχει δείξει κανένα νήμα ότι θα θέλει να παρατηθεί, γιατί λέει έχω μπροστά του ένα.
0: Το αντίθετα, θεωρούν ότι είναι γαντζωμένο στην εξουσία και ότι δουλεύει συστηματικά γι' αυτό.
1: Και βλέπει και πρώτες ενδείξεις, αυτό πρέπει επίσης να υποθεί, ότι η γερμανική οικονομία μετά από χρόνια μεγάλων προβλημάτων δείχνει πρώτα σημάδια μιας ανάπτυξης, μιας θετικής ανάπτυξης. Και αυτά τα πρώτα σημάδια είναι ένδειξη ότι σιγά σιγά οι μεταρρυθμίσεις και οι επενδύσεις που έχει κάνει το κράτος του ΜΕΤ παίρνουν έδαφος.
0: Ναι. Τώρα, γυρνώντας στο κρατήδιο της Σαξονίας Άνχαλτ, κύριε Μαϊνάρντους, το εκλογικό αποτέλεσμα είναι δεδομένο. Η επόμενη μέρα ποια είναι? Αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα θα δημιουργήσει κυβερνητικό σχήμα και ποιο θα είναι αυτό, με δεδομένο ότι δεν έχει την αυτοδυναμία το AfD?
1: Ναι, να πούμε ότι έχετε δίκιο, δεν έχει αυτοδυναμία, που λείπουν τρεις έδρες.
0: Όλο και όλο.
1: Για να πάρει την απόλυτη πλειοψηφία.
0: Mm.
1: Δηλαδή έχασε δηλαδή οριακά την απόλυτη πλειοψηφία. Τώρα η στρατηγική του Ulrich Siegmund είναι ένα όνομα το οποίο πρέπει να το θυμηθούμε, γιατί αυτός είναι ο επικεφαλής του AfD.
0: Ναι.
1: Θέλετε να περιλαμβάνει τρία στάδια και το ξέρουμε από πηγές δημοσιογραφικές. Πρώτον, θα προτείνει συνομιλίες στο CDU. Το έχουν κάνει ήδη χθες, δηλαδή μου έκανε φοβερή εντύπωση έτσι, στις συνεντεύξεις μετά τις εκλογές. Οι κορυφαίοι του αυτοί λένε είμαστε έτοιμοι να κάνουμε συμβασμούς.
0: Ναι, είμαστε έτοιμοι πρόσκληση. Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν έχω ξανακούσει έτσι τόσο φιλική, ας το πούμε, επικοινωνία απέναντι στο CDU.
0: Αυτό είναι ένα σενάριο που παίζει. Μπορεί το CDU να δεχθεί?
1: Όχι, το CDU λέει ότι όχι. Υπάρχει το τείχος προστασίας και θα αναζωπηρώσει πάλι την συζήτηση για το λεγόμενο τείχος προστασίας. Θα φαίνεται στα ακροδεξιά. Δεν ξέρουμε πώς θα εξελίξει αυτό. Αλλά το δεύτερο σενάριο, το οποίο θεωρώ μάλλον πιο όσο είναι, ενδέχεται να προχωρήσει στην επιχείρηση αποστατών, δηλαδή επιχειρώντας να προσελκύσει μεμονωμένους βουλευτές.
0: Μάλιστα.
1: Από άλλα κόμματα, που λείπουν μόνο τρία, μπορεί να προσελκύσει, ας πούμε, τρία από το CDU, γιατί γίνεται και συζήτηση στους κόλπους του CDU ότι ίσως θα πρέπει να συνεργαστούμε κλπ. Εκεί υπάρχει έτσι ένας δρόμος. Και τρίτον, και τέλος, θα εξετάσει το ενδεχόμενο συνεργασίας με το BSV. Αυτό είναι το κόμμα της κυρίας Σάρα Βάγκενχεντ. Έχουμε μιλήσει και για
0: βέβαια.
1: Αυτή την κυρία. Βέβαια, είναι μια περιβόητη.
0: Από πολιτικός. Αλλού ξεκίνησε και αλλού έχει φτάσει.
1: Ναι, και τώρα έχει φτάσει έτσι στο σημείο να φέρει κοντά στην εξουσία και να φέρει έτσι στις καρέκλες της Πρωθυπουργίας τους ακροδεξιούς. Εκεί βλέπουμε πάλι, είναι μια ένδειξη ότι ακροδεξί και ακροαριστερή κάπου συναντιόνται. Και εδώ έχουμε ένα παράδειγμα για αυτή την συνάντηση των ακραίων πολιτικών κομμάτων, δυστυχώς για την Γερμανία.
0: Ναι, γιατί διάβαζα τώρα, μια και το αναφέρετε, βέβαια όλα αυτά έχουν τη δική τους ερμηνεία, συνειδητά χρησιμοποίησα και τον όρο ακροδεξιά αλλά και το λαϊκισμό. Διάβαζα λοιπόν, κύριε Μαϊνάρντους, ότι 83.000 πρώην ψηφοφόροι του Τσεντεγιού ψήφισαν υπέρ του AfD. 11.000 πρώην ψηφοφόροι του Die Linke επίσης ψήφισαν AfD. Από το S5 7.000 ψηφοφόροι, ναι. Θέλω να πω, έχει ενδιαφέρον το ποσοστό μετακίνησης που διαπερνά όμως όλο το κομματικό φάσμα της Γερμανίας.
1: Και πρέπει να πούμε ότι το AfD διεξήγαγε μια επαγγελματικά αργωνωμένη υπουργική εκστρατεία της προκοπής.
0: Ναι.
1: Αυτό να το πούμε, που πολύ επαγγελματικά με έναν ελκυστικό υποψήφιο, τον Ουζίγμον, που έχουμε πει ήδη το όνομά του,
0: που κινήθηκε πάρα πολύ έξυπνα και πολύ στοχευμένα.
1: Ήμουν στη Γερμανία 2 μήνες και τον βλέπαμε κάθε μέρα έτσι στα mm-hmm. επίσημα, το πούμε έτσι, στους σταθμούς, αλλά βέβαια αυτός κυριακούσε στα κοινωνικά δίκτυα,
0: έτσι.
1: Στα TikTok και στα Instagram αυτός ήταν κυρίαρχος.
0: Ναι.
1: Αλλά κυρίως, πέρα από έτσι τη φυσιογνωμία του, είχε και ένα αισιόδοξο όραμα για ένα καλύτερο μέλλον. Και αυτό παίζει ρόλο.
0: Προφανώς.
1: Το σύνθημά του ήταν «Όλα θα πάνε καλά».
0: Ναι.
1: Και γενικά...
0: Η Γερμανία μεγάλη ξανά, δηλαδή παραφρασμένο, ναι, το μάγκα και τα λοιπά.
1: Να πούμε ότι γενικά στη Γερμανία το κλίμα είναι αρνητικό,
0: mm-hmm.
1: κυριαρχεί μια κατάθλιψη, γενικευμένη κατάθλιψη, και να ένας νέος πολιτικός, φρέσος πολιτικός που λέει ότι όλα θα πάνε καλά, βέβαια τραβάει ψήφους, κυρίως τραβάει και ψήφους από αυτούς που μέχρι στιγμή δεν συμμετείχαν. Δηλαδή που έχουμε σχεδόν 80% συμμετοχή στις εκλογές. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό στην
0: Ανατολική
1: Γερμανία. Και αυτό είναι αποτέλεσμα της φοβερής κινητικοποίησης και αυτών που παλιά δεν συμμετείχαν στις δημοκρατικές διαδικασίες.
0: Μάλιστα. Για αυτή την πρώτη προσέγγιση, κύριε Μαϊνάρντους, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για τον χρόνο που μου δώσατε.
0: Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Γεια σας. Ο κύριος Ρόναλντ Μαϊνάρντους και σε εσάς. Είναι κύριος ερευνητής στο Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής. Είναι Γερμανός που ζει εδώ στην Ελλάδα και εργάζεται στην Ελλάδα και όχι μόνο. Έδωσε και την πολιτική του ταυτότητα για να καταλάβουμε και από ποια οπτική ασκεί την κριτική αυτή.

Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Αύριο πάλι και γύρω στις 12 και 10 θα είμαστε μαζί. Δεν προλαβαίνω να αναφερθώ στα μήνυματά σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή. Αύριο θα τα πούμε αναλυτικά. Ανδριανή, δεν το ξέρω αυτό που με ρωτάς. Θα ρωτήσω και θα σου πω. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Την αγάπη μου, τα φιλιά μου. Καλό υπόλοιπο ημέρες. Για χαρά σας.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντσου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Δευτέρα σήμερα 7 Σεπτεμβρίου, καλή εβδομάδα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Στο μικροσκόπιο των εμπειρογνωμόνων τα τελευταία δευτερόλεπτα της πτήσης του Phantom με όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά για τα αίτια της συντριβής. Για 8η ημέρα μένεται η πυρκαγιά σε πυκνό πευκόδασο στη τραπεζίτσα Κόνιτσας από το πρωί για την κατάσβεση της συνδράμων και ελικόπτερα. Άλλο ένα περιστατικό βίας ανηλίκων καταγράφηκε στο Μεσολόγγι. Ένας 15χρονος επιτέθηκε σε συνομιλικό του τραυματίζοντάς τον με μαχαίρι. Περισσότερα από 200.000 ευρώ άρπαξαν άγνωστοι από ATM στη Στούπα στη Δυτική Μάνη. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε καταρχήν με την ΔΕΘ Θεσσαλονίκης, καθώς στις 4 το απόγευμα θα ανοίξει τις πύλες της με τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Ήδη το Σαββατοκύριακο χιλιάδες επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να ξαναγηθούν στους χώρους της 90ης ΔΕΘ και στα περίπτερα που φιλοξενούν εμπορικές δραστηριότητες, καινοτόμα προϊόντα, εκθέσεις φορέων και πολλές παράλληλες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις αφιερωμένες τόσο στην ιστορία των 100 χρόνων της ΔΕΘ όσο και στον πολιτισμό της Ιαπωνίας. Να πάμε στη Σοφία Πακαλίδου. Σοφία, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Το ενδιαφέρον του κοινού συγκεντρώνει ιδιαίτερα το περίπτερο της θυμόμενης χώρας της Ιαπωνίας, όπου οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν την ιαπωνική κουλτούρα, τη γαστρονομία, τη τεχνολογία και τα νέα μοντέλα της αυτοκινητοβιομηχανίας. Οι εκδηλώσεις τώρα στο ιαπωνικό περίπτερο έχουν ήδη κερδίσει το κοινό με τις ασιατικές γαστρονομικές προτάσεις να προσελκύουν πλήθος επισκεπτών, ενώ η τεχνολογία αποτελεί βασικό στοιχείο της συνολικής παρουσίασης. Σήμερα η τιμόμενη χώρα εστιάζει στην εκπαίδευση, δίνοντας έμφαση στη συνεργασία μεταξύ των πανεπιστημίων, στη σχέση μεταξύ των νέων ανθρώπων, αλλά και σε ευκαιρίες εκμάθησης της ιαπωνικής γλώσσας. Ιδιαίτερα δημοφιλές, κυρίως σε νεότερες ηλικίες, είναι και το περίπτερο 17, το οποίο φέτος λειτουργεί ως ενιαίος κόμβος εκπαίδευσης, τεχνολογίας, έρευνας και καινοτομίας. Κεντρική θέση καταλαμβάνει η Ακαδημία, σε συνδυασμό με το θεματικό αφιέρωμα τεχνολογία, έρευνα και καινοτομία, δημιουργώντας ένα χώρο με έμφαση στις σύγχρονες εφαρμογές και στις προοπτικές του μέλλοντος. Η φετινή ΔΕΘ, όπως είπες, έχει επαιδειακό χαρακτήρα, καθώς συμπληρώνονται 100 χρόνια από την πρώτη διοργάνωση, αλλά και με την ευκολότερη πρόσβαση στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο μέσω του Μετρό. Αυξημένη παράλληλη και συμμετοχή σε επιχειρηματικές, πολιτιστικές και εκπαιδευτικές παράλληλες εκδηλώσεις. Στο πλαίσιο της επετείου, τα ελληνικά ταχυδρομεία παρουσίασαν το συλλεκτικό γραμματόσημο για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ, τιμώντας την ιστορία του θεσμού, ενώ την ίδια ώρα η έκθεση ΔΕΘ 100 χρόνια μέλλον στο Μόμους Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης προσκαλεί τους επισκέπτες σε ένα ταξίδι στην 100ετή πορεία της έκθεσης. Η αφήγηση ξεκινά από τον ιδρυτή της, Νικόλο Γερμανό, και μέσα από μια χρονογραμμή παρουσιάζει σημαντικούς αριθμούς ιστορίας της, συνδέοντάς τους με την καινοτομία και την τεχνολογική εξέλιξη. Η διαδρομή καταλήγει στο όραμα της νέας ΔΕΘ με ένα σύγχρονο εκθεσιακό και συνεδριακό κέντρο και ένα χώρο πρασίνου 120 τερμάτων με χαρακτηριστικά Μητροπολιτικού Πάρκου. Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή στο Μόμους μέχρι και την 1η Νοεμβρίου. Να θυμίσουμε ότι η ΔΕΘ, όπως είπες και εσύ, ξεκινά στις 4 το απόγευμα, μέχρι και τις 10 το βράδυ της καθημερινής ανοιχτά, αλλά τα Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ προσφέρουν στους επισκέπτες ένα συνδυασμό επιχειρηματικότητας, πολιτισμού, τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Το χαμηλό ύψος, η μεγάλη ταχύτητα και η κλειστή δεξιά στροφή που εκτελούσε το F4E Phantom 2 βρίσκονται στο επίκεντρο των πρώτων εκτιμήσεων για τη μοιραία πτήση στην Τανάγρα. Ασφαλή συμπεράσματα μπορεί να εξαγάγει μόνο η αρμόδια Επιτροπή της Πολεμικής Αεροπορίας, η οποία έχει στη διάθεσή της τα συντρίμμια, το οπτικό υλικό και τις συνομιλίες του πληρώματος με τον πύργο ελέγχου. Το στιγμιότυπο της πτώσης έχει καταγραφεί, όπως καταλαβαίνουμε, από δεκάδες κάμερες, φωτογραφικές μηχανές αλλά και κινητά τηλέφωνα. Στη διερεύνηση πρόκειται να εξεταστούν και όλα τα ενδεχόμενα, από πιθανή μηχανική βλάβη μέχρι τον ανθρώπινο παράγοντα. Όμως η Ήπειρος αποχαιρετά ένα δικό της παιδί, τον 37χρονο σμιναγό Δημήτρη Πέτρου, με ισχυρούς δεσμούς με τα πράμαντα και το πολυστάφυλλο που έχασε τη ζωή του στη συντριβή του F4 Phantom 2 στην Τανάγρα. Μιλώντας σήμερα στο πρωινό ραντάρ της ΕΡΤ Ιωαννίνων, ο αντιδήμαρχος Βορείων Τζουμέρκων, Παντελής Βλάχος, μετέφερε το βαρύ κλίμα στα πράγματα, κάνοντας λόγο για την απώλεια ενός δικού τους παιδιού, ενώ ανέφερε ότι ο Δήμος μάλιστα εξετάζει τρόπους για να τιμήσει τη μνήμη του. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και η Αλεξάνδρα, η κηδεία του 37χρονου σμίναγου θα τελεστεί αύριο στις 12 το μεσημέρι στα Ιωάννινα. Έτσι δεν είναι?
2: Έτσι ακριβώς. Ο Δημήτρης Πέτρου είχε βαθιές ρίζες στην Ήπειρο από την πλευρά της μητέρας του, που καταγόταν από την πράμαντα των Βορείων Μέρκων, ενώ η πατρική του καταγωγή ήταν από το πολυστάφυλλο του Δήμου Ζήρου στην Πρέβεζα. Διατηρούσε στενούς δεσμούς και με τους δύο τόπους, γεγονός που κάνει την απώλειά του ακόμη πιο οδυνηρή για τις τοπικές κοινωνίες. Μαζί του ξέρουμε ότι έχασε και τη ζωή του ο 40χρονος σμιναγός Ιωάννης Πλέσσας. Τα αίτια του δυστυχήματος, όπως ανέφερες και εσύ, διερευνώνται από την αρμόδια Επιτροπή της Πολεμικής Αεροπορίας. Ενώ στις ένοπλες δυνάμεις έχει κηρυχθεί τριήμερο πένθος έως και τις 7 Σεπτεμβρίου. Την Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Θέλω να σου αναφέρω κάποια μηνύματα που από χθες όλοι οι υπηρώτες και όλοι οι βουλευτικοί φορείς έχουν αναφέρει, πριν σε πάω σε αυτά που μας ανέφερε στην πρωινή μας εκπομπή από τον Περιφερειακό Σταθμό Ιωαννίνων, ο αντιδήμαρχος Βορείων Τζουμέρκων. Ο κύριος Στασούλας ανέφερε ότι είναι τη βαθιά του θλίψη εξέφρασε από την πρώτη στιγμή ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Στασούλας. Σε συλληπιτήρια δήλωσή του ανέφερε ότι την απώλεια των δύο αξιωματικών της πολεμικής αεροπορίας και εξέφρασε τα θερμά του συλληπιτήρια τόσο για τις οικογένειες όσο και για την πολεμική αεροπορία. Χαρακτηριστικά τόνισε ότι εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη μου για την απώλεια των δύο αξιωματικών και ανέφερε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Λόγω κάνουν μέχρι οι τελευταίες πληροφορίες ότι και ο ίδιος αύριο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Στασούλας, θα βρεθεί και ο ίδιος στην κηδεία. Αυτές είναι οι τελευταίες πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής. Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν και η ανακοίνωση και το μήνυμα του Περιφερειάρχη Πύρου Αλέξανδρου Καθημάνη, ο οποίος στάθηκε στην υπηρετική καταγωγή του 37χρονου σμιναγού. Ο Περιφερειάρχης χαρακτήρισε τον Δημήτρη Πέτρου ένα δικό μας παιδί και ένα νέο υπηρώτη που επέλεξε να υπηρετήσει την πατρίδα από τους εφαίρες, εκφράζοντας τα συλληπιτήριά του στην οικογένεια, στους συγγενείς, στους φίλους και στους συναδέλφους. Χαρακτηριστικά ανέφερε: «Η Ήπειρος αποχαιρετά με φαθιά οδύνη, είναι ένα δικό της παιδί». Στο ίδιο ακριβώς μήνυμα ήταν και το μήνυμα που έδωσε ο Δήμαρχος Ζηρού. Τη βαθιά του θλίψη για την τραγωδία εξέφρασε και ο ίδιος. Ο Δήμαρχος Ζηρού Γιώργος Γολδάσης αποχαιρέτησε τους δύο αξιωματικούς, τονίζοντας ότι η απώλεια του Δημήτρη Πέτρου αγγίζει ακόμη περισσότερο την τυπική κοινωνία λόγω της καταγωγής του από το πολυστάφυλλο Πρεβέζης. Παράλληλα, εξέφρασε και ο ίδιος εκ μέρους του Δήμου και των Δημοτών τα ειλικρινή συλληπιτήρια στις οικογένειες και στους οικείους των δύο πιλότων. Ιδιαίτερα βαρύ όμως ήταν και το κλίμα στην Πράματα, όπου ο Δημήτρης Πέτρου περνούσε χρόνο από τα παιδικά του χρόνια και μεγαλύτερος με την οικογένειά του και διατηρούσε μέχρι και χθες πολύ στενή σχέση με τον τόπο καταγωγής της μητέρας του. Είδαμε ότι τις προηγούμενες μέρες ο ίδιος ο Δήμαρχος Βορείου Τζουμέρκων, Νίκος Βαΐτης, αποχαιρέτησε με μια λιτή και βαθιά συγκινητική ανάρτηση: «Δημήτρη μου, όλοι οι πραγματιώτες σήμερα θρυνούμε για τον άδικο χαμό σου». Το ίδιο βαρύ κλίμα επικράτησε και στην περιοχή που μας μετέφερε σήμερα το πρωί, μιλώντας στον Περιφερειακό Σταθμό, ο αντιδήμαρχος Βορείων Τζουμέρκων, Παντελής Βλάχος. Ο κ. Βλάχος μίλησε για το σοκ και τη βαθιά θλίψη των κατοίκων των Πραμάτων, περιγράφοντας τον Δημήτρη Πέτρου ως ένα δικό μας παιδί. Έναν άνθρωπο που δεν ξέχασε ποτέ τις ρίζες του και επέστρεφε τακτικά στον τόπο του. Αναφέρθηκε στους ισχυρούς δεσμούς Τόνισε ότι η τραγωδία αυτή αποκτά πιο σκληρή και ανθρώπινη διάσταση, καθώς όπως σημείωσε ο αντιδήμαρχος ο Δημήτρης Πέτρου, επρόκειται σε λίγες ημέρες να βαφτίσει την κόρη του. Ο Παντελής Βλάχος ανέφερε επίσης ότι ο Δήμος υπάρχει ήδη σαν σκέψη να αναζητήσει τον κατάλληλο τρόπο ώστε να τιμηθεί στο μέλλον η μνήμη του 37χρονου Σμιναγού, ενός ανθρώπου που βαρέμεινε στενά συνδεδεμένος με την Δράματα και τους κατοίκους. Ο ίδιος ακόμα εξέφρασε τα θερμά συλληπιτήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του Δημήτρη Πέτρου, μεταφέροντας παράλληλα τη συμπαράσταση ολόκληρης της τοπικής κοινωνίας. Πίσω από αυτή την τραγωδία της ανάγκρασης και το βαθμό του αξιωματικού βρίσκεται ένας 37χρονος άνθρωπος, όπου ήταν σύζυγος, ήταν πατέρας, ήταν ένας υπηρώτης που παρέμεινε μέχρι τέλους και δεμένος με τις ρίζες του. Από τα πράγματα μέχρι και το πολυστάφυλλο Ήπειρου σήμερα αποχαιρετά τον Δημήτρη Πέτρου, την ώρα που η οικογένειά του, οι φίλοι και οι αδέλφοι του στην πολεμική αεροπορία καλούνται να διαχειριστούν μια ανίποτη απώλεια.
0: Έτσι ακριβώς, Αλεξάνδρα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε ευθύς αμέσως στον πύργο, που και ο πύργος είναι σε βαρύ πένθος για την απώλεια του πιλότου Γιάννη Μπλέσια, ενός ιδιαίτερα αγαπητού νέου στην τοπική κοινωνία. Ο Χρήστος Πλευριάς είναι μαζί μας. Χρήστο.
3: Είναι βαριά η ατμόσφαιρα και στον πύργο, στην ηλιακή πρωτεύουσα, της οποίας ήταν γέννημα θρέμα ο 40χρονος επισμηναγός Γιάννης Μπλέτσιας. Σοκαρισμένη κοινωνία δεν μπορεί να δεχτεί ακόμη τον θάνατό του με αυτόν τον τραγικό τρόπο. Ένας άνθρωπος νέος που τον αγαπούσαν όλοι εδώ, γιατί και λόγω του χαρακτήρα του ήταν πάντα με το χαμόγελο, ήταν γεμάτος ενέργεια και συμμετείχε σε πολλές από τις δράσεις που γίνονταν στην περιοχή μας. Mm-hmm. Ο Γιάννης Μπλέτσιας ήταν από πολύ μικρός, είχε βάλει ως όνειρο να γίνει πιλότος. Το έλεγε και στον πατέρα του μάλιστα επίμονα, καθώς ο πατέρας του ήταν και ο ίδιος επί σειρά ετών στην 117 πτέρυγα μάχης, εκεί όπου είναι η 338 μοίρα από όπου πέταξε το Φάντουμ για την επίδειξη. Και ήταν τεχνικός αεροσκαφός και η τραγική ειρωνία είναι ότι ίσως σε ένα από αυτά τα αεροσκάφη Φάντουμ που ο ίδιος επισκέβαζε για να κρατούνται ζωντανά αυτά τα θρηλυκά αεροσκάφη, σε ένα τέτοιο αεροσκάφος δυστυχώς βγήκε το τραγικό θάνατο το παιδί του. Και όχι απλά το παιδί του, το μοναχοπέδι του.
0: Ναι.
3: Και ο ίδιος ο Μπλέτσας έχει ένα παιδί, μοναχοπέδι και αυτό πλέον, που θα αναζητήσει τα πώς και τα γιατί μεγαλώνοντας χωρίς τον πατέρα του, τον οποίο συνήθιζε να τον έχει πάντα κοντά του. Τον βλέπαμε συνεχώς στην πλατεία, να κάνει τις βόλτες, στο γυμναστήριο που πήγαινε, στις αθλοπαιδιές που συμμετείχε. Πάντα ήταν ο μικρός του γιος μαζί, τον έπαινε κοντά του και είχαν ένα ισχυρό δέσιμο. Αυτό το 5χρονο αγοράκι τώρα έμεινε χωρίς τον πατέρα του και θα αναζητήσει έτσι τις αιτίες αυτού του θανάτου. Να πούμε ότι ο Γιάννης Μπλέτσας ήταν και ένας από τους τελευταίους, αν όχι ο τελευταίος, που είχε μιλήσει πριν από 3-3,5 χρόνια με τον Μάριο Τουρούτσικα, τον άλλο άτυχο αεροπόρο μας που έχασε τη ζωή του ανοιχτά εδώ επίσης του κατακόλου, πάλι σε πτώση Φάντουμ. Και ήταν οι κολλητοί φίλοι μέσα στο αεροδρόμιο της 117 και να που τα έφερε έτσι η μοίρα να πάει να τον συναντήσει τώρα στους ουρανούς. Μας μίλησαν στην ΕΤ Πύργου οι φίλοι του Γιάννη Μπλέτσα, οι συμμαθητές του από το σχολείο, οι συναθλητές του, γιατί όπως είπα έπαιρνε μέρος σε πολλές δράσεις. Ήταν και αθλητής, έπαιζε σε συλλόγους ποδοσφαιρικούς, συμμετείχε σε διάφορους αγώνες και στα κοινωνικά δρόμενα. Επικρατεί ένα δράμα αυτή τη στιγμή πίσω από τον θάνατό του και ένα σοκ που δεν ξέρουμε πώς θα ξεπεραστεί. Η κηδεία του επισμηναγού θα γίνει την Τετάρτη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρήστο. Και να ξαναπάμε πάλι στα Γιάννενα και στο Χρήστο Ανεμοζάλη, καθώς για 8η ημέρα μένεται η πυρκαγιά σε πυκνό πευκόδασο στην τραπεζίτσα Κόνιτσας. Από το πρωί μάλιστα για την κατάσβεσή της συνδράμουν και ελικόπτερα, Χρήστο. Καλώς μεσημέρι.
4: τη Βίκη. Από με το πρώτο φως της ημέρας, 6 τον αριθμό ελικόπτερα, επιχειρούμε στοχευμένες ρήψεις, γιατί εκεί πέφτει και όλο το βάρος στα εναέρια μέσα λόγω του δύσβατου και ανάγλυφου της μορφολογίας βουνού. Δεν μπορούν να προσεγγίσουν οι 117 περίπου πυροσβέσεις που βρίσκονται στο σημείο με τα δεκάδες οχήματα. Έτσι λοιπόν όλο το βάρος πέφτει στα εναέρια μέσα. Σήμερα θα πρέπει να αναφέρουμε ότι δεν υπάρχουν άνεμοι, δεν πνέουν άνεμοι, κάτι που λειτουργεί ως σύμμαχο για την επιχείρηση κατάσβεσης. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι δεν απειλείται ο οικισμός της Κόνιτσας, δεν απειλείται το μοναστήρι της Ιεράς Μονής Στομίου και βασικός στόχος παραμένει ο περιορισμός των ενεργών εστιών που υπάρχουν διάσπαρτα εδώ στο σημείο, καθώς και η αποτροπή νέων αναζωπηρώσεων. Βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης και όπως μαθαίνουμε το μεσημέρι θα υπάρξουν νεότερα όσον αφορά μια επίσημη ενημέρωση από την πυροσβεστική υπηρεσία. Σε κάθε περίπτωση η πυρκαγιά βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη όπως επίσης και η επιχείρηση κατάσβεσης, Βίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρήστο, και να περάσουμε εμείς να ακούσουμε τι είπε ο εντεταλμένος σύμβουλος πολιτικής προστασίας του Δήμου Κόνιτσας, Γεώργιος Μίτσος, μιλώντας νωρίτερα στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
5: Έχει μέτωπο αρκετό. Το ανάγλυφο του εδάφους είναι κακοτράχυλο, δεν έχει αυτοκίνητα, έχει μόνο μονοπάτια, είναι τα ΕΜΟΔΕ, είναι όλη η δύναμη της πυροσβεστικής, είναι όλος ο μηχανισμός κρατικός εδώ πέρα και παλεύουμε για το καλύτερο. Από την πρώτη μέρα υπήρχε παρέμβαση και με ένα αέρια μέσα, αλλά επειδή το βουνό είναι απάτητο, ήταν φορτωμένο υλικό, γιατί έχει μαύρη πεύκη τερόμπολα, έχει πολύ πευκοβελόνα κάτω. Είχαμε και λίγο αέρα, μας τα χάλασε την Τετάρτη και γι' αυτό τράβηξε και παραπάνω.
0: Τώρα να πούμε πως έχουμε πυρκαγιά σε δασική έκταση, η οποία εκδηλώθηκε γύρω στις 11 σήμερα το πρωί στην περιοχή των Κοφών Αλμυρού, στο δρόμο προς το Τσατάλι, στην Μαγνησία. Ενώ η πυρκαγιά στο Μουρί και η Αχαΐας έχει ήδη οριοθετηθεί. Σε επιφυλακή εντωμεταξύ είναι και σήμερα όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες αλλά και οι εθελοντικές ομάδες του νησιού της Χίου, λόγω του ότι ο νομός είναι στο επίπεδο 4, πολύ υψηλού κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιάς. Να πάμε στο Θοδωρή Πηλιώτη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου Στοιχείο. Θοδωρή.
6: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Πράγμα σήμερα είναι και σήμερα και αύριο πρέπει να πούμε. Πριν από λίγο ήρθε το δελτίο το σχετικό. Είμαστε στην κατάσταση του Αγερμού 4, που σημαίνει ότι όλες οι πυροσβεστικές δυνάμεις, όπως επίσης και οι εθελοντές, είναι σε ετοιμότητα μαζί με τις υπηρεσίες του Δήμου σε περίπτωση που έχουμε κάποια πυρκαγιά. Πρέπει να πούμε, όπως επίσης και οι εθελοντές, είναι σε ετοιμότητα μαζί με τις υπηρεσίες του Δήμου σε περίπτωση που έχουμε κάποια

0: προσπάθεια που γίνεται έτσι ώστε να έχουν υπόψη τους πολίτες ότι είναι πολύ αυστηρά τα διοικητικά πρόστιμα. Σε αυτή την περίπτωση ήταν 2.060 ευρώ για την περίπτωση αυτή. Και θα έλεγα εγώ ευτυχώς η προφορική εντολή του εισαγγελέα ήταν να θεθεί ελεύθερη η γυναίκα που είχε ανάψει το καντήλι σε κάποιο δικό της άνθρωπο και ξαφνικά μπορεί να βρισκόταν πλεγμένη για, για ένα τέτοιο
1: εμπλησμό. Για πρόκληση
0: πυρκαγιάς, ναι. Έτσι ακριβώς. Επίσης το βράδυ του Σαββάτου που δείχνει και την ετοιμότητα σαν πολίτες που πρέπει να έχουμε, ενημερώθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία ότι στην δασική περιοχή στον Άγιο Μάρκο είναι κοντά στη νέα μονή της Χίου, στην κεντρική Χίο. Mm-hmm. Εκεί η ειρωνία θέλει ότι το 2012 από εκεί ξεκίνησε, βέβαια από τότε ήταν με επεισόδιο με, από τις κολόνες της ΔΕΗ που ξεκίνησε μεγάλη πυρκαγιά που κατέκαψε τα μαστιχοχώρια. Κάποιος πέταξε αναμένο τσιγάρο από το αυτοκίνητό του. Τον ενημερώθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία και πράγματι ευτυχώς καταρχήν δεν είχαμε πρόκληση πυρκαγιά, αλλά ένα βαρύ διοικητικό πρόστιμο των 1.500 ευρώ για αυτό που πέταξε τον ασθενή, το οδηγό που πέταξε το τσιγάρο από το παράθυρο.
1: Μάλιστα, Θοδωρή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε εμείς στον Νίκο Γιαπρακά από την ΕΡΤΑ Πάτρα, τον οποίο έχουμε μαζί μας. Και Νίκο, πριν πάμε σε ένα άλλο περιστατικό, να μας ενημερώσεις λίγο αν είναι εύκολο για την φωτιά στο Μουρί και Αχαΐας. Αν δεν κάνω λάθος, έχει οριοθετηθεί.
2: Όπως είπες και εσύ και νωρίτερα, όντως έχει οριοθετηθεί. Ήταν άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Το Μουρί και Αχαΐας βρίσκεται στην περιοχή των Καλαβρίτων. Η φωτιά ξέσπασε σε αγροτολιβαδική έκταση και αμέσως κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της πυροσβεστικής. 21 άτομα μαζί με πεζοπόρα τμήματα της ΕΜΟΔΕ αλλά και ένα ελικόπτερο το οποίο έκανε ρήψεις από αέρος, με αποτέλεσμα να μην επιτρέψουν στην φωτιά να πάρει διαστάσεις. Και το λέμε αυτό γιατί η περιοχή της Αχαΐας σήμερα βρίσκεται σε πορτοκαλί συναγερμό. Είμαστε σε επίπεδο ετοιμότητας 4 και ήταν επιτακτική ανάγκη τη άμεση κινητοποίηση για την αντιμετώπιση αυτής της φωτιάς. Φαίνεται λοιπόν ότι όλα βαίνουν καλώς με το συγκεκριμένο περιστατικό. Δεν φαίνεται να απασχολεί ιδιαίτερα από εδώ και στο εξής τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Βέβαια, πάντα υπάρχει ο κίνδυνος κάποιες ανασβεπίδες και γι' αυτό το λόγο οι υπηρεσίες και οι δυνάμεις πυροσβεστικής βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή.
1: Έτσι ακριβώς. Να πάμε όμως τώρα σε ένα περιστατικό, καθώς πόσο φαίνεται η βία μεταξύ ανηλίκων εξακολουθεί και παραμένει. Είχαμε ένα νέο περιστατικό στο Μεσολόγγι. Ένας 15χρονος επιτέθηκε σε συνομήλικό του με μαχαίρι.
2: Δυστυχώς βλέπουμε ότι για ακόμα μία φορά ανήλικοι δεν διστάζουν να τραβήξουν ακόμα και μαχαίρι για να λύσουν τις όποιες διαφορές μπορεί να έχουν. Το συγκεκριμένο περιστατικό σημειώθηκε προχθές στο Μεσολόγγι, έξω από το ΙΚΑ του Μεσολογγίου, έξω από το πρώην ΙΚΑ του Μεσολογγίου, όταν οι δύο συνομιλικοί ανήλικοι ήρθαν σε αντιπαράθεση, καθώς φέρεται ο ένας να έβρισε τον πατέρα του άλλου. Το δεύτερο παιδί τράβηξε μαχαίρι, άκουσον, με αποτέλεσμα να απειλήσει αρχικά τον άλλον 15χρονο. Του κατάφερε ένα τραύμα ευτυχώς ελαφρύ στην παλάμη του χεριού. Δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες στο παιδί, βέβαια δεν χρειάστηκε κάτι περαιτέρω. Και από εκεί και πέρα, από την πλευρά της αστυνομίας, έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του 15χρονου για την επίθεση αυτή, αλλά και σε βάρος των γονιών του, με την κατηγορία βέβαια της παραμέλησης ανήλικων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Να πάμε στην Καλαμάτα και στον Κώστα Γαζούλη. Καθώς, Κώστα, περισσότερα από 200.000 ευρώ κατάφεραν να αρπάξουν άγνωστοι από ATM στην Στούπα, στη Δυτική Μάνη.
3: Και σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται, Βίκη, οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών που ανατείναξαν τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου μηχάνημα αυτόματης ανάληψης χρημάτων στην περιοχή της Στούπα, στη Δυτική Μάνη, και διέφυγαν, σύμφωνα τις πληροφορίες τους, με ηλία που αγγίζει τις 217.610 ευρώ. Η ισχυρή έκρηξη, Βίκη, σημειώθηκε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα και έγινε αντιληπτή από κατοίκους της περιοχής και ήταν λίγο πριν τις 4 όταν η ιδιωτική εταιρεία φύλαξης ενημέρωσε το αστυνομικό τμήμα Δυτικής Μάνης για την ενεργοποίησή του σφαγερμού σε ATM, το οποίο βρίσκεται έξω από κατάστημα σούπερ μάρκετ στην Εθνική Οδό Καλαμάτας Αραιόπολης, στην περιοχή της Τούπας. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι το μηχάνημα είχε ανατιναχθεί με άγνωστη μέχρι στιγμή συγκριτική ύλη, ενώ από το οστικό κύμα καταστράφηκε τόσο ολοσιερό στο ATM, ενώ εκτεταμένες υλικές ζημιές προκλήθηκαν και στην πρόσωψη του σούπερ μάρκετ. Ευτυχώς όμως δεν αναφέρθηκε κανείς τραυματισμός. Τώρα οι δράστες εκτιμάται ότι

0: ήταν τρεις ή τέσσερις. Δύο από αυτούς φέρεται να τοποθέτησαν τον εκρηκτικό μηχανισμό Βίκη και να αφαίρεσαν τα χρήματα, ενώ συνεργός τους φέρεται να τους περίμενε σε όχημα διαφυγής. Η έρευνα τώρα την έχει αναλάβει η υποδιεύθυνση δίωξης και εξίχνιας εγκλημάτων της Καλαμάτας. Οι αστυνομικοί εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και επιχειρούν να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή διαφυγής των εραστών. Στο επίκεντρο βρίσκεται συγκεκριμένο όχημα, το οποίο ερευνάται αν χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση, χωρίς πάντως μέχρι στιγμής να υπάρχουν αποτελέσματα. Αξίζει να πούμε, Βίκη, ότι το ATM είχε ανεποδιαστεί το μεσημέρι της Παρασκευής με 200.000 ευρώ. Δεν είναι πάντως η πρώτη φορά που σημειώνεται ανάλογο περιστατικό στη Τούμπα, καθώς και στο παρελθόν άγνωστοι έχουν ανατινάξει τουλάχιστον άλλες τρεις φορές στην ευρύτερη περιοχή μηχανήματα αυτόματης ανάλυσης χρημάτων, Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Σφοδρές αντιδράσεις εκδηλώνονται από φορείς του Λασιφίου, όπως των συλλόγων εστίασης της περιοχής, για το κλείσιμο από σήμερα και για μία εβδομάδα του τμήματος από τη Νεάπολη μέχρι τον Άγιο Νικόλαο του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης. Ιάσον Ταβλάς μαζί μας από την Έρτηρα Κλείου στον Άγιο Νικόλαο.
2: Ακριβώς το σημείο από Νεάπολη προς Άγιο Νικόλαο έχει κλείσει ο δρόμος για μία εβδομάδα. Έχουμε σφοδρές αντιδράσεις από τους συλλόγους εστίασης και των τριών περιοχών, δηλαδή και η Αγίου Νικολάου, η Ράπετα και η Τεχνία, με κοινή ανακοίνωση, όπου ζητούν να αλλάξει αυτή η απόφαση, να μπορέσει να λειτουργήσει εξορθολογικά η εταιρεία, η ανάδοχη εταιρεία που κατασκευάζει το έργο, προκειμένου να δουλεύει βράδια, διότι απομονώνονται αυτές τις περιοχές, υπάρχει μεγάλη οικονομική ζημιά και μάλιστα σε μια περίοδο που άλλαξε κανείς ότι φέτος έχουμε μια καλή τουριστική σεζόν και όπως αναφέρουν ειδικά οι περιοχές της Ιεράπετρας και της Θητείας έχουν χάσει αρκετό κόσμο και υπάρχει μεγάλος προβληματισμός. Ακόμη γίνεται μια αναφορά και για τις διακομιδές που γίνονται από το νοσοκομείο, ότι η καθυστέρηση είναι πέραν των 40 λεπτό περισσότερο έως και μία ώρα για να φτάσει κανείς στο Ηράκλειο. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν είναι καθόλου καλό. Υπάρχει μια πάντως μεγάλη πίεση και από την περιφέρεια, η οποία έχει επισημάνει στην εταιρεία το πρόβλημα αυτό, και μία εβδομάδα κλειστός ο δρόμος μέσα από επαρχιακά παλιά δίχτυα να γίνεται επικοινωνία είναι πάρα πολύ χρόνο. Φυσικά και ο τόπος, όπως αναφέρουν οι ίδιοι στην επιστολή τους, θέλει ένα καινούριο δίκτυο. Ήταν ένα ζητούμενο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το θέμα όμως είναι η κατασκευή αυτού να μην δημιουργεί αυτά τα μεγάλα προβλήματα που αναφέρουν και στην επιστολή τους οι σύλλογοι.
1: Ιάσον, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και να πάμε τώρα στο Ηράκλειο και στη Σταυρούλα Κατσουλάκη, καθώς είχαμε αίσιο τέλος τελικά Σταυρούλα, στην περιπέτεια ενός ανήλικου τουρίστα, ο οποίος είχε βγει στη θάλασσα με σανίδα ΣΑΠ και αγνοούνταν στη θαλάσσια περιοχή του Δήμου Γόρτινα στο Ηράκλειο.
3: Πρόκειται για έναν 11χρονο Γερμανό, ο οποίος παρασύρθηκε από τα κύματα. Οι γονείς του στην παραλία του Δισκού τον έχασαν από τα μάτια τους και αμέσως ενημέρωσαν τις αρχές για το γεγονός ότι το παιδί τους χάθηκε στη θάλασσα. Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι είναι δύσκολες οι καιρικές συνθήκες στα νότια της Κρήτης σήμερα. Έχουμε ισχυρούς ανέμους εντάσεως 6 έως 7 μποφόρ. Υπήρξε αμέσως κινητοποίηση από τις αρχές με ένα σκάφος, με δύο περιπολικά σκάφη του λιμενικού, με σκάφος της δύναμης Frontex, με ένα μη επανδρομένο σκάφος επίσης της Frontex. Ένα επαγγελματικό τουριστικό σκάφος, ιδιωτικά σκάφη, άρχισαν να χτενίζουν την περιοχή. Το απίστευτο στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι ο μικρός, αν και είναι μόλις 11 ετών, επέδειξε απίστευτη ψυχραιμία, δεν πανικοβλήθηκε, κατάφερε να κολυμπήσει μόνος του στην ακτή, κατάφερε να βγει από τη θάλασσα σε αρκετά μεγάλη απόσταση σε σχέση με την παραλία του Δισκού από όπου μπήκε στη θάλασσα, περπάτησε λίγο και στη συνέχεια τον εντόπισαν οι αρχές. Το παιδί ήταν εμφανώς ταλαιπωρημένο, σοκαρισμένο, υπήρχε και αρκετό νερό και παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ, το οποίο το μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Μυρών για προληπτικούς λόγους. Έχει αίσιο τέλος λοιπόν η περιπέτεια, αλλά έχει να κάνει σε μεγάλο βαθμό ότι το παιδί και ήξερε πολύ καλό μπάνιο και επέδειξε απίστευτη ψυχραιμία.
1: Ναι, βέβαια, και ψυχραιμία αλλά και γνώσεις. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
3: Να σας πω και μία είδηση επίσης σημαντική, γιατί είχαμε εκτεταμένες διακοπές ρεύματος από τις 11 και μετά σε όλη την Κρήτη και υπήρξε πολύ μεγάλη ανησυχία, γιατί είναι μια περίοδος που έχουμε πάρα πολύ κόσμο. Είμαστε ουσιαστικά στο απόγειο της τουριστικής κίνησης με εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες. Είχαμε διακοπές ρεύματος σχεδόν ταυτόχρονα σε μεγάλο τμήμα του νομού Ηρακλείου, από το κέντρο της πόλης, τα προάστια του Δήμου Χερσονήσου, Μαλεβιζίου, Βιάννου. Είχαμε επίσης στο κέντρο της πόλης των Χανίων και σε χωριά της Ενδοχώρας, σε περιοχές του Ρεθύμνου και στον Άγιο Νικόλαο. Και σύμφωνα με πληροφορίες, σε διακοπές οφείλονται σε πρόβλημα που προέκυψε στην ηλεκτρική διασύνδεση της Αττικής με το Ηράκλειο, το μεγάλο καλώδιο που λέμε. Και συνεργεία βρίσκονται επιποδός για την αντικατάσταση της, για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Έχουν ενεργοποιηθεί τα συστήματα, μονάδες του ηλεκτρικού συστήματος της Κρήτης, των Αθερινόλεκων, τα Λινοπεράματα και τα Χανιά, προκειμένου να μην υπάρξει πρόβλημα με την ηλεκτροδότηση. Αυτή τη στιγμή έχουμε ρεύμα σε όλη την Κρήτη, είναι 100%, αλλά βέβαια πρέπει να αντιμετωπιστεί και το πρόβλημα που υπάρχει με το μεγάλο καλώδιο.
1: Έτσι, σίγουρα, γιατί έχετε πολύ κόσμο εκεί. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταυρούλα.
4: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ακούτε την εκπομπή Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά και χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα για τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι με τους κατοίκους της Υπαίθρου, χαρακτηρίζουν οι εκπρόσωποι των αγροτών τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από τη ΒΕΘ. Οι χαμηλές τιμές στα αγροτικά προϊόντα, το αυξημένο κόστος παραγωγής που έχει εκτιναχθεί μετά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, αλλά και οι συσσωρευμένες υποχρεώσεις προς προμηθευτές αγροτικών εφοδίων εξακολουθούν να δημιουργούν ένα ασφικτικό κλίμα στο Θεσσαλικό κάμπο, το οποίο αναμένεται μάλιστα να τεθεί επιτάπητος και στο πλαίσιο πανελλαδικής σύσκεψης που θα πραγματοποιηθεί προσεχώς στη Λάρισα. Από την ΕΡΤ Λάρισας ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας και θα μας ενημερώσει. Γιάννη, καλώς μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων αναμένεται το επόμενο δίμηνο να συνεδριάσει, δηλαδή μέσα στο Νοέμβριο, στην οικία της Λάρισας, για να αποτιμήσει την όλη κατάσταση που επικρατεί στον αγροτικό τομέα. Τα μηνύματα βεβαίως που εκπέμπουν οι αγρότες, μιλώντας και ο κ. Καραγιώργος σήμερα από την Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Μου Λάρισας, ΝΕΤ Λάρισας, αναφέρθηκε βεβαίως στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και έχουν να κάνουν βέβαια με το κόστος παραγωγής, το κόστος των λιπασμάτων και όλα αυτά βεβαίως και τις τιμές των αγροτικών προϊόντων, τα οποία δημιουργούν έτσι ένα ασφικτικό, πολύ ασφικτικό πλαίσιο στους αγρότες που δεν τους αφήνει περιθώρια βεβαίως επιβίωσης, όπως ο ίδιος ανέφερε χαρακτηριστικά. Και μέσα σε όλο αυτό βεβαίως το πλαίσιο, οι εξαγγελίες που έγιναν στην Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης δεν μπορούν τουλάχιστον να βοηθήσουν επί της ουσίας τόσο τους αγρότες αλλά και τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι αντιμετωπίζουν βεβαίως, ανεβαίνουν το δικό τους γολγοθά εδώ και 2 χρόνια μετά την πανόλη των εγωπροβάτων, αλλά και την ευλογιά που εξακολουθεί βεβαίως να στη Θεσσαλία να υπάρχουν τα περιοριστικά μέτρα μέχρι και το τέλος του χρόνου. Αυτό που ζητούν οι αγρότες βεβαίως και θα το θέσουν και επιτάπητος είναι γενναία μέτρα που θα μπορούν να τους βοηθούν να συνεχίσουν να μένουν στα σπίτια τους και να παράγουν, γιατί ο αγροτικός πληθυσμός γερνάει και οι νέοι αγρότες που έχουν μπει βλέπουν ότι δεν μπορούν ουσιαστικά να παραμείνουν και να συνεχίσουν την καλλιεργητική τους δραστηριότητα. Κλείνοντας, να πω ενδεικτικά μερικά παραδείγματα που έχουν να κάνουν σχέση με το σιτάρι. Όπως μας είπε ο κ. Καραγιώργος, όλοι οι παραγωγοί σιτηρών μπήκαν ουσιαστικά μέσα από 20, ανάλογα με την περίπτωση και το ποσοστό της σωδιάς που είχε ο καθένας, μέχρι 80 ευρώ με βάση την τιμή πώλησης του σιταριού που ήταν στα 20 λιτάνα και το βαθμάκι, το οποίο φαίνεται να έχει καλύτερη τιμή σε σχέση με πέρυσι. Ωστόσο, η τιμή αυτή δεν φτάνει πάλι για να καλύψει τα καλλιεργητικά έξοδα. Και δεν είναι μόνο αυτά τα προϊόντα, είναι και τα άλλα προϊόντα για τα οποία βεβαίως ζητούν οι αγρότες και στήριξη, εγγυημένες τιμές βεβαίως και γενναίες επιδοτήσεις και υλοποίηση όλων όσων των δεσμεύσεων που είχε αναλάβει η κυβέρνηση κατά τη διάρκεια των πολυήμερων αγροτικών κινητοποιήσεων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη, και να πάμε στη Μαρία Μανάκα από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, καθώς σήμερα κλείνουν 2 χρόνια από την εμφάνιση της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Μαρία.
6: Έχουμε μπει πλέον στον 3ο χρόνο, έχουμε κλείσει τα 2 χρόνια και συνήθως γίνονται έτσι απολογισμοί, διαπιστώσεις και προτάσεις. Ο πρώτος απολογισμός είναι νούμερα, 166.000 θανατώσεις στην περιφέρεια και 32.000 περίπου θανατώσεις στον Εύρο αποκλειστικά. Συνομιλήσαμε με τον αντιπεριφερειάρχη, πρώην αντιπεριφερειάρχη κτηνιατρικών υπηρεσιών, τον κύριο Βασίλη Δελισταμάτη, ο οποίος είναι και κτηνίατρος ο ίδιος στο πεδίο, αλλά είναι και από τους κτηνιάτρους που ως εθελοντής πήγε τις πρώτες μέρες που ξέσπασε ο εφόδης στη Λέσβο και έχει εικόνα και από εκεί, πήγε για να προσφέρει. Πέρα από τη συρρήκνωση εννοείται της εγωπροβατοτροφίας στην περιοχή, ο παρήγορο είναι ότι ευτυχώς τον Εύρο ορεινός όγκος παραμένει καθαρός. Πέρα από τον αντίκτυπο στην υγειοργία και στα ζωοτροφάδικα και στα εργοστάσια επεξεργασίας μετανοποίησης γάλακτος, αλλά και στα απλά τυροκομεία, όπως και στο επάγγελμα των κτηνιάτρων, υπάρχει μια μεγάλη πικρία για το μεγάλο χρονικό διάστημα που παραμένει στη χώρα η ζωονόσος αυτή, γιατί παλαιότερα κρατούσε 7 έως 8 μήνες, όπως τονίζεται. Φαίνεται όμως, διαπιστώνεται, ότι η νόσος πάει να γίνει ενδημική στη χώρα μας, και να ζητούνται τα αίτια για το ποιος φταίει και τι δεν έγινε σωστά. Ο κύριος Δελισταμάτης μας μετέφερε, γιατί αυτός αφουγκράζεται και με τους κτηνιατρόφους μιλά και με τους κτηνιάτρους μιλά, έχει μια σαφή εικόνα της κατάστασης. Προτάσεις που θέτουν όλοι είναι για τη δημιουργία και τη σύσταση ενός εθνικού κέντρου καταπολέμησης επιζωοτιών με τη συμμετοχή και κτηνιάτρων από το πεδίο και έμυροκτηνιάτρων από όλη την περιφέρεια και τα νησιά, και πανεπιστημιακών και του Υπουργείου. Να υπάρχει δηλαδή αυτό που ζητούν, ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης που θα έπρεπε να εκτελεστεί κατά γράμμα ή να εκτελείται κατά γράμμα με γρήγορες διαγνώσεις και αποφάσεις. Για τις δύο περιοχές του Εύρου και της Λέσβου, που ιστορικά από εδώ ξεκινούν οι επιζωοτίες, θα έπρεπε να είναι θωρακισμένες και με κτηνιατρικό προσωπικό που είναι απαραίτητο για την αντιμετώπιση των ζωονόσων. Σε αυτές τις δύο περιοχές λειτουργεί, όπως είπαν, κέντρο εργαστηρίων άμεσης διάγνωσης, που ακόμα στις δύο αυτές περιοχές δεν λειτουργούν. Η διαπίστωση επίσης είναι ότι έχει αργήσει η ανασύσταση των εκτροφών στον Εύρο. Μάλιστα. Οι αγρότες έχουν στραφεί σε άλλες εργασίες και είναι πολύ δύσκολο να επιστρέψουν. Οπότε ανασύσταση με σχέδιο, οργάνωση και έλεγχο, ώστε να μην χρειαστεί να τα θανατώσουμε αργότερα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Παράταση έως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου δόθηκε στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για το μεταφορικό ισοδύναμο επιχειρήσεων για το έτος 2023. Το Επιμελητήριο Λέσβου χαρακτηρίζει τη νέα παράταση θετικό βήμα, ωστόσο όπως τονίζει παραμένουν σε εκκρεμότητα κρίσιμα ζητήματα για τα οποία θα μας ενημερώσει τώρα η Δέσποινα Αθανασιάδη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Δέσποινα.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Να σου πω ότι η παράταση αφορά τις δικαιούχες επιχειρήσεις των τριών πρώτων κατηγοριών νησιών και ουσιαστικά δίνει επιπλέον χρόνο στις επιχειρήσεις της Λέσβου να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να ολοκληρώσουν τη διαδικασία της υποβολής. Το Επιμελητήριο Λέσβου χαιρετίζει την απόφαση, καθώς η παράταση ήταν ένα από τα βασικά αιτήματα που είχε θέσει προς το αρμόδιο Υπουργείο. Ωστόσο, τονίζει ότι δεν αποτελεί το τέλος του ζητήματος, καθώς ζητά επίσης την αύξηση του διαθέσιμου προϋπολογισμού του μεταφορικού ισοδύναμου, ώστε να μπορέσουν να καλυφθούν οι επιλέξιμες αιτήσεις των επιχειρήσεων, αλλά και επίσης ζητά και την άμεση επαναλειτουργία της πλατφόρμας για τα έτη 2024-2025, ώστε να μπορέσουν να υποβληθούν οι αντίστοιχες αιτήσεις, Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο άφησε ένας 22χρονος σε τροχαίο μέσα στον αστικό ιστό της Κομωτινής. Το τραγικό αυτό συμβάν σημειώθηκε σε διασταύρωση Καρμανιόλα, όπου τα τροχαία είναι συχνό φαινόμενο. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής θα μας ενημερώσει. Γιάννη.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ναι, δυστυχώς. Είναι μουδιασμένη η τοπική κοινωνία της Κομωτινής και του οικισμού Μαρόνιας, καθότι ο νεαρός που σκοτώθηκε ήταν κατοικός Μαρόνιας, είχε την καταγωγή του από τη Μαρόνια, βρέθηκε στην Κομωτινή προφανώς για διασκέδαση με φίλους του, με τη δίκυκλη μοτοσυκλέτα του. Ξημερώματα Κυριακής, λίγο πριν τις 6 το πρωί, πολύ νωρίς το πρωί, εκκινήτο σε αυτή τη διασταύρωση, όπως είπε πολύ σωστά, Καρμανιόλα, των οδών Κουρτίδη και Θάσου, συναντιούνται καθέτως δύο οδοί και εκεί συναντιούνται συνολικά, επειδή είναι διπλής κατεύθυνσης και οι δύο οδοί, 8 ρεύματα κυκλοφορίας. είναι ένα σημείο που κάθε τρεις και λίγο, που λέμε, πάρα πολύ συχνά σημειώνονται τροχαία. Μέχρι τώρα αυτά ήταν υλικών ζημιών και με τραυματίες ελαφρώς. Δυστυχώς ήρθε η ώρα να θρυνήσουμε και ένα θύμα. Ένα παλικαράκι, 22 ετών. Οι φίλοι του ακόμη βρίσκονται εκεί στο σημείο, αφήνουν κεριά, κλαίνε, δεν μπορούν να πιστέψουν πώς από τη μια στιγμή στην άλλη έχασε τη ζωή του. Η κηδεία του θα γίνει αύριο στη γενετηρά του,
1: μάλιστα,
8: στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μαρόνιας. Θερμά συλληπιτήρια στην οικογένειά του και από εμάς.
1: Ναι, και από εμάς, Γιάννη, και ίσως καλό θα είναι να δοθεί εκεί κάποια λύση, ίσως να...
8: Δίκη, γίνεται πολύ συχνά δημόσια συζήτηση για αυτό το θέμα.
1: Mm-hmm.
8: Υπάρχουν πινακίδες stop. Υπάρχει stop επί του οδοστρώματος. Υπάρχει ορατότητα. Χρειάζεται να είμαστε όλοι πιο προσεκτικοί.
1: Έτσι.
8: Και να τηρούμε τα όρια ταχύτητας.
1: Να.
8: Βέβαια υπάρχει και μια σειρά κάδων απορριμμάτων,
1: ναι,
8: σε μία από τις γωνίες, οι οποίες δυσχεραίνουν κάπως την ορατότητα, αλλά όλοι συμφωνούν ότι εάν σταματήσουμε στο stop και ελέγξουμε τους δρόμους, το πιο πιθανό είναι ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα. Εμείς καμιά φορά ως οδηγοί,
1: ναι,
8: επειδή βιαζόμαστε δυστυχώς πολύ στην καθημερινότητά μας και δεν πρέπει να το κάνουμε, είμαστε υπεύθυνοι για τα τροχαία.
1: Μάλιστα. Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Έντονη ανησυχία για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην επίγουσα προνοσοκομιακή αντιμετώπιση στη Δυτική Σάμο, εκφράζει ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου Σάμου, καταγγέλλοντας σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό και πρακτικές που, όπως υποστηρίζει, θέτουν σε κίνδυνο τόσο τους ασθενείς όσο και τους εργαζόμενους. Να πάμε στο Χάρη Ζαβουδάκη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Στο επίκεντρο της καταγγελίας βρίσκεται η αξιοποίηση υγειονομικού προσωπικού του Κέντρου Υγείας Καρλοβάσου για την πραγματοποίηση διακομιδών λόγω της υποστελέχωσης του ΕΚΑΒ. Όπως αναφέρει ο Σύλλογος, το ισχύον θεσμικό πλαίσιο δεν έχει αντιμετωπίσει ουσιαστικά το πρόβλημα της σύλληψης διασωστών. Αντίθετα, υποστηρίζει ότι μεταφέρει το βάρος των διακομιδών στο πάσης φύσης υγειονομικό προσωπικό του Κέντρου Υγείας Καρλοβάσου. Σύμφωνα με την καταγγελία για την κάλυψη των αναγκών, καλούνται να απομακρύνονται από τις οργανικές τους θέσεις και να συμμετέχουν σε διακομιδές εργαζόμενοι διαφορετικών ειδικοτήτων, μεταξύ άλλων γιατροί, νοσηλευτές, ΜΕΕΣ και ΜΕΕΦΤΕΣ, χειριστές ακτινολογικών μηχανημάτων και παρασκευαστές. Η πρακτική αυτή, βέβαια, όπως επισημαίνεται, δημιουργεί παράλληλα λειτουργικά κενά την ίδια ώρα στη δομή της υγείας. Ο Σύλλογος θέτει το επίσης το ζήτημα της αξιοποίησης στρατιωτικών οδηγών ασθενοφόρων,
1: mm-hmm,
9: και βέβαια αυτό το οποίο λένε ότι δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη μόνιμη στελέχωση του ΕΚΑΒ με εξειδικευμένους διασώστες. Η διακομιδή δεν είναι απλή μεταφορά, καταλήγουν στην καταγγελία τους. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Νομικά τώρα θα κινηθεί η μη κερδοσκοπική οργάνωση για τα δικαιώματα των ζώων μετά τη βίαιη επίθεση που δέχθηκαν τρία μέλη της από αγωγιάτες στην Σαντορίνη. Η Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες έχει το ρεπορτάζ. Λίνα.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Στο προσκήνιο ήρθαν για ακόμη μια φορά τα γαϊδουράκια της Σαντορίνης μετά από ένα βίαιο περιστατικό που εκτελήθηκε την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, όταν τρεις ακτιβίστριες της ΠΕΤΑ διοργάνωσαν δράση κατά της χρήσης των υποειδών για τη μεταφορά των τουριστών, καταγράφοντας με κάμερα τη δράση τους καθώς και όσα ακολούθησαν. Οι ακτιβίστριες είχαν μεταβεί στη Σαντορίνη προκειμένου να παρουσιάσουν μια πρωτοποριακή εναλλακτική πρόταση για την ανάβαση των περισσότερων από 500 σκαλιών που συνδέουν το παλιό λιμάνι της Σαντορίνης με τα Φυρά. Η ΠΕΤΑ καταγγέλει ότι η ομάδα αγωγιατών επιχείρησε να σταματήσει τις ελλείψεις των ακτιβιστριών, κατέστρεψε τα πανό τους, τις εξύβρισε και τις ανάγκασε σπρώχνοντας τη βία να απομακρυνθούν. Ενώ σύμφωνα με την οργάνωση και όπως φαίνεται και στο βιντεοληπτικό υλικό που έκανε το γύρο του διαδικτύου και καταγγέλει μία ακτιβίστρια, ένας εξ αυτών τη χτύπησε στο πρόσωπο. Η ΠΕΤΑ έχει γνωστοποιήσει ότι προτίθεται να κινηθεί νομικά για το περιστατικό, ενώ και ο Πανελλήνιος Σύλλογος Προστασίας Υποειδών ανακοίνωσε ότι βρίσκεται στο πλευρό της ΠΕΤΑ σε κάθε νομική και ακτιβιστική της κίνηση.
1: Μάλιστα.
10: Ο Δήμος Θήρας τώρα έβγαλε ανακοίνωση για το συμβάν, δηλώνοντας πως παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή το περιστατικό και υπογραμμίζει ότι δεν πρόκειται να προκαταλάβει την έρευνα των αρχών και πως αναμένει την πλήρη διερεύνηση των πραγματικών περιστατικών και την απόδοση ευθυνών. Σε κάθε περίπτωση, καταλήγει στην ανακοίνωση του Δήμου, η προστασία των ζώων και ο σεβασμός προς τον άνθρωπο δεν είναι έννοιες ανταγωνιστικές, είναι αυτονόητες αξίες της κοινωνίας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Εγκρίθηκε τώρα στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου ο νέος πίνακας έργων για το λεκανοπέδιο της Μεγαλόπολης και της Γορτινίας Αρκαδίας μέσα από τα χρήματα του έκτου ειδικού αναπτυξιακού πόρου. Σταύρος Ζορμπαλάς μαζί μας από την Ερτρίπολη. Σταύρο.
11: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, κυρίε και κύριοι. Βίκη, πέρασε στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου πρόσφατα η επικαιροποίηση, η τροποποίηση του προϋπολογισμού για τον ειδικό αναπτυξιακό πόρο του λεκανοπεδίου της Μεγαλόπολης. Είναι το έκτο ΕΑΠ, όπως το ξέρουν εδώ στην περιοχή. Σύμφωνα λοιπόν και με τον Αντιπεριφερειάρχη Αρκαδίας, τον κύριο Μανδρώνη, στο έκτο ΕΑΠ περιλαμβάνονται διάφορα έργα αρκετών εκατομμυρίων που ήδη έχουν εγκριθεί από τις αρμόδιες επιτροπές. Είναι προτάσεις του Δήμου Μεγαλόπολης, του Δήμου Γορτινίας και της περιφέρειας Πελοποννήσου. Τώρα, το ΕΑΠ αυτό έχει ταμιακά διαθέσιμα 11,8 εκατομμύρια ευρώ. Και είναι και χρήματα που λαμβάνει ως ανταποδοτικά από τη ΔΕΗ, ως μέρισμα δηλαδή, ως ανταποδοτικό για τη χρήση παλιά των λιγνητικών μονάδων. Τα έργα του ΕΑΠ θα πρέπει να στοχεύουν στην ανάπτυξη της περιοχής που εφαρμόζεται, στην αναβάθμιση και στην αποκατάσταση του περιβάλλοντος, στη βελτίωση και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, τονίζουν μεταξύ άλλων οι υπεύθυνοι. Μετά το τέλος πάντως, Βίκη, της λιγνητικής περιόδου, τα χρήματα που είναι να αποδίδονται από αυτό το ειδικό πόρο προς την περιοχή της Μεγαλόπολης από τη ΔΕΗ είναι σαφώς λιγότερα σε σχέση με το παρελθόν, γιατί πλέον δεν έχουμε λιγνητικά εργοστάσια. Μάλιστα. Και βέβαια έχει μειωθεί ο προϋπολογισμός. Ωστόσο, υπάρχει αυτός ο ειδικός αναπτυξιακός πόρος και καλό θα είναι να διοχετεύεται σε ανταποδοτικά έργα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Τώρα, μέχρι τις 20 Οκτωβρίου διατηρείται η ισχυρή δυναμική του τουρισμού στην Κρήτη, με υψηλές ξενοδοχειακές πληρότητες, ευνοϊκές καιρικές συνθήκες και 1,67 εκατομμύρια προγραμματισμένες διεθνείς αεροπορικές θέσεις για το δίμηνο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου. Οπότε η σεζόν, όπως καταλαβαίνουμε, δεν τελειώνει, καθώς το 1 τρίτο των ξενοδοχειακών μονάδων μάλιστα αναμένεται να παραμείνει ανοιχτό μέχρι και τις 12 Νοεμβρίου. Η Κατερίνα Πολύζου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Χανίων. Κατερίνα.
12: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Η θετική εικόνα έρχεται σε συνέχεια ενός ισχυρού επταμήνου, κατά το οποίο η Κρήτη υποδέχθηκε πάνω από 4 εκατομμύρια επιβάτες μέσω διεθνών και εσωτερικών πτήσεων. Την ίδια στιγμή όμως η αγορά λειτουργεί με κρατήσεις που γίνονται πιο κοντά στην ημερομηνία του ταξιδιού. Είναι οι κρατήσεις τελευταίας στιγμής που λένε οι ξενοδόχοι, και με εκπτώσεις στα τουριστικά πακέτα που φτάνουν ακόμα και το 40% σε σχέση με την περίοδο αιχμής. Εδώ έχουμε το αρνητικό πρόσημο. Σύμφωνα πάντως με τον πρόεδρο του Συλλόγου Διεθνών Ξενοδοχείων Κρήτη, τον κύριο Στακιανάκη, η σεζόν εξακολουθεί να τραβάει στην Κρήτη με όχημα τον καλό καιρό. Έχει εξελιχθεί πάρα πολύ καλά ο Σεπτέμβριος, ενώ η εικόνα αναμένεται να παραμείνει το ίδιο θετική τουλάχιστον μέχρι τις 20 Οκτωβρίου. Τώρα, οι ταξιδιώτες αναζητούν καλύτερες τιμές και προσφορές πριν οριστικοποιήσουν τις διακοπές τους. Αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και η γενικότερη ύφεση που πλήττει την Ευρώπη μέσα από το Ρωσοκρανικό πόλεμο αλλά και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Γι' αυτό και σιγά σιγά θα αρχίσουν να ρεώνουν μετά την 1η Νοεμβρίου. Το βασικό ζήτημα για τις επιχειρήσεις παραμένει η πίεση λόγω των προσφορών και των εκπτώσεων που απαιτούνται για την κινητοποίηση της ζήτησης.
1: Μάλιστα.
12: Και ενδεικτικό πάντως της καλής πορείας των πραγμάτων είναι ότι στο διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου πραγματοποιήθηκαν στην Κρήτη 3,2 εκατομμύρια διεθνείς αφήξεις, αυξημένες κατά 217.000 ή 7,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κατερίνα, και να πάμε τώρα στην Ζάκυνθο και στο Σάκιν Έγκα. Ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος Καθαρά Νερά στη Ζάκυνθο μαζί με το Σύλλογο Πολιτικών Συνταξιούχων Ζακύνθου επισκέφθηκαν την κτηματική υπηρεσία Ζακύνθο, όπου και παρέδωσαν μάλιστα δύο έγγραφα με θέσεις και ερωτήματα που αφορούν στην κατάσταση των ακτών του νησιού. Σάκη, καλό σου μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο και καλή εβδομάδα. Συγκεκριμένα, το πρώτο έγγραφο περιείχε θέσεις και ερωτήματα για τη διαδικασία αλλαγής των ορίων Αιγιαλού και Παραλίας στη θέση Μπούκα στο Τραγάκι, όπου ανεγείρεται μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα, και στο Κρυονέρι, επίσης για μια άλλη παρέμβαση εκεί. Ενώ το δεύτερο έγγραφο αφορούσε την παραχώρηση άδειας σε επιχείρηση ενοικίασης ομπρελών και καθισμάτων στην περιοχή Πάστρα, πάνω σε Αμοθήνες, το Καλαμάκι, εντός του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Ζακύνθου σε προστατευόμενη περιοχή. Στόχος της επίσκεψης των δύο συλλόγων που συνεργάζονται ήταν να ζητήσουν απαντήσεις και διαφάνεια για τις διαδικασίες που ακολουθούνται σε κάθε περίπτωση. Απευθύνονται λοιπόν στη θεματική υπηρεσία, καθώς φέρει, όπως λένε, τη μέγιστη ευθύνη για τον καθορισμό και τις τροποποιήσεις των ορίων Αιγιαλού και Παραλίας, καθώς και για την επινοικίαση των παραλίων σε επιχειρήσεις με σετ ομπρελών και εξαπλώστρων. Εξαιτίας αυτών των τροποποιήσεων, αναφέρουν οι δύο σύλλογοι, πολλοί επιχειρηματίες καταφέρουν να χτίζουν σε απόσταση αναπνοής από το κύμα. Όσον αφορά τις επιχειρήσεις ομπρελών και εξαπλώστρων, παρατηρούνται πολλές παραβιάσεις σε ό,τι έχει να κάνει με την νομοθεσία, πολύ περισσότερο για προστατευόμενες περιοχές, με δραματικές συνέπειες για τη Ζάκυνθο, όπως τη συνειδητοποίηση των ακτών, απώλεια πρόσβασης, υποβάθμιση περιβάλλοντος, υποβάθμιση ποιότητας ζωής. Και οι δύο σύλλογοι δηλώνουν ότι δεν θα μείνουμε θεατές στην καταστροφή του τόπου μας. Διεκδικούμε την προστασία του περιβάλλοντος και των ακτών, την ποιότητα ζωής μας και την εφαρμογή της νομοθεσίας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Τώρα σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για την κατασκευή της παράκαμψης του χιονοδρομικού κέντρου Πηλίου. Η Ελένη Μανώληθο μας ενημερώσει τώρα από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη.
14: Καλό σας μεσημέρι. Να πω λοιπόν ότι είναι ο νέος δρόμος ο οποίος θα ολοκληρωθεί μέσα στο 2027. Αυτός είναι ο στόχος. Mm-hmm. Την πορεία των εργασιών επιθεώρησε αντιπεριφερειάρχης. Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι έχει ολοκληρωθεί η διάνοιξη του νέου οδικού τμήματος μήκους 1,7 χιλιόμετρων. Αυτή την περίοδο κατασκευάζονται τυχεία αντιστήριξης και γίνονται εργασίες σταθεροποίησης των πρανών. Θα αντικαταστήσει αυτός ο νέος δρόμος το αντίστοιχο τμήμα του δρόμου Χάνια Κισός, το οποίο διέρχεται μέσα από τις εγκαταστάσεις και τις πίστες του χιονοδρομικού κέντρου και το οποίο κατά την περίοδο του χειμώνα ο δρόμος ολόκληρος έκλεινε.
1: Ναι.
14: Για να περάσουν οι χιονοδρόμοι. Ένας δρόμος λοιπόν που η αναγκαιότητα του οποίου αυτής της παράκαμψης λέει προέκυψε ακριβώς για αυτή την ιδιόμορφη συνύπαρξη ενός επαρχιακού δρόμου με έναν αθλητικό χώρο.
1: Μάλιστα.
14: Δεν ξέρω γιατί είχε σχεδιαστεί έτσι και για δεκαετίες δούλευε με τον τρόπο που σας περιγράφω.
1: Τώρα Ελένη θα σε ρωτήσω αν έχεις κάτι νεότερο από την φωτιά που είχαμε σε δασική έκταση στον Αλμυρό. Έχουμε ρήψεις από 3 ελικόπτερα, αν δεν κάνω λάθος.
14: Ναι, όχι, δεν έχω εγώ εικόνα, δεν το παρακολουθώ εγώ προσωπικά, γι' αυτό το λέω, αλλά είναι στην περιοχή Κοφή Μαγνησίας και όπως είπατε και εσείς, από την αρχή όπως το έδωσε η πυροσβεστική, είναι 4 σκάφη τα οποία τέλος πάντων επιχειρούν στο συγκεκριμένο σημείο, 35 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ με 10 οχήματα. Και έχουμε και τα αεροσκάφη, καθώς επίσης και ένα ελικόπτερο και υδροφόρες στον ΟΤΑ. Και ελπίζουμε να το θέσουν υπό έλεγχο τέλος πάντων, γιατί σήμερα είμαστε στο κόκκινο.
1: Ναι, και τουλάχιστον μέχρι στιγμής, από όσο έχουμε και εμείς την ενημέρωση, δεν απειλεί κάποια κατοικημένη περιοχή. Ωστόσο,
14: όχι,
1: έχουν ενημερωθεί
14: διάμεσα,
1: όσοι βρίσκονται εκεί γύρω στην περιοχή όσοι κινούνται. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ Ελένη και να πάμε εμείς τώρα στην ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου, στην Ικαρία και στο Γιώργο Βιτσαρά, καθώς έχουμε την έγκριση από την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου τη χρηματοδότηση ύψους 200.000 ευρώ για παρεμβάσεις επιδιόρθωση ζημιών που προκλήθηκαν από τις έντονες βροχοπτώσεις του Φεβρουαρίου του 2026. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
15: Ένα πολύ σημαντικό έργο που πρέπει να γίνει αποκατάσταση είναι στο δρόμο στην περιοχή του Μονοκαμπίου της τοπικής κοινότητας του Περδικίου, το οποίο είναι και αρκετά επικίνδυνο, θα λέγαμε, γιατί είναι πάνω στον περιφερειακό δρόμο και μέσα στον οικισμό. Θα γίνει η αποκατάσταση του οδοστρώματος του δικουλικού και τυχοποίηση της οδοποιίας και η κατασκευή ρήθρου. Θα έχουμε και τις μετώσεις βεβαίως της θέσης τελή, της δάφνης αλλά και επιχωματώσεις των αγροτικών δρόμων που αυτοί κάνουν και μεγάλες ζημιές στη δημοτική ενότητα. Είναι μια απόφαση που είχε πάρει η Δημοτική Επιτροπή, την υπέβαλε πρόταση στο ειδικό πρόγραμμα αντιμετώπισης και αποκατάστασης των φυσικών καταστροφών και ήρθε η έγκρισή του. Ελπίζουμε μέσα στο 2026 να γίνει η μελέτη και να προχωρήσουμε άμεσα και στις εργασίες.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Λυκούργος Κιαδιόπουλος τώρα από την ΕΡΤ Κέρκυρας για να μας πει για τον κολυβητή μεγάλων αποστάσεων Σπύρο Χρυσικόπουλο, ο οποίος έγινε ο πρώτος άνθρωπος που κατάφερε να κολυμπήσει από την Ελλάδα στην Ιταλία. Λυκούργε.
16: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Μια εντυπωσιακή λοιπόν κολυμβητική διαδρομή από την Ελλάδα έως την Ιταλία ολοκλήρωσε ο 43χρονος κολυμβητής Σπύρος Χρυσικόπουλος, φτάνοντας κολυμπώντας από τους Οθονούς έως την Σάντα Μαρία Ντιλέουκα στο νοτιότερο άκρο του Σαλέντο στην Ιταλία. Το εγχείρημα διήρκησε 31 ώρες και 50 λεπτά με τον υπερκολυμβητή να καλύπτει συνολικά 91,4 χιλιόμετρα σύμφωνα με τα δεδομένα της Marathon Swimmers Federation. Πρόκειται για μια απαιτητική διαδρομή ανοιχτής θάλασσας, με το Χρυσκόπουλο να συνδέει κολυμπώντας την Ελλάδα με την Ιταλία, διασχίζοντας ένα μεγάλο κομμάτι του Βορείου Ιωνίου και της Αδριατικής. Να πούμε ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που είχε επιχειρήσει να κάνει τη συγκεκριμένη υπέρβαση. Το καλοκαίρι του 2024 είχε ξεκινήσει και πάλι από τους Οθονούς με στόχο το Τράντο, αλλά οι μέδουσες και οι ισχυροί άνεμοι δεν το επέτρεψαν να ολοκληρώσει την προσπάθειά του. Αυτή τη φορά όμως γύρισε αποφασισμένος και τελικά άφησε το στίγμα του στην ιστορία του αθλήματος.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λικουργέ. Έκθεση φωτογραφίας στη Σαντορίνη φωτίζει την ανοικοδόμηση του νησιού μετά τον καταστροφικό σεισμό του 1956. Στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι η Φωτεινή Παλογιάννη. Φωτεινή, καλώς μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Βίκη. 70 χρόνια μετά τον καταστροφικό σεισμό του 1956, η έκθεση «Τοπικότητα, μοντέρνο κίνημα, ανοικοδόμηση» σε επιστημονική επιμέλεια της Βούλας Μποζινέκη Διδόνη και της Τόνιας Νιούσια συνεχίζεται έως τις 10 Οκτωβρίου στο κέντρο φωτογραφίας Καστελάνα στον πύργο της Σαντορίνης, παρουσιάζοντας τη μεγάλη προσπάθεια ανασυγκρότησης του νησιού. Περίπου 80 φωτογραφίες του Σπύρου Μελετζή και του αρχιτέκτονα Βασίλη Μπογάκου καταγράφουν τη μετάβαση από την καταστροφή στον σχεδιασμό και στη συνέχεια στην οικοδόμηση νέων οικισμών. Την έκθεση συμπληρώνουν αρχιτεκτονικά σχέδια, σκίτσα, έγγραφα της εποχής και υλικό από τα φωτογραφικά αρχεία του Μουσείου Μπενάκη, το προσωπικό αρχείο του Βασίλη Μπογάκου και το αρχείο Τυραϊκών Μελετών Συλλογή Δημήτρη Τσίτουρα. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή. Εν τω μεταξύ, έθριος θα είναι αύριο ο καιρός σε όλη τη χώρα, με λίγες νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά κατά τις θερμές ώρες της ημέρας. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει το μεσημέρι στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 33 και στα δυτικά τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο στο Ιόνιο μεταβλητή έως 4 και στο Αιγαίο βόρειο ίσχυρη έως 7 μποφόρ. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
5: Όπως το τάικο, αυτό το μεγάλο παραδοσιακό ιαπωνέζικο τύμπανο, και αυτό που είδαμε στην έκθεση στη Θεσσαλονίκη το Σαββατοκύριακο, που το χτυπάει ένας μουσικός με κάτι ξύλινα ραβδιά, με μια ιδιαίτερη χορογραφία και βγάζει ένα βαθύ και επιβλητικό ήχο που παρασύρει στο άκουσμά του τα πάντα. Κάπως έτσι και τα πάντα στην πολιτική επικαιρότητα κινούνται στο ρυθμό της. Θα ακούσαμε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού το Σαββατοκύριακο. Είχαμε νωρίτερα και την εξειδικεύση των μέτρων από το Οικονομικό Επιτελείο. Περιμένουμε να ακούσουμε τι θα πούν και οι άλλοι πολιτικοί αρχοί που θα ανέβουν στη Θεσσαλονίκη τις επόμενες ημέρες. Λογικό είναι με όλα αυτά να έχει ανέβει στο κόκκινο πραγματικά η πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση. Και αν στο εσωτερικό το ρυθμό το δίνει η ΔΕΘ, εκτός συνόρων το ρυθμό το δίνει ο πολιτικός σεισμός στη Γερμανία με τη νίκη του ακροδεξιού AfD στην Σαξονία, κάτι που προκαλεί πονοκέφαλο και προβληματισμό όχι μόνο στη Γερμανία αλλά σε όλη την Ευρώπη για το κύμα της ακροδεξίας. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ένα προς ένα εξειδικεύει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών τα μέτρα δημοσιονομικού κόστους 2,2 δις που ανακοίνωσε από το βήμα της ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός. Καταργείται το τεκμαρτό για 9 στους 10 ελεύθερους επαγγελματίες. Στόχος μας περισσότερο εισόδημα για όλους, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού θα υλοποιηθούν μία προς μία, υπογράμμισε ο Πάνος Αμυράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού, μιλώντας στο Ernews Radio 105,8. Πρόκειται για ένα πακέτο που αγγίζει κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα, ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις, αγρότες, μισθωτούς, δημοσίους υπαλλήλους, συνταξιούχους και οικογένειες, αλλά και νέους, σημείωσε. Σφοδρές αντιδράσεις αντιπολίτευσης και του Αντώνη Σαμαρά στις κυβερνητικές θέσεις. Οι εξαγγελίες δεν αρκούν για να καλυφθεί η μεγάλη απόσταση ανάμεσα στους μισθούς και το κόστος ζωής, τονίζει η ΓΕΣΕ. Σε εξέλιξη φωτιά σε δασική έκταση στη θέση Κοφή Μαγνησίας. Σηκώθηκαν ενέργεια 3 αεροσκάφη και ελικόπτερο. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Μουρίκη Αχαΐας. Έρευνα για φωτιά σε υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας στο Βερολίνο. 21 εγκριτικοί μηχανισμοί εντοπίστηκαν κοντά σε καλώδια υψηλής στάσης στη Σαξονία. Σοκ στη Φιλανδία, 28χρονος κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση 361 παιδιών που ψάρευε μέσα από τα social media. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 35 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 33 στη Θεσσαλονίκη.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας σήμερα με την εξειδίκευση των μέτρων που είναι σε εξέλιξη από την ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Σχεδόν κάθε κοινωνική και επαγγελματική ομάδα λοιπόν αγγίζουν τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Θεσσαλονίκη και εξειδικεί αυτή την ώρα το οικονομικό επιτελείο. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι αγρότες, οι συνταξιούχοι, οι οικογένειες με παιδιά, οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα, καθώς και οι ιδιοκτήτες και ενοικιαστές ακινήτων. Σύμφωνα με τον Κυριάκο Πιερακάκη, η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης κινείται σε τρεις αλληλένδετους άξονες: τη μείωση του δημοσίου χρέους, την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους και τη στήριξη του εισοδήματος, της οικογένειας, της εργασίας και της παραγωγικής οικονομίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις αλλαγές στα τεκμήρια και τους δικαιούχους, στο νέο φορολόγητο για τους αγρότες, στην ενίσχυση των συνταξιούχων και στο επίδομα για τους δημοσίους υπαλλήλους. Παράλληλα, παρουσιάζονται οι λεπτομέρειες για τον κουμπαρά για την νέα γενιά, καθώς και τα κριτήρια, δικαιούχοι και η χρηματοδότηση του νέου προγράμματος Σπίτι μου 3.
6: Καταργούμε το τεκμαρτό εισόδημα πάνω από το ύψος του κατώτατου μισθού και των τριετιών. Αυτή η αλλαγή, επειδή είπα συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες, πώς είναι συνεπείς? Αυτή η αλλαγή αφορά καταρχήν, υπό την έννοια του συνεπούς, πάνω από 9 στους 10 ελεύθερους επαγγελματίες. Παράλληλα, μηδενίζουμε το φόρο έως τις 20.000 ευρώ για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και τους τρίτεκνους. Για τους αγρότες, το μέτρο αφορά 47.000 επαγγελματίες. Συνταξιούχοι. Ενισχύουμε τους συνταξιούχους αυξάνοντας από 300 σε 400 ευρώ τη μόνιμη ενίσχυση του Νοεμβρίου. Διευρύνουμε έτσι σημαντικά παραλλήλως και την περίμετρο των δικαιούχων με 270.000 επιπλέον συνταξιούχους. Δεν βοηθάμε μόνο την οικογένεια να μεγαλώσει το παιδί της, αρχίζουμε μαζί της να χτίζουμε το μέλλον του. Μέσα στα 2 πρώτα χρόνια από τη γέννησή του, η οικογένεια θα μπορεί να ανοίγει έναν ειδικό επενδυτικό λογαριασμό. Έναν κουμπαρά για τη νέα γενιά, και για κάθε ευρώ που θα καταθέτει, μέχρι 1.200 ευρώ το χρόνο, ένα ακόμη ευρώ θα βάζει η πολιτεία. Ένα ευρώ η οικογένεια, ένα ευρώ η πολιτεία.
5: Λοιπόν, πάμε ευθύς αμέσως στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Εκεί βρίσκεται ο οικονομικός μας συντάκτης, ο Κώστας Σάβαλος, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα για το τι έχει υποθεί μέχρι αυτή την ώρα. Κώστα, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Καταρχάς, να πούμε ότι συνεχίζεται εδώ η συνέντευξη.
5: Είναι σε εξέλιξη, ναι.
7: Είναι σε εξέλιξη, είμαστε στο τέλος των ερωτήσεων. Αντιλαμβανόμαστε όλοι. Είναι πολλά τα θέματα που τίθεται εδώ στην συνέντευξη και λαμβάνουμε απαντήσεις από το οικονομικό επιτελείο. Να πούμε λοιπόν, Γρηγόρη, ότι πρόκειται για μέτρα 2,2 δισεκατομμύριων ευρώ για το 2027 ουσιαστικά. Αυτά τα μέτρα συν. Θα υπενθυμίσουμε με την ευκαιρία 3 δισεκατομμύρια που ήταν τα πακέτα της ΔΕΘ το 2025 και το 2024 για να γίνει έτσι συνολικά, να έχουμε μια εικόνα ότι διατίθενται μέσα στην τριετία κάπου 5 δισεκατομμύρια. Οι νέες παρεμβάσεις για την περίοδο τώρα μέχρι το 2030 καλύπτουν το σύνολο των κοινωνικών ομάδων που ακούσαμε και από τον κύριο Πιερακάκη, με πρωταρχικό στόχο την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος αλλά και την ενίσχυση των επενδύσεων ώστε να δημιουργηθούν περισσότερες και καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας και πάντα βέβαια όλα αυτά μέσα στα δημοσιονομικά περιθώρια που έχει.
5: Επειδή είναι πολλά αυτά που υπόθηκαν και για να μην χαθούμε στη μετάφραση εδώ τώρα στο μαγκαζίνο μας, να ξεκινήσουμε να πούμε χαρακτηριστικά τι γίνεται με συγκεκριμένες κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες. Για παράδειγμα, τι υπόθηκε για τις αλλαγές για τους ελεύθερους επαγγελματίες, Κώστα?
7: Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, θυμίζω, είναι στο επίκεντρο. Mm-hmm. Και ανακοινώθηκε η απαλλαγή για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες από τις προσαυξήσεις βάσει του κύκλου εργασιών και της μισθοδοσίας προσωπικού κατά τον υπολογισμό του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος, στο οποίο συνεχίζει να συνδέεται, Γρηγόρη, πρέπει να το πούμε αυτό, με τον κατώτατο μισθό. Δηλαδή, όσο αυξάνεται ο κατώτατος μισθός, τόσο θα αυξάνεται και το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα. Απαλλαγή λοιπόν για αυτούς, αλλά υπό προϋποθέσεις. Τι σημαίνει αυτό? Να είναι συνεπείς οι ελεύθεροι επαγγελματίες, να έχουν υποβάλει όλα τα στοιχεία στο My Data της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, να έχουν διασύνδεση POS και ταμιακών για το εκάστοτε φορολογικό έτος και να μην έχουν υποπέσει σε φορολογική ή εργατική παράβαση την τελευταία πενταετία. ισχύει από το φορολογικό έτος 2026, δηλαδή με τις φορολογικές δηλώσεις του 2027, επιπλέον έχουμε επέκταση μείωσης 50% σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους και ειδικές προώνες για τα ταξί. Ήταν ένα αίτημα βαξιτζίδων ανάλογα με το ποσοστό της ιδιοκτησίας.
5: Άλλη κατηγορία τώρα. Μα τι γίνεται με τους αγρότες και τους τρίτεκνους?
7: Εδώ για τους αγρότες έχουμε μείωση του συντελεστή φορολόγησης κατά κύριο επάγγελμα αγροτών από 0% έως τις 20.000 ευρώ από το φορολογικό έτος 2026, δηλαδή οι δηλώσεις που θα γίνουν του χρόνου. Μειώσεις φόρου θα δουν περίπου 47.000 από τους 246.000 κατά κύριο επάγγελμα αγρότες που βρίσκονται άνω, δηλαδή πάνω από το αφορολόγητο όριο, το οποίο με τον μηδενισμό του συντελεστή αυξάνεται για αγρότη χωρίς τέκνα από 8.633 ευρώ σε 22.204 ευρώ γρήγορα.
5: Τώρα, στα μέτρα που ξεχώρισαν ήταν σίγουρα τα 400 ευρώ η μόνιμη ενίσχυση των συνταξιούχων και τα 500 ευρώ για τους δημόσιους λειτουργούς. Να ξεκινήσουμε με τους συνταξιούχους.
7: Να πάμε λοιπόν στους συνταξιούχους. 400 ευρώ καθαρά ενίσχυση στους συνταξιούχους και επεκτείνεται σε μόνιμη βάση από τον Νοέμβριο του 2026. Είναι ένα μέτρο. Αυτή η αύξηση των κατοστάρκων παραπάνω θα δοθεί από την τρέχουσα χρονιά, τον Νοέμβριο. Οι συνταξιούχοι, όλοι οι συνταξιούχοι θα το λάβουν, δεν μπαίνουν εισοδηματικά κριτήρια πλέον.
5: Ωραία.
7: Άμα είναι πάνω των 65 ετών, είναι επιπλέον 270.000 δικαιούχοι συνολικά θα λάβουν το επίδομα αυτό, την ενίσχυση αυτή, 2.200.000 δικαιούχοι. Και το ίδιο ποσό θα λαμβάνουν οι συνταξιούχοι άνω των 60 ετών που λαμβάνουν μόνο σύνταξη χειρίας, άτομα με αναπηρία και οι ανασφάλιστοι περίλικες. Επίσης, στους δημοσίους υπαλλήλους πρέπει να πούμε ότι εδώ υπάρχει μια αύξηση, ένα επίδομα εορτών, Χριστουγέννων να το πούμε, 500 ευρώ, μεικτά βέβαια, άρα λοιπόν θα έχουν ασφαλιστικές εισφορές, θα δοθεί όμως το Δεκέμβριο του 2027.
5: Είδαμε λοιπόν τι γίνεται με τους δημόσιους υπαλλήλους. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τους υπαλλήλους, στον ιδιωτικό τομέα. Τι συμβαίνει, πού θα πάει ο κατώτατος μισθός, Κώστα?
7: Στα 1.000 ευρώ το 2028. Και 1.300 ευρώ με τις τριετίες. Αν έχει κάποιος τριετίες, θα παίρνει 1.300 ευρώ. Αυτός είναι ο κατώτατος μισθός. Επίσης, οι εργαζόμενοι στο ιδιωτικό τομέα θα έχουν μείωση ασφαλιστικών εισφορών μισή μονάδα από τον Απρίλιο του 2027. Και για το σύνολο μιλάμε τώρα, έτσι, του ιδιωτικού τομέα, μαζί με την αύξηση του κατώτατου. Τον Απρίλιο συνήθως που δίνεται αυτή η αύξηση. Το σύνολο της μείωσης θα γίνει από τις εισφορές του εργαζόμενου. Τώρα, επίσης έχουμε μείωση συντελεστή φορολόγησης τριτέκνων στο 0% έως τις 20.000 ευρώ από το 2027, φορολογικό έτος 2027. Ουσιαστικά δηλαδή οι μειώσεις θα είναι την επόμενη χρονιά, θα τις δουν από τις παρακρατήσεις και μειώσεις θα δουν συνολικά 87.000 από τους 152.000 τρίτεκνους που βρίσκονται άνω του αφορολογίου ρίου, το οποίο με τον μηδενισμό του συντελεστή αυξάνεται από 14.364 ευρώ σε 25.364 ευρώ.
5: Πολύ σημαντικός ο στόχος που είπες, αλλά σημαντικός είναι επίσης και ο στόχος για τη μείωση στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Το 30% μείον είναι ο στόχος τουλάχιστον.
7: Ναι, είναι ένα μέτρο το οποίο θα το δούμε να ξεδιπλώνεται από το 2027. Ναι. Επίσης έχουμε μέτρα για τις επιχειρήσεις. Έχουμε κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος ξεκινώντας από την ελληνική περιφέρεια και τη Θεσσαλονίκη. Από το 2027, δηλαδή φετινά εισοδήματα στην ελληνική περιφέρεια και Θεσσαλονίκη θα έχουμε μείωση 50% και μετά θα αρχίσει να μειώνεται και στην Αττική για να καταργηθεί οριστικά και αμετάκλητα το 2029. Γρηγόρη.
5: Είναι πολλά τα θέματα έτσι κι αλλιώς. Η συνέντευξη είναι σε εξέλιξη. Για το στεγαστικό, να πούμε, βέβαια. Είχαμε παρεμβάσει και για τη στέγη. Σωστό.
7: Έτσι, έτσι. Είναι το νέο πρόγραμμα σπίτι
5: και να κλείσουμε με αυτό, Κώστα. Ναι.
7: Με συνολικά κεφάλαια 2 δισεκατομμύρια ευρώ μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Θα έχουμε κατάργηση από το 2027 του έμφυα σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους, έως 2.200 κατοίκους στη Δυτική Μακεδονία. Αφορά 131
5: Ωραία.
7: Επιπλέον οικισμούς και περίπου 62.000 επιπλέον ιδιοκτήτες ακινήτων. Η αύξηση όμως του φόρου μεταβίβασης από το 3 σε 15% για κατοικίες που αγοράζονται από πολίτες τρίτων χωρών.
5: Κώστα, μένουμε σε αυτά. Παρακολουθείς την εξέλιξη, τη συνέντευξη και αν υπάρξει οτιδήποτε νεότερο θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Υπάρχει και αναλυτικό ρεπορτάζ και στο news.gr, κυρίες και κύριοι, για να δείτε περισσότερα και πιο αναλυτικά το τι λέει αυτή την ώρα το Υπουργείο, το Οικονομικό Επιτελείο, ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία εξειδικεύει τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη. Ο οποίος μάλιστα απάντησε σε όσους είπαν πως περίμεναν να δώσει περισσότερα στους πολίτες από το βήμα της ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη. Για να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός.
8: Άκουσα από κάποιους περίμενα να δώσει περισσότερα χθες. Λυπάμαι, δεν μπορώ. Και αν κάποιοι δυσαρεστήθηκαν γιατί περίμεναν περισσότερα, θα εξηγήσω με απλά λόγια ότι αυτό με τον τρόπο του, αν το έκανα για προεκλογικούς λόγους, θα υποθήκευα αυτό για το οποίο έχω εργαστεί τόσο σκληρά και το οποίο έχουμε σήμερα κατακτήσει. Αλλά ξέρετε, μερικές φορές οι αριθμοί είναι αμήλικτη. Η ανεργία το 19 ήταν στο 18% με το μέσο ευρωπαϊκό όρο στο 6,8%. Και σήμερα η ανεργία είναι στο 7,9% με τη μέσο ευρωπαϊκό όρο στο 6,1%. Τι συζητούσαμε το 19? Δεν έχουν τα παιδιά μας δουλειές. Και πράγματι αλήθεια ήταν. Μπορεί να αμφισβητηθεί ότι ο μέσος ρυθμός ανάπτυξης από το 15 στο 18 ήμασταν τελευταίοι στην Ευρώπη. Αποκλίναμε 0,9% με την Ευρώπη στο 2,3%. Και από το 22 στο 25 είμαστε στο 3% με την Ευρώπη στο 1,7. Δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ότι η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται πιο γρήγορα από το μέσο όρο και εν μέσω ενός περιβάλλοντος κρίσεως.
5: Λέγαμε και νωρίτερα ότι είναι σε εξέλιξη ακόμη η εξειδίκευση των μέτρων από τον Υπουργό Οικονομικών, ώστε να γίνει κατανοητό ποιες κατηγορίες πολιτών ωφελούνται περισσότερο και πότε τα μέτρα αυτά θα εφαρμοστούν, καθώς η υλοποίησή τους θα γίνει σταδιακά και μέσα στο 2027. Σε μια πρώτη αποτίμηση των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού, τώρα κυβερνητικά στελέχη τονίζουν ότι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν είναι αυτά που επιτρέπουν τα δημοσιονομικά περιθώρια της χώρας, της οικονομίας, χωρίς να λοχεύει ο κίνδυνος της χρεοκοπίας. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα για το τι λένε το πλέον στο Μαξίμου μετά τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός στην Θεσσαλονίκη Νότι. Καλό μεσημέρι. Μας ακούει Νότι Ανιάδης?
9: Βεβαίως, σας ακούω.
5: Σε ακούμε και εμείς πολύ καλά τώρα, Νότι. Πάμε λοιπόν.
9: Ωραία. Το Μέγαρο Μαξίμου, στελέχη της κυβέρνησης, δηλαδή όπως ο κ. Παρασαμπεράς που ακούσαμε το πρωί σε εμάς την Ερθνή Ιστορία στην εκπομπή του Βασίλη Αδαμόπουλου και της Μαρίας Γεωργίου, αλλά και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Βαγνάκης σε ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό κινούνται σε μια κατεύθυνση υποστήριξης των μέτρων, μάλλον της λογικής που επέβαλε αυτά τα μέτρα, απαντώντας σε αιτιάσεις ότι θα μπορούσαν να δοθούν περισσότερα ή σε κάποιες κοινωνικές ομάδες που θεωρούνται ότι δεν έχουν ικανοποιηθεί οι προσδοκίες τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο κ. Σαμεράς σήμερα ανέφερε και τα μέτρα, μέτρο προς μέτρο, να το πούμε έτσι αναλυτικά, αλλά και υπογράμμισε ότι αυτά θα φανούν μέσα ανά μήνα, θα φανούν μέσα στο διάστημα που έρχεται. Και όπως άλλωστε είπε, και τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν πέρσι φάνηκαν μέσα σε αυτόν τον χρόνο. Αυτό είναι και ένα διαβατήριο αξιοπιστίας. Είναι και φράση που χρησιμοποίησε χτες ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, εφόλησης συνέντευξης που παραχώρησε από τη ΔΕΘ. Και ο Παύλος Μαρινάκης,
5: πριν πάμε στον Παύλο Μαρινάκη, αφού παρακαλώ, αναφερθήκαμε στον κύριο Αμυρά, να ακούσουμε μαζί τι είπε εδώ στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, ο Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού, ο οποίος ουσιαστικά τόνισε ότι το πακέτο μέτρων που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη είναι από τα σημαντικότερα των τελευταίων ετών.
10: Το σημαντικό είναι ότι οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού θα υλοποιηθούν μία προς μία. Και αυτό νομίζω είναι η ειδοποιός και η μεγάλη διαφορά σε σχέση με τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αυτά που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός είναι κοστολογημένα, θα νομοθετηθούν, θα συνοδευτούν από την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και θα εφαρμοστούν όπως συνέβη ακριβώς με την περσινή μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση που νομοθετήθηκε, εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου για μισθωτούς συνταξιούχους που τα έχουν δει και συνέχεια της μεταρρύθμισης αυτής θα εφαρμοστεί και υλοποιείται το 2027. Επομένως, νομίζω αυτό το πακέτο των μέτρων αποτελεί έτσι το βασικό κορμό της συμφωνίας προόδου και ευημερίας, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, με ορίζοντα το 2030. Πέρα από την παροχολογία, την υποσχεσιολογία και τις ακάλυτες υποσχέσεις της αντιπολίτευσης, εγώ θα ήθελα να επισημάνω και ένα μέτρο που, ήταν, που νομίζω ότι είναι σημαντικό και πρωτοποριακό. Είναι ένα μέτρο το οποίο στηρίζει τη μέση οικογένεια ή, εν πάση περιπτώσει, θα έλεγα καλύτερα ότι στηρίζει το νέο παιδί σε κάθε μέση οικογένεια με βάση τις αποταμευτικές δυνατότητες κάθε νοικοκυριού. Μία οικογένεια που θα μπορούσε να δώσει 50 ευρώ το μήνα για το παιδί τους σαν μία αποταμίευση, δηλαδή 600 ευρώ το χρόνο, θα έχει απόδοση 100% για την απόδοση του παιδιού του σε κάθε χρόνο. Να δημιουργηθεί μία κουλτούρα αποταμίευσης για τα παιδιά.
5: Τώρα, όπως μας είπες και εσύ νωρίτερα, Νότια Ανανιάδη, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Χατζηδάκης, μιλώντας στον ραδιόφωνο του Sky, απάντησε ουσιαστικά στην κριτική ότι ήταν λίγα τόσα εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη.
11: Ναι, απάντησε στην κριτική αυτή και σημείωσε ότι, και αυτό που το ακούσαμε και από τον κύριο Μεράνο νωρίτερα, ότι αυτά τα μέτρα είναι κοστολογημένα, όπως έχει αποδειχθεί κατ' επανάληψη, θα κατατεθούν και θα έχουν κατατεθεί ήδη και θα καθιστολογηθούν και από το γενικό, θα αποτιμηθεί το κόστος μάλλον από το γενικό λογιστήριο του κράτους, και σημείωσε ότι δεν είναι λεφτόδεντρα, δεν είναι χρήματα που έρχονται από κάποιο λεφτόδεντρο. Όσο περισσότερα μπορούμε, τόσα περισσότερα ανταποδίδουμε στην κοινωνία πίσω, επιστρέφουμε στην κοινωνία και στους πολίτες. Και υποστήριξε ότι ακριβώς είναι το οριζόντιο, δηλαδή το ότι απλώνεται σε πολύ μεγάλα στρώματα της ελληνικής κοινωνίας το χαρακτηριστικό των φετινών μέτρων, συν το γεγονός ότι δεν είναι μέτρα μιας χρονιάς, αλλά απλώνονται και αυτά σε μια τετραετία, δηλαδή τα βλέπουμε σε βάθος χρόνου. Αυτό θα λέγαμε, αυτά τα δύο σημεία συμπυκνώνουν την απάντηση του

0: 5-6 διαφορετικές χρεοκοπίες. Την περιπέτεια της περασμένης δεκαετίας, καλό είναι όλοι να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Νομίζω ότι οι Έλληνες σε μεγάλο βαθμό τα έβγαλαν το 19 και το 23, ψηφίζοντας το κόμμα το οποίο υποσχέθηκε τα λιγότερα. Τα χρήματα όμως δεν τα φέρνουν οι πολιτικοί από το σπίτι τους. Παράγονται με κάποιο τρόπο. Με τη Νέα Δημοκρατία μπορεί κανείς να ξέρει ότι όχι με μαγικές συνταγές, με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο που σχετίζεται με τη φιλοεπενδυτική αναπτυξιακή πολιτική μας, μεγαλώνει πίτα και με αυτόν τον τρόπο το κράτος βρίσκει λεφτά.
1: Λοιπόν, για το πακέτο.

0: Στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εν τω μεταξύ, όπως προείπες και εσύ, πυρετό συσκέψεων και προετοιμασίες εν ώψη της ΔΕΘ, επικρατεί στη Χαριλάου Τρικούπη. Αύριο ο Νίκος Ανδρουλάκης θα έχει συνάντηση στη Θεσσαλονίκη με παραγωγικούς φορείς της πόλης, ενώ μαζί με το οικονομικό του επιτελείο θα μιλήσουν με φορείς από τη Δυτική, Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία. Τώρα, αναφορικά με την εμφάνισή του στην ΔΕΘ, έχοντας ως προμετωπίδα το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει συμπεριλαμβανομένων των νόμων και των παρεμβάσεων που θα υλοποιηθούν το πρώτο τρίμηνο της διακυβέρνησης, εφόσον βέβαια το ΠΑΣΟΚ κόψει το πρώτο το νήμα της νίκης. Θα παρουσιάσει την πρόσφατη πρόταση του κόμματός του για το ιδιωτικό χρέος, ενώ οι διαχωριστικές γραμμές που πρόκειται να θέσει από Μητσοτάκη και Τσίπρα, παρουσιάζοντας σε αυτόν ως ενδυνάμει πρωθυπουργό με ολοκληρωμένη κυβερνητική πρόταση, όραμα και πολιτικό προσωπικό. Απέναντι δε στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης επιμείνει να βάζει και τους δύο πρώην πρωθυπουργούς στο κάδρο της αναξιοπιστίας.
1: Τώρα σκληρή κριτική από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Μάτζη, ο οποίος μίλησε στην δηλώση του Ερνιού. Τον ακούμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
0: Βεβαίως.
2: Δέντρα. Φαίνεται ότι τα βρίσκει μόνο στη Χαριλάου Τρικούπη και στο Πασόκ ο κύριος Μητσοτάκης, όταν στην πραγματικότητα φυτρώνουν τελικά μια χαρά στο Μέγαρο Μαξίμου. Οι συμπολίτες μας θέλουν λύσεις, θέλουν απαντήσεις και θέλουν πολιτική βούληση από μια κυβέρνηση η οποία δεν θα κάνει τον τροχονόμο συμφερόντων για τους λίγους και ισχυρούς στην αγορά, θα χτυπά τα καρτέλ, θα επιβάλλει και θα εισπράττει πρόστιμα, θα μειώνει τους έμεσους φόρους όσο διαρκεί η μεγάλη κρίση, θα μειώνει τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα.
1: Πάμε στα άλλα κόμματα τώρα, στην αντιπολίτευση, Ευγενία.
0: ΣΥΡΙΖΑ Γρηγόρη, από την πλευρά του εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Γιώργος Παναγιωτόπουλος, έκανε λόγο για ένα πρωθυπουργό με το κόμμα που πτώχευσε την Ελλάδα και φτωχοποίησε το 80% των Ελλήνων.
1: Εχμηρός ήταν και ο Χρήστος Γιαννούλης, ο οποίος μίλησε στη τηλεόραση του Ερηνιού, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, για να τον ακούσουμε.
3: Το κεντρικό πολιτικό δίλημα που έθεσε για μία ακόμη φορά εκβιαστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι Μητσοτάκης ή χάος. Και σίγουρα δεν θα κυκλοφορήσουν κροκόδιλοι, δεινόσαυροι και ελέφαντες στις πόλεις μας αν υπάρξει αλλαγή. Και άλλωστε δεν το λένε μόνο τα κόμματα της αντιπολίτευσης, το λένε και οι ίδιοι πολίτες σε έρευνες.
1: Έχουμε σε υψηλούς τόνους η κριτική και από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ευγενία.
0: Βεβαίως, μια κριτική άσκησε και το ΚΚΕ, σχολιάζοντας ότι κύριο Μητσοτάκης, υπερασπιζόμενος επί τρεις ώρες τους βασικούς πυλώνες της αντιλαϊκής πολιτικής του, ομολόγησε ταυτόχρονα ότι ο λαός δεν μπορεί να έχει καμία προσδοκία κάλυψης των αναγκών του, ούτε σήμερα, ούτε το 2030, ούτε στον αιώνα τον άπαντα.
1: Να ακούσουμε τον Μάκη Παπαδόπουλο, μέλος του πολιτικού γραφείου του ΚΚΕ, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του Ερνιούς.
4: Και από ένα τεράστιο όγκο, ένα πακτολό κερδοφορίας και φορολιστίας θα επιστρέψει ένα ασήμαντο μέρος ημίμετρων τα οποία δεν μπορούν όχι απλά να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα σήμερα αλλά θα οδηγήσουν και σε μείωση της αγοραστικής δύναμης.
1: Τα υπόλοιπα κόμματα, τι αντιδράσεις έχουμε μέχρι στιγμής?
0: Αντιδράσεις έχουμε από την Πλεύση Ελευθερία. Η κυρία Κωνσταντοπούλου με τέσσερις λέξεις περιέγραψε το οικονομικό πρόγραμμα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, λέγοντας όπως προείπα τέσσερις λέξεις: κοροϊδία, ψίχουλα, αλαζονία και εξυπνάδες.
1: Περιμένεις λοιπόν, Ευγενία, την ακούσουμε την κυρία Κωνσταντοπούλου, που έκανε λόγο για αμέτρα κοροϊδία από την κυβέρνηση.
5: Κοροϊδία, ψίχουλα, αλαζονία, εξυπνάδες.
1: Για μέτρα που είναι λίγα και δεν φτάνουν, μίλησε και ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νασιός.
6: Κάτι λίγα το 2027, ένα συμπλήρωμα το 2028 και τα υπόλοιπα το 2031.
1: Εν τω μεταξύ, είχαμε σφοδρά πειρά κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη από τον επικεφαλής Νέας Αριστεράς, τον Γαβρίλη Σακελαρίδη, ο οποίος βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη για τη συνέντευξη τύπου του κόμματός του. Ευγενία.
0: Ναι, επίσης να σου πω, Γρηγόρη, ήταν σφοδρά τα πειρά του κυρίου του Γαβρίλη Σακελαρίδη κατά της κυβέρνησης για τα προγράμματα του που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός. Καθώς είπε, είναι κάτι που το έχουμε ξανακούσει και ο Πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία τώρα 7 χρόνια να μας αποδείξει ότι η οικονομία πηγαίνει μπροστά, αλλά δυστυχώς τα νούμερα των διαψεύδων.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ευγένεια Λούζου. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα τόσο είπε ο κύριος Σακελαρίδης.
7: Στην Ελλάδα του κυρίου Μητσοτάκη, κάθε χρόνο τα πράγματα γίνονται όλο και χειρότερα. Ζούμε από το 2019 και μετά τη μεγαλύτερη αναδιανομή εισοδήματος και ισχύος όμως, όχι μόνο εισοδήματος,

0: αλλά και ισχύως που έχει ζήσει η χώρα μας από τη μεταπολίτευση και μετά. Αυτή η λεγόμενη μεταμνημονιακή περίοδος είναι μια περίοδος όπου οι πλούσιοι βλέπουν τα εισοδήματά τους να αυξάνονται και τα φτωχότερα εισοδηματικά στρώματα βλέπουν τα εισοδήματά τους να μειώνονται.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Μένουμε στο μεγάλο θέμα της ημέρας και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης να περάσουμε στους εκπροσώπους της αγοράς και των επαγγελματικών φορέων. Πώς άκουσαν τις εκκλησίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ? Ποια είναι η αποτίμηση που κάνουν σας ανακοίνωση ο Πρωθυπουργός? Εκπρόσωποι των παραγωγικών τάξεων μίλησαν σήμερα στα μικρόφωνα του Ernews Radio 105,8 και αντιδράσεις που καταγράψαν ποικίλουν από κλάδο σε κλάδο και από κατηγορία σε κατηγορία. Άνθρακα στο θησαυρό ήταν ο πρόεδρος της ΕΣΕΒΕ Γιώργος Καβαθάς, ο οποίος μίλησε στον Βασίλη Δαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου στις πρωινές διαδρομές και έβαλε αρνητικό πρόσημο στις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη.
3: Μιλήσατε για προσδοκίες το προηγούμενη σύνδεσή μας, οι οποίες καλλιεργήθηκαν και από το κυβερνητικό επιτελείο και δυστυχώς είναι άνθρακας ο θησαυρός. Καταρχάς όλα τα μέτρα που ανακοινώθηκαν είναι για το μέλλον, ναι, όχι για το παρόν. Ναι. Δηλαδή την πρώτη αλλαγή που θα τη δούμε το καλοκαίρι του 27 με την κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος, ναι, όχι όμως στην Αττική. Ποιο είναι το κριτήριο? Δηλαδή έχουν επαφή στο οικονομικό επιτελείο με την πραγματικότητα? Έχουν δει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η πλειονότητα των επιχειρήσεων στο νομό Αττικής? Γιατί ο νομός Αττικής μπορεί να πληθυσμιακά να έχει μεγαλύτερο ποσοστό κατοίκων από ό,τι έχουν άλλες περιοχές της χώρας, ναι, αλλά ταυτόχρονα έχει και την πλειονότητα των επιχειρήσεων.
2: Σημαντική, σε διαφορετικό μήκος βέβαια, ο Βασίλης Κορκίδης, πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά, μιλώντας στην ίδια εκπομπή, είπε ότι ο ίδιος θέλει να κρατήσει το αισιόδοξο αποτύπωμα των μέτρων, τα οποία είναι παροχές, όπως υποστήριξε, και όχι μέτρα αυξήσεων.
4: Εγώ θα κρατήσω το αισιόδοξο αποτύπωμα των μέτρων. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι μέτρα παροχών και δεν είναι μέτρα αυξήσεων. Δηλαδή το να διαμαρτυρόμαστε γιατί εμείς πήραμε λιγότερα και άλλοι περισσότερα, θεωρώ ότι είναι λάθος προσέγγιση. Αυτό το οποίο έτσι θα σας πω είναι ότι είχαμε προσδοκίες για μεγαλύτερη μείωση της προκαταβολής και στα φυσικά πρόσωπα, αλλά τώρα και για τις επιχειρήσεις, αυτή η μεταχρονολογημένη, αν θέλετε, έτσι, μείωση από το 28 μέχρι το 34, για να πάμε στο 50%, δεν είναι κάτι το οποίο μας μπορεί να πει κανείς ότι μας ικανοποιεί. Επίσης δεν μπορώ να καταλάβω το διαχωρισμό της κατάργησης του τέλους επιτιδεύματος μεταξύ περιφέρειας και Αττικής. Δεν πρέπει να γίνονται τέτοιοι διαχωρισμοί. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί το 52% της επιχειρηματικότητας είναι στην περιφέρεια Αττικής.
2: Τώρα, πολλή συζήτηση έγινε για την φορολογική ελάφρυνση για τις τρίτες οικογένειες που περιλαμβάνει το πακέτο μέτρων για το δημογραφικό που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Πολυμελών Οικογενειών με τρία παιδιά, Δημήτρης Κοντός, μίλησε εδώ στο News Radio 105 και στον Δημήτρη Πετρόπλο. Για να τον ακούσουμε.
5: Τα μέτρα που λαμβάνονται αφορούν οικογένειες με τρία ανήλικα παιδιά. Όχι τρίτες. Γενικά. Το δεύτερο είναι ότι η αναφορά που γίνεται στις 20.000. Για το αφορολόγητο είναι λίγο πάνω από το όριο φτώχειας, έτσι. Αυτό που λοιπόν που ζητάμε είναι οι τρίτεχνοι να χαρακτηριστούν πολύτεχνοι.
6: Και αυτό τι θα σήμαινε την άλλη μέρα?
5: Αυτό θα σήμαινε λοιπόν, εκτός από τα φορολογικά στα οποία αναφερόμαστε που πρέπει να γίνονται κλιμακωτά, εκτόσεις για παράδειγμα στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Εκτόσεις στην ενέργεια. Και προφανώς διευκολύνεις στα κάψιμα και στα τρόφιμα με συγκεκριμένο τρόπο. Έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να μπορούν να ζήσουν οι τρίτεκνες οικογένειες. Ακόμη και το σπίτι μου, το πρόγραμμα δηλαδή, αναφέρεται σε κάποιον, αυτό που είπα προηγουμένως, που έχει τρία ανήλικα παιδιά.
2: Πολλή συζήτηση έγινε επίσης για τις προτάσεις για το στεγαστικό πρόβλημα, για το νέο πρόγραμμα Σπίτι Μου 3, για την αυξημένη φορολόγηση στις αγορές ακινήτων από πολίτες τρίτων χωρών και τη διεύρυνση της απαλλαγής από τον έφια σε μικρούς οικισμούς. Ήταν τα μέτρα που έρχονταν στο επίκεντρο των όσων ανακοίνωσε και το στεγαστικό πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη. Να πρέπει να υπάρχει ένα οργανωμένο σχέδιο από την πλευρά του πρόεδρου της Ομοσπονδίας Μεσητών Ελλάδος, Κωνσταντίνο Τσάρος, ο οποίος μίλησε στον σταθμό μας.
7: οποιαδήποτε κίνηση κάνει κάθε φορά η κάθε κυβέρνηση σχετικά με τα ακίνητα που έχουμε περάσει κρίσεις και αυτή τη στιγμή έχουμε μια στεγαστική κρίση, θα πρέπει να γίνεται βάσει ενός οργανωμένου σχεδίου. Δεν μπορούμε ξαφνικά να πετάμε βόμβες. Ο φόρος μεταβίβαση είναι 3% αυτή τη στιγμή, 3,09%, όπως είναι και για τους Έλληνες, έτσι είναι και για τους ξένους, και το πηγαίνουμε στο 15%. Δηλαδή, κλείνουμε την πόρτα σε οποιονδήποτε ξένο θέλει να αγοράσει, σε οποιονδήποτε θέλει να επενδύσει, σε οποιονδήποτε θέλει να μεταφέρει κεφάλαια στην Ελλάδα, σε οποιονδήποτε θέλει με αυτόν τον τρόπο να δώσει δουλειά στους Έλληνες. Αν θέλουμε πραγματικά να λύσουμε το θέμα, να βρούμε έναν τρόπο να ανέβουν τα εισοδήματα του Έλληνα. Γιατί δεν κοιτάζουμε πάντα το πώς θα περιορίσουμε βία είτε την άνοδο των τιμών, είτε την αγοραστική δύναμη των ξένων. Το Σπίτι 3 δεν μας είπε τους όρους του οποίου θα γίνει. Εμείς είμαστε υπέρ όλων των προγραμμάτων και τα προηγούμενα προγράμματα Σπίτι μου, Άνοιξη μου 2, ήταν πολύ αξιόλογες κινήσεις.
2: Τώρα, αναφορικά με την ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα αλλά και στα λάθη που έγιναν στη διαχείριση του ΠΚΠ, ήταν τα σημεία που αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη τύπου στην Θεσσαλονίκη, χαρακτηρίζοντας την αγροτική παραγωγή, την κτηνοτροφία και την αλία κεντρική προτεραιότητα για την επόμενη τετραετία. Η Διαμάντου Κρητικού, πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Αμυντίων, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή έχουμε και λέμε τον Στέλιο Βραδέλη και τον Γιώργο Πίκουλα.
8: Μετά τα μπλόκα, οι υποσχέσεις της κυβέρνησης ήταν πετρέλαιο στην Αγγλία. Έτσι. Mm-hmm. Το ξαναείπε ο Υπουργός. Αυτή τη στιγμή όμως και το πετρέλαιο στην Αγγλία με την ταχύτητα και με την άνοδο που έχει, χαθήκαμε. Έτσι. Ένα δεύτερο. Ακούσαμε για τις 20.000 απαλλαγή των αγροτών από τη φορολογία. Mm-hmm. Θετικό. Δεν μπορούμε να μηδενίζουμε τα πάντα. Με θετικό πρόσημο είναι αυτό το μέτρο. Να σας πω όμως ότι από το 2023, όσο μπορώ να γνωρίζω, το 97% των αγροτών είναι κάτω από 20.000. Τα ένα-δύο βασικά πράγματα είναι να τακτοποιηθεί πλέον το ζήτημα του ΟΣΔΕ και όχι με μεσοβέζικες λύσεις. Αυτή τη στιγμή να λένε ότι ναι, η μετάβαση δύσκολη, όλα αυτά. Όλα αυτά είναι πολύ δύσκολα. Σκεφτείτε όμως έναν άνθρωπο ο οποίος έχει 2,5 χρόνια να πάρει χρήματα από επιδοτήσεις για τη μετάβαση και για τους ελέγχους και δεν έχει μια απάντηση για το τι μέλη γενέσια. Πρέπει να βρούμε τρόπο να λυθούν αυτά τα ζητήματα. Ο δρόμος, η αγανάκτηση, η διαμαρτυρία, τα αιτήματά μας, η προβολή των προβλημάτων μας δεν θα σταματήσει να υπάρχει.
2: Αυτά λοιπόν με το οικονομικό κομμάτι της παρουσίασης του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Πάμε στο πολιτικό κομμάτι τώρα. Ο Πρωθυπουργός δήλωσε εμφατικά ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Μάλιστα, εκτίμησε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας και ο σχηματισμός νέας κυβέρνησης από τη Φιλελεύθερη Παράταξη.
9: Εγώ το μόνο το οποίο μπορώ να πω για τον στόχο της αυτοδυναμίας είναι να θυμίσω σε όλους σας ότι πριν από τις εκλογές του 2023 δεν υπήρχε δημοσκόπηση η οποία να έδειχνε τη Νέα Δημοκρατία πάνω από 35-36% και η Νέα Δημοκρατία τελικά πήρε 41%. Θεωρώ λοιπόν ότι ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι ένας στόχος ο οποίος είναι εφικτός. Γι' αυτόν τον στόχο θα αγωνιστούμε. Επαναλαμβάνω, δεν είναι ένας στόχος ο οποίος υποκρύπτει οποιαδήποτε αλαζονία, αλλά είναι ο μόνος στόχος και η μόνη λύση, η μόνη πολιτική λύση σήμερα, ώστε η χώρα την επόμενη μέρα να έχει μια σταθερή κυβέρνηση.
2: Λοιπόν, πάμε στον Αντρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να θέτει το δίλημα της κάλπης και ενώ στη συνέχεια επιτέθηκε με τοπικά στον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Αλέξη Τσίπρα. Αντρέα, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Το προεκλογικό, θα έλεγα, αφήγημα και σε πολιτικό επίπεδο ανέπτυξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και σε αυτό το πλαίσιο τόνισε ότι δεν υπάρχει κυβερνητική επιλογή χωρίς τη Νέα Δημοκρατία. Ο Πρωθυπουργός επανέφερε το σενάριο της κυβέρνησης ηττημένων, βάζοντας το κάβρο τον Αλέξη Τσίπρα, τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον Χάρη Δούκα, τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, ακόμη και τον Δημήτρη Τσούμπα, αναδεικνύοντας πάντως, θα έλεγα, ως βασικό αντίπαλό του τον Αλέξη Τσίπρα. Τζάμπα πήγε το ριμπράντινγκ, είπε εναντίον του πρώην Πρωθυπουργού και πρόσθεσε ότι το 2014 ήταν σε καθεστώς απάτης. Τώρα υπάρχει απάτη και κανονική εξαπάτη των Ελλήνων πολιτών. Ενώ έστρεψε τα πειρά του και προς το Πασόκ, σχολιάζοντας ότι για πρώτη φορά βλέπει δύο κόμματα να διαγωνίζονται για πρόγραμμα πολιτικής εξαπάτησης. Μα πρέπει να πω ότι στην αμαλία στο στρατηγείο της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και του Αλέξη Τσίπρα θεωρούν ότι το Μέγαρο Μαξίμου θα προσπαθήσει να αποδομήσει τόσο τον Αλέξη Τσίπρα όσο και την πρόταση εξουσίας που έχει καταθέσει στους πολίτες και προφανώς λένε οι συνεργάτες του πρώην Πρωθυπουργού, οι συνεργάτες του Κυριάκου Μητσοτάκη εκτιμούν ότι η Ελλάς αποτελεί το μοναδικό υπαρκτό κίνδυνο μπροστά στις κάλπες για τον ίδιο και τη Νέα Δημοκρατία.
2: Να ακούσουμε στο σημείο αυτό, την αναφορά του Πρωθυπουργού στον Αλέξη Τσίπρα.
9: Επειδή γνωρίζω καλά αυτό το τραγούδι, περίμενα ότι θα το είχε αντιληφθεί το Πασόκ πρώτο, το οποίο θέλει να μας παρουσιάζει με τον κύριο Τσίπρα περίπου ως δύο όψεις του ιδίου νομίσματος. Δεν ήταν πρόθεσή μου χθες να ασχοληθώ καθόλου με την αντιπολίτευση. Και ακόμα μια φορά τίποτα δεν άλλαξε ουσιαστικά. Νομίζω ότι η τζάμπα πήγε το rebranding. Το μόνο το οποίο μπορώ να πω είναι ότι όταν ο κύριος Τσίπρας έλεγε αυτό το οποίο έλεγε στη Θεσσαλονίκη το 2014, θα μπορούσε κανείς να πιστέψει ότι τελούσε υπό καθεστώς αυταπάτης. Τώρα πρόκειται για κανονική απάτη και για μια κανονική εξαπάτηση των Ελλήνων πολιτών, το να υπόσχεται κανείς πράγματα τα οποία ο ίδιος πολύ καλά γνωρίζει ότι δεν θα κληθεί ποτέ να τα εφαρμόσει.
2: Ήταν ιδιαίτερα χειμώνα το σχόλιο για τον πρώην Πρωθυπουργό Ανδρέα.
10: Ναι, και βέβαια σε συνδυασμό και με το Πασόκ και η Χαριλάου Τρικούπη και ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο κ. Κώστας Τσουκαλάς, να έχουν αυτή την αναφορά του κ. Μητσοτάκη, την οποία ακούσαμε, μίλησε για πανικόβλητο Πρωθυπουργό, τονίζοντας ότι έχει όμως καταγραφεί στη συνείδηση των πολιτών ως ο Πρωθυπουργός που έκανε λάθος το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής, έδειξε το κράτος των υποκλοπών, διακυβεύοντας την εθνική ασφάλεια και εργαλειοποίησε την κοινοβουλευτική πλειοψηφία για την ασυλία των υπουργών του. Δίδυμα φεγγάρια στον ίδιο ουρανό, ξέραμε ότι είναι με τον κύριο Τσίπρα, είπε ο κύριος Τσουκαλάς, στη χειραγώγηση της δικαιοσύνης, στα σκάβαλα και την υποβάθμιση θεσμών, όπως δίδυμα φεγγάρια είναι και στο ξέπλυμα των ευθυνών των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας που άφησαν τη χώρα στο κύριο του γκρεμού. Να πω τέλος, Γρηγόρη, ότι από τον Περισσό, από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, με αναφορά με αφορμή τις αναφορές του Πρωθυπουργού για κυβέρνηση ηττημένων, συμπεριλαμβάνοντας μέσα και τον ΚΚΕ και τον Δημήτρη Κουτσούμπα, λένε ότι ο κύριος Μητσοτάκης για άλλη μια φορά εμπλέκει το ΚΚΕ σε ανυπόστατα σενάρια κυβερνητικής συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ, το κόμμα Τσίπρα, την Κωνσταντοπούλου και λοιπούς, αν και γνωρίζει πολύ καλά το πρόγραμμα του ΚΚΕ και τη συνεπή θέση του ενάντια σε όλες τις κυβερνήσεις της αστικής αντιλαϊκής διαχείρισης.
2: Ανδρέα Μαρθιά, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τα πειρά που εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ κατά του Νίκου Ανδρουλάκη του ΠΑΣΟΚ.
9: Είδα ωραίες γιορτές στην Κρήτη, σημαίακια πλαστικά, ημιφορτηγά, τρακτέρ, πασό κορέα χρόνια, τραγούδια. Από την δεκαετία του 80 το χρέος πήγε από το 25% του ΕΠ στο 100% του ΕΠ. Λοιπόν, τότε ουσιαστικά δημιουργήθηκε η πρώτη εκτείναξη του δημόσιου χρέους και δεν μπορούσαμε ουσιαστικά ποτέ να το ελέγξουμε. Το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη με πολύ έτσι επιμονή και συστηματικότητα να γίνει ένας ροζ ΣΥΡΙΖΑ ή μια ροζ ΕΛΑΣ. Δεν χωρίζουν ουσιαστικά πολλά τα δύο κόμματα ως προς την πλειοδοσία των παροχών.
2: Δεκτική ήταν και η απάντηση του για το ενδεχόμενο σχηματισμού κυβέρνηση από κόμματα που θα έχουν αιτηθεί στις εκλογές.
9: Αναφέρεστε, φαντάζομαι, στο σενάριο της κυβέρνησης των ηττημένων. Το ξαναπώ. Δηλαδή μια κυβέρνηση του κύριου Τσίπρα, του κύριου Ανδρουλάκη, του κύριου Δούκα, της κυρίας Κωνσταντοπούλου, του κύριου Βελόπουλου, ενδεχομένως του κύριου Κουτσούμπα. Το ξαναπώ, καλή τύχη. Αν αυτό χρειάζεται σήμερα η χώρα ή αν αυτό πιστεύουμε ότι έχει οποιοδήποτε σενάριο να τηλεσφορήσει. Τα είχαμε ξανακούσει αυτά, τα θυμάστε, το 23. Είδαμε που κατέληξαν. Στο να παίρνει η Δημοκρατία 41% και ο κύριος Τσίπρας 17%. Κυβέρνηση σχηματίζει το πρώτο κόμμα. Αυτό είναι δεδομένο και κατάκτηση όλων των κοινοβουλευτικών συστημάτων με πρωθυπουργό τον αρχηγό του πρώτου κόμματος. Αυτό έχει συμβεί και στο παρελθόν. Σας εξήγησα την στρατηγική την οποία έχουμε και γιατί κατά την άποψή μας η αυτοδυναμία είναι η καλύτερη λύση για τη χώρα. Τα υπόλοιπα προφανώς και το ταμείο θα το κάνουμε μετά τις εκλογές.
2: Ιδιαίτερα αιχμηρό όμως είναι το μήνυμα στον Αντώνη Σαμάρα που έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, καλώντας τον πρώην Πρωθυπουργό να αναλογιστεί την ιστεροφημία του και εκφράζοντας την ελπίδα ότι δεν θα αξιοποιήσει την τεχνογνωσία που, όπως είπε, διαθέτει για το πώς να κάνει κακό στη Νέα Δημοκρατία. Πάμε στον Άγιο Βαγιάννη, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Άγιο, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι και εμένα. Η φετινή διάθεση, όπως είπε, έχει πολλά πολιτικά μηνύματα. Κανένα όμως δεν προκάλεσε την ένταση που πήρε μέσα σε λίγες ώρες η σύγκρουση του Πρωθυπουργού με τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κ. Σαμαρά. Ο Πρωθυπουργός στην ένταση του λοιπόν της Κυριακής όχι μόνο έκλεισε ουσιαστικά κάθε δρόμο συνεννόηση με τον πρώην Πρωθυπουργό, αλλά επέλεξε και μια προσωπική επίθεση. Ερωτηθής για τον Αντώνη Σαμαρά και το ενδεχόμενο ενός νέου πολιτικού σχηματισμού, δήλωσε πως ο ίδιος δεν βλέπει περιθώριο συνεννόησης, υποστηρίζοντας πως ο πρώην Πρωθυπουργός αφισβητεί τον πυρήνα της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής της κυβέρνησης, ενώ συνέδεσε την επιλογή του αυτή με τη θέση της Νέας Δημοκρατίας για την αυτοδυναμία. Μια φράση όμως που πυροδότησε και την αντιπαράθεση ήταν η αναφορά για την τεχνογνωσία που έχει ο κ. Σαμαράς, το πώς να κάνει κακό στην παράταξη, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, εκφράζοντας την παράταξη την ελπίδα του πως δεν θα χρησιμοποιήσει αυτή την τεχνογνωσία, ελπίζω να σκεφτεί την ιστοθυμία του, ανέφερε χαρακτηριστικά.
2: Να ακούσουμε τη φράση τη συγκεκριμένη, Άγη, και συνεχίζουμε.
9: Με αυτό το οποίο έχει πει ο κ. Σαμαράς, ο οποίο οποίος αμφισβητεί ευθέως τον πυρήνα της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής της χώρας όπως αυτή ασκείται τα τελευταία χρόνια, εγώ δεν βλέπω κανένα απολύτως περιθώριο συνεννόησης. Διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία, ξέρετε, στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Ελπίζω αυτή τη φορά να μην την αξιοποιήσει και να σκεφτεί καλύτερα την ιστροφημία του.
2: Σε πολύ ψηλούς τόνους όμως ήταν και η απάντηση από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαράγη.
11: Και άμεσα, σαν να ήταν, θα έλεγε κανείς, προετοιμασμένοι. Ο Αντώνης Σαμαράς πέρασε την αντεπίθεση με μια δήλωση που ανέβασε ακόμα περισσότερους τόνους. Το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός της παράταξης, και υπενθύμησε την εκλογή του με τη συμμετοχή 800.000 πολιτών. Αυτό το λαό περιφρονεί ο κ. Μητσοτάκης, είπε ο κ. Σαμαράς. Θα ανησυχεί για τη δική του ιστεροφημία, ενώ δεν έμεινε μόνο σε αυτή την απάντηση. Επιτέθηκε συνολικά στον Πρωθυπουργό, κάνοντας λόγο για Πρωθυπουργό της ακρίβειας, αλαζονίας, το ΠΚΠΕ και των ΔΕΜΠΟΝ, υποθέσεων που έχουν προκαλέσει και πολιτικό κόστο στην κυβέρνηση. Να σημειώσουμε πως λίγο αργότερα, σε πηγαδάκι που είχε με δημοσιογράφους μετά το πέρας της συνέντευξης τύπου, ο Πρωθυπουργός απάντησε με καυστικό ύφος το τελευταίο σχόλιο του κ. Σαμαρά πως η Νέα Δημοκρατία δεν είναι σήμερα παράταξη. Από ό,τι θυμάμαι, ο ίδιος πήρε στις εκλογές 18%. Ωραία απόδοση, είπε ο κ. Μητσοτάκης.
2: Άγιε Βαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε πώς σχολίασε την αντιπαράθεση αυτή ο Πάνος Αμυράς, ο Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού, μιλώντας εδώ στο Ερνιούς Ρέντιο 105,8. Να θυμηθούμε τι είπε στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
12: Η προσοχή μας και το επίκεντρό μας είναι στα μεγάλα ζητήματα που έχουμε στο μέλλον. Υπάρχουν μεγάλες προκλήσεις διεθνώς, υπάρχουν μεγάλες αναταράξεις και γι' αυτό πιστεύουμε ότι η χώρα πρέπει να έχει σταθερό. Να υπάρχει κάποιος που να είναι με σταθερό τιμόνι στη χώρα. Αυτό που κατά τη γνώμη μου εγγυάται ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επαναλαμβάνω ότι οι αρχές και οι αξίες της Νέας Δημοκρατίας είναι αδιαπραγμάτευτες και τις εφαρμόζει κατά γράμμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτό που είναι το βασικό μήνυμα και το βασικό νομίζω ζήτημα και για τους πολίτες είναι να εφαρμόζονται πολιτικές που λύνουν προβλήματα. Και αυτό νομίζω ότι δεν λύνεται ούτε με γυνάτια ούτε με άλλα ζητήματα.
2: Σκληρή γλώσσα για τον πρώην Πρωθυπουργό από τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας. Για να τον ακούσουμε.
13: Το είπα και το πρωί και το ξαναπώ. Θέλω να κάνετε όλοι ένα πείραμα, ακόμα και εσείς που τώρα επειδή συμπαθείτε τον Αντώνη Σαμαρά με κατηγορείτε. Αλλά κάντε ένα πείραμα, εγώ δεν λέω. Απομονώστε αυτά που είπε, χωρίς να βάλετε το όνομα Σαμαράς. Απομονώστε.
2: Ναι.
13: Και διαβάστε το φωναχτά, χωρίς να βλέπετε το πρόσωπο και να βλέπετε το όνομα. Και μετά αναρωτηθείτε, εάν μίλαγε η Ζωή Ξοδοπούλου, αν θα είχε αλλάξει στον ακόμα.
2: Στα νέα πειρά του Αντώνη Σαμαρά κατά της κυβέρνησης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων σε συνέντευξή της και η Ντόρα Μπακογιάννη.
14: Ο κύριος Σαμαράς εχθές σε μία παράγραφο είπε όλα τα επιχειρήματα του Τσίπρα, του Ανδρουλάκη και της Κωνσταντοπούλου μαζί. Mm-hmm. Έβγαλε τρομερή χολή. Αυτή η χολή, αν εξακολουθήσει να εμφανίζεται, θα μας κάνει καλό. Δεν μας κάνει κακό.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2:49 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Πάμε εκτός συνόρων τώρα, όπου τα πάντα και στα πάντα επισκιάζονται από τη σαρωτική νίκη με 43,8% έναντι μόλις 17,8% του κυβερνώντος Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος που πέτυχε το εθνικιστικό ακροδεξιό κόμμα AfD στο ανατολικό γερμανικό κρατήδιο της Αξονίας, προκαλώντας πολιτικό σεισμό στη χώρα και προβληματισμό σε όλη την Ευρώπη. Το AfD δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την απόλυτη πλειοψηφία και ο ηγέτης του, Ούρλιχ Ζίγκμουντ, δήλωσε έτοιμος για συνομιλία στην προσπάθεια σχηματισμού κυβέρνησης. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ανταποκριτής μας από το Βερολίνο, Γιώργος Παπάς.
15: Εκείνο που περιμένουμε είναι η παραδοχή μιας ήττας και η εστίαση στο τι θα πρέπει να κάνει η κυβέρνηση του Μέρτς για να αντιμετωπίσει αυτή την κακή εικόνα που είχε δώσει όλο το προηγούμενο καλοκαίρι και σίγουρα αποτυπώθηκε και στο χθεσινό εκλογικό αποτέλεσμα στη Σαξονία Άνχαλτ. Αλλά προς το παρόν έχουμε να κάνουμε με μια ήττα, με μια συντριπτική ήττα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος στην Σαξονία Άνχαλτ και έχουμε να κάνουμε με μια σαρωτική νίκη του AfD. Είναι το καινούργιο στοιχείο, η νέα πραγματικότητα είναι μια ιστορική διάσταση. Δεν μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση, μολονότι ένα κόμμα που παίρνει 43% έχει σαφώς την εντολή σχηματισμού κυβέρνηση. Το πρόβλημα του ΑΕΦΤΕ είναι ότι δεν έχει εταίρους. Και δεν έχει εταίρους διότι ζητάει, για παράδειγμα, να αποδεχτούν αυτοί που θα συνεργαστούν μαζί του το πρόγραμμα του ΑΕΦΤΕ. Αυτό δεν πρόκειται να το κάνει κανένας άλλος. Και οι υπόλοιποι βεβαίως δεν θέλουν να συνεργαστούν με ένα ακροδεξιό κόμμα που στην περίπτωση της Σαξονίας Άγχαλτ είναι επιβεβαιωμένα εξτρεμιστικό κόμμα.
2: Λοιπόν, πάμε στην σύνταξη της σχέδιας να συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία. Κοιτάξτε ένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες για αυτή την παγωμάρα που επικρατεί στο Βερολίνο αλλά και σε όλες τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, Έλενα.
16: Ναι, Γρηγόρη, να σου πω ότι αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη η συνέντευξη τύπου του καγκελάριου Μέρτς για το εκλογικό αποτέλεσμα. Στις δηλώσεις του πριν δεχτεί τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων, ο καγκελάριος Μέρτς χαρακτήρισε το αποτέλεσμα των εκλογών της Σαξονίας Άνχαλτ ως σοκαριστικό και τραυματικό, όχι μόνο για το κόμμα του το CDU και τη Γερμανία, αλλά και για αλλού, κυρίως στην Ευρώπη, όπως είπε. Ένα αποτέλεσμα που ενδέχεται να έχει επιπτώσεις ντόμινο, όπως είπε. Να θυμίσουμε ότι και ο ίδιος είπε ότι αναμένονται οι εκλογές και σε άλλα δύο κρατήδια της Ανατολικής Γερμανίας, όπου και εκεί είναι πολύ ισχυρό το AfD. Όπως είπε, αυτή είναι μια δημοκρατική διαδικασία. Στη δημοκρατία οι πλειοψηφίες αλλάζουν και αυτό είναι ένα αποτέλεσμα που πρέπει να δεχτούμε, είπε ο καγκελάριος. Είναι ένα αποτέλεσμα όμως που συνταράσει τον πυρήνα του CDU και είπε: θέλω να διαβεβαιώσω τους Γερμανούς πολίτες ότι το Σύνταγμα έχει τη δύναμη να υπερασπιστεί τις αξίες και να υπερασπιστεί και τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των Γερμανών πολιτών. Είπε επίσης ότι το CDU δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να συνεργαστεί με το AfD. Ακούσαμε πριν και τον Γιώργο Παπά με τις δηλώσεις του επικεφαλής του στην Σαξονία Άνχαλτ για το σχηματισμό κυβέρνησης εκεί, και είπε ότι σε αυτό που πρέπει να επικεντρωθεί τώρα το CDU, και αυτό θα το κάνει και ο ίδιος μέσα στις επόμενες εβδομάδες αφού αποτιμηθούν τα αποτελέσματα, είναι να δείξει όχι με νούμερα αλλά με άλλο τρόπο, να βρουν έναν τρόπο να δείξουν στους Γερμανούς πολίτες τι είναι αυτό που κάνει η ομοσπονδιακή κυβέρνηση για την ασφάλειά τους και την ευημερία τους. Με άλλα λόγια, να επικοινωνήσει καλύτερα την πολιτική, την ομοσπονδιακή πολιτική στους Γερμανούς πολίτες, ως ένα μέσο για να αναχαιτήσει το AfD. Βρίσκεται, όπως είπαμε, σε εξέλιξη η συνέντευξη τύπου του καγκελάριου Μέρτς. Ο καγκελάριος είπε ότι το γεγονός ότι επηρεάζει και αλλού αυτό το αποτέλεσμα, το βλέπουμε και από τις αντιδράσεις, τους πανηγυρισμούς σε άλλες περιοχές. Όντως, είχαμε αυτές τις αντιδράσεις, είχαμε και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, να ξεκινήσουμε από την Ευρώπη, και τον ηγέτη του ακροδεξιού Vox που πανηγύρισε στην Ισπανία, τον Κύριλ Δημητρίεφ, τον σύμβουλο του Προέδρου Πούτιν, που μίλησε για μια ιστορική νίκη. Όμως στη Γαλλία, η Γαλλία, να θυμίσουμε ότι έχει εκλογές, το 2027 προεδρικές εκλογές, με το κόμμα της Λεπέν να προηγείται στις δημοσκοπήσεις. Εκεί λοιπόν και ο Υπουργός Οικονομικών της χώρας αλλά και ο Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μίλησαν για ένα πολύ ανησυχητικό αποτέλεσμα. Επίσης, είχαμε την αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ, που ανήκτησε το τηλεοπτικό γράφημα με την νίκη του AfD χωρίς σχόλιο, αλλά και του Elon Musk, που επίσης έδωσε συγχαρητήρια στο AfD.
2: Μάλιστα. Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. πίσω στα δικά μας τα τελευταία δευτερόλεπτα της πτήσης του Phantom που κόστησε τη ζωή σε δύο εμπειρούς πιλότους. Επικεντρώνεται πλέον η έρευνα για την αεροπορική τραγωδία που συγκλώνει σε όλο το Πανελλήνιο και βύθισε στο πένθος στην πολεμική αεροπορία. Πάντως όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά από πιθανή μηχανική βλάβη μέχρι τον ανθρώπινο παράγοντα. Πάμε στο Γιώργο Διονυσόπουλο, τον στρατιωτικό μας τάχτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μάλιστα, σημαντικό πλεονέκτημα της έρευνας, Γιώργο, αποτελεί το γεγονός ότι η πτήση καταγράφηκε από πολλές και διαφορετικές κάμερες.
17: Καλό μεσημέρι, έτσι είναι, Γρηγόρη. Να πω ενδεικτικά ότι μέχρι και αυτή την ώρα, ακόμα και σήμερα, οι εμπειρογνώμονες που συνεχίζουν να συλλέγουν, να περισυλλέγουν κομμάτια από το παχυτικό F4 Phantom, το οποίο συνετρίβει στην Τανάγρα το Σάββατο που μας πέρασε, κατά τη διάρκεια των αεροπορικών επιδείξεων του Athens Fly Week. Την ίδια στιγμή, όπως σωστά προανέφερες, αναζητούν στοιχεία στα τελευταία δευτερόλεπτα των πολλών βίντεο που υπάρχουν και έχουν καταγράψει την συντριβή, καθώς επίσης και στις τελευταίες επικοινωνίες που είχαν οι δύο χειριστές με τον πύργο ελέγχου. Να πω ότι μεταξύ των ενδεχομένων που εξετάζονται είναι το ενδεχόμενο τεχνικής βλάβης, αλλά και κάποιος εσωτερικός παράγοντας, όπως είναι ένα ξαφνικό καθοδικό ρεύμα ή πρόσκουση μεσμήνος πουλιών, η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει πρόβλημα στους κινητήρες. Οι ειδικοί εξετάζουν επίσης και το ενδεχόμενο ανθρώπινου λάθους. Ωστόσο, πρόκειται για ένα σενάριο που αξιολογείται ως μικρή πιθανότητα, με δεδομένο ότι και οι δύο χειριστές ήθελαν μεγάλη εμπειρία, έχοντας περισσότερους από 1.500 ώρες πίσω ο καθένας.
2: Κρίμα πραγματικά, βέβαια.
17: Βέβαια, να πω ότι το Phantom που είχε προγραμματιστεί να πετάξει σε περίπου 300 ποδών ύψος θα έκανε εικονικό βομβαρδισμό. Και πρόκειται να είναι και η τελευταία συμμετοχή των Phantom στη συγκεκριμένη διοργάνωση, μιας και στον επόμενο 1,5 χρόνο θα αποσύρονταν. Τώρα από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά τους δύο χειριστές, από ότι αύριο θα γίνει η κηδεία του 37χρονου σμηναγού Δημήτρη Πέτρου στο χωριό Κατσικάς των Ιωαννίνων, μέσα σε κλίμα βεβαίως βαθιά συγκίνησης, γιατί θα δώσει το παρόν και η στρατιωτική ηγεσία. Ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, την Τετάρτη στον πύργο θα γίνει η εξόδευση ακολουθία του 40χρονου επιστημονικού Ιωάννη Μπλέση.
2: Γιώργο Διονυσόπουλε, ευχαριστούμε πολύ. Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίσου, γιατί έχουμε δύο πολέμους που είναι σε εξέλιξη. Στον πόλεμο του Ιράν, Έλενα, η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι θα διευρύνει τον ναυτικό έλεγχο πέρα του στενού του Ορμούζ, ενώ στον πόλεμο της Ουκρανίας ουσιαστικές και σημαντικές χαρακτήσαν τις επαφές του σε Κίεβο και Μόσχα η απεσταλμένη του Αμερικανού Πρόεδρου. Από πού θες να ξεκινήσουμε?
16: Να ξεκινήσουμε από το Ιράν και την προειδοποίηση του Συμβούλου Ασφαλείας της Τεχεράνης ότι το Ιράν θα, όπως είπες, διευρύνει τον ναυτικό έλεγχο πέραν των στενών του Ορμούζ, στα όρια, θα συμπεριλάβει μάλλον την περιοχή του ναυτικού αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών και κάποιες περιοχές του κόλπου, όπως είπε, κλιμακώνοντας την ένταση ανάμεσα στις δύο πλευρές, ενώ είπε ότι τα καράβια, τα πλοία που θα παραβιάζουν αυτόν τον έλεγχο χωρίς την άδεια, την περιοχή χωρίς την άδεια του Ιράν, θα τους επιβάλλονται κυρώσεις. Να σου πω επίσης ότι έχουμε μια αναζωπήρωση των συγκρούσεων και στο Νότιο Λίβανο και αυτό είναι ανησυχητικό. Σήμερα τα λιβανικά μέσα ενημέρωση ανακοίνωσαν ότι τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από Ισραηλινούς βομβαρδισμούς, ανάμεσά τους και δύο παιδιά.
2: Και περιμένουμε και να δούμε τι θα γίνει και με τις συνομιλίες που είναι σε εξέλιξη για το Ουκρανικό. Έτσι, μια πολύ σύντομη κουβέντα, γιατί δεν έχουμε χρόνο, Έλενα.
16: Ακριβώς, σημαντικές και ουσιαστικές χαρακτήρισαν οι απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ, Κούσνερ και Γουίτκοφ τις επαφές που είχαν στο Κίεβο, μία ημέρα μετά τις επαφές που είχαν στην Μόσχα. Είπαν ότι και οι δύο πλευρές πρέπει να κάνουν αμοιβές υποχωρήσεις για να καταλήξουν σε μία συμφωνία. Ωστόσο, παρά την εκεχηρία 72 ωρών, είχαμε νέες ρωσικές επιθέσεις στη Ζαπορίζη αυτή τη φορά.
2: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Αθλητικό δελτίο.
2: Μια πολύ σύντομη ματιά στην αθλητική επικαιρότητα. Τάσο Επιτρόπου, πράσινο το πρώτο ντέρμπι της χρονιάς. Καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι. Με τον Αντρέα Τετέα να κάνει πραγματικά όμορφα πράγματα. Ο Παναθηναϊκός νίκησε 3-1 το ΠΑΟΚ στο Ολυμπιακό Στάδιο στο πλαίσιο του ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος στη Super League. Ο Παναθηναϊκός όμως συνεχίζει να εντυπωσιάζει στο ξεκίνημα του φετινού πρωταθλήματος. Νίκησε 2-0 και το Λιβαδιακό στη Λιβαδιά αυτή η νίκη. Τους πρώτους βαθμούς στο πρωτάθλημα της Super League Ατρόμητος και Καλαμάτα να δείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 στο Περιστέρι, ενώ στο άλλο χθεσινό παιχνίδι ο Όφη επικράτησε στο Παγκρίτιο έστω και δύσκολα 2-0 της Κηφισιάς. Η ΑΕΚ έσπασε το Σάββατο 5-0 απέναντι στον Άρη και πάει για το παιχνίδι το αυριανό με τη ΛΑΣ για την πρεμιέρα του Champions League στη Νέα Φιλαδέλφια. Και ο Ολυμπιακός έκανε γέλα το Σάββατο 1-1 με τον Βόλο, αλλά τραυματίστηκε και ο Αγιούμ Ελκαμπή.
2: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ο καιρός.
2: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε τον μετεωρολόγο μας Γιώργο Εμμανουήλ.
19: Την Τρίτη περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες βροχές το απόγευμα στα δυτικά ορεινά. Οι άνεμοι στο Ιόνιο μεταβλητή 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρη έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα δυτικά τους 35 και στην υπόλοιπη χώρα έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βόρει έως 6 και στα ανατολικά πιθανώς 7 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε λίγες νεφώσεις το μεσημέρι. Η άνεμη νοτιοανατολική έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 19 έως 30 βαθμούς.
2: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να.
20: Παρουσιάζει το Tomorrow Comes the Harvest στις 20 Σεπτεμβρίου για μια μοναδική βραδιά στο Θέατρο Βράχων. Μαζί τους ένα πρωτότυπο DJ set, ο οραματιστής της ηλεκτρονικής μουσικής Max Cooper. Μια καθηλωτική μουσική εμπειρία που ενώνει την ηλεκτρονική μουσική με τον αυτοσχεδιασμό κάτω από τη μαγευτική σκιά των βράχων. Jeff Mills και Max Cooper μαζί στην ηλεκτρονική σύμπραξη της χρονιάς by Plisken Festival.
21: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
22: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

After Midnight για το καλώς ορίσμα στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, 4 λεπτά μετά τις 3 εδώ στον Κόσμο 93,6. Λουκία Σούπουλη σας μιλάει και επιλέγει τις μουσικές μέχρι τις 4. JJ Κέιλ, έτσι αυτό ονομάστηκε για να αποφευχθεί οποιαδήποτε σύγχυση με τον Τζον Κέιλ, τον Velvet Underground, και ένα κομμάτι που πρωτοειχογράφησε το 1966. Αργότερα ο Έρικ Κλάπτον το διασκεύασε, κάνοντας το μεγάλη επιτυχία, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στον JJ Cale να το ηχογραφήσει ξανά και εκείνος για το ντεμπούτο του άλμπουμ, το ιστορικό Naturally. Πάμε να συνεχίσουμε από τη σύγχρονη country σκηνή. Ο Τεξανός Charlie Crockett, που ξεκίνησε την πορεία του παίζοντας μουσική στους δρόμους και στο μετρό, εδώ στο αγαπημένο Lone Star, από το άλμπουμ του Dollar A Day. Καλησπέρα και πάλι.

αγαπημένο σύγχρονο σόλμαν, ο Κέρτις Χάρντινγκ ήταν αυτός που ξεκίνησε την καριέρα του κάνοντας δεύτερα φωνητικά για τον Σίλο Γκριν και τους Νάρλς Μπάρκλεϊ. Εδώ από το τελευταίο του άλμπουμ, το Departures and Arrivals, τον ακούσαμε στο Time και έρχεται μία από τις πιο εμβληματικές στιγμές της funk soul σκηνής με την αξεπέραστη Μαρλένα Σο. Από το άλμπουμ The Spice of Life του 1969 ακούμε αυτό το κλασικό ραδιοφωνικό διαμάντι.

Η Σουηδή τραγουδίστρια Ηλί Κελί ήταν αυτή που χρησιμοποίησε αυτό το κομμάτι έτσι με έξυπνο τρόπο, samples από έργα του Max Richter, Lucky Again. Κάνουμε μία στάση για τη συνέχεια στην Ελλάδα με τη Στέλλα Χρονοπούλου, η Σκέτο Στέλλα, εδώ στο πρώτο αμιγώς ελληνικό κομμάτι που έχει γράψει από το περσινό της άλμπουμ το Adagio. Όμορφό μου, καλησπέρα και πάλι.

Ένα ατμοσφαιρικό σίγγλ που μας άρεσε πολύ το τελευταίο διάστημα εδώ στον κόσμο. Έχει και έτσι μια σουρεαλιστική αισθητική το βίντεο κλιπ που το συνοδεύει. Έχει και ψηφιακή παραγωγή από τεχνητή νοημοσύνη, όμως η στίχη είναι της Kelly Boss. Quiet Rebellion βεβαίως. Στην Ελλάδα πάμε να ολοκληρώσουμε το τρίτο μας ημίωρο, οι Natural Rights. Έχουν ελληνική καταγωγή, δεν μένουν στην Ελλάδα πλέον. Ένα κομμάτι που συνδυάζει και σκά και ρέγγε και έχει τίτλο Άννα.

Natural Right και Άννα και Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά μας. Σε λιγάκι θα συνδεθούμε με το Earth News Radio να ακούσουμε ειδήσεις σε τίτλους και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά και μέχρι τις 4. Στην παρέα σας είναι η Λουκία Σούπουλη.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά ξέσπασε στην περιοχή Μακρικάπα στην Εύβοια. Μήνυμα του 112 για εκένωση στην Τριάδα Ευβοίας. Οι κάτοικοι να μετακινηθούν στα Ψαχνά. Στην εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, προχώρησε το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να δηλώνει ότι πρόκειται για ένα πακέτο μέτρων 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ με παρεμβάσεις για κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα και με στόχο τη στήριξη του εισοδήματος, της οικογένειας, της εργασίας και της παραγωγικής οικονομίας. Στόχος μας περισσότερο εισόδημα για όλους, τόνισε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Οι εξαγγελίες δεν αρκούν για να καλυφθεί η μεγάλη απόσταση ανάμεσα στους μισθούς και στο κόστος ζωής, τονίζει η ΓΕΣΕΕ. Τεκτονική αναταραχή στο κομματικό σύστημα χαρακτήρισε τη χθεσινή νίκη του ακροδεξιού κόμματος. Εναλλακτική για τη Γερμανία στην Σαξονία Άνχαλτ, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς. Περίπου 33 μετανάστες διασώθηκαν στη θαλάσσια περιοχή νότια των Γαλλών λιμένων. Στην περιοχή έσπευσε πλοίο της Frontex, το οποίο προχώρησε στη διάσωση των επιβενώντων, οι οποίοι μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας προέτρεψε σήμερα όλες τις πλευρές να συνεχίσουν τη διπλωματία μετά την επίσκεψη που πραγματοποίησαν οι επεσταλμένοι των Ηνωμένων Πολιτειών σε Μόσχα και Κίεβο. Συντονίζουμε τα επόμενα βήματά μας, ετοιμαζόμαστε για επόμενες συναντήσεις και επαφές, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι με ανάρτησή του στο X. Και ο καιρός γενικά αίθριος, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6. Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις.

smooth soul από την ιέρια του είδους της Αντέ βεβαίως από το Diamond Life, το άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 1984, το ντεμπούτο της δηλαδή. Έτσι κάπως φτάσαμε μόλις 4 λεπτά πριν από τις 4 εδώ κάπου να σας χαιρετήσω εγώ για σήμερα. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα και τα μηνύματά σας. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Μείνετε εδώ στον κόσμο. Ακολουθεί σε πολύ λίγο ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου και εμείς να δώσουμε ραντεβού για αύριο το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Το 84 κυκλοφόρησε αυτό με ένα κομμάτι ένα χρόνο νωρίτερα που ηχογραφήθηκε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά disco rock τραγούδια εκείνης της δεκαετίας. Κατάφερε να φτάσει στο νούμερο 2 του αμερικανικού Billboard Hot 100, γιατί στην κορυφή βρισκόταν το Beat It του Michael Jackson. Από την Βίβια Νικολοπούλου που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη, καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους. Greg King, Jeopardy, για χαρά.

0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Πού σε ρε σκυλέ?
2: Τι, η Edgard & Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
1: Γάτα είσαι. Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr. Ναι, έχει και για σένα.
3: Η Αγία Παρασκευή γίνεται για ακόμα μια χρονιά πόλη πολιτισμού. Από τις 28 Αυγούστου έως τις 20 Σεπτεμβρίου η πόλη γεμίζει μουσική, θέατρο, χορό και μοναδικές εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους. Γίνετε και εσείς μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής και ζήστε μοναδικές πολιτιστικές εμπειρίες. Πόλη πολιτισμού 2026. 28 Αυγούστου με 20 Σεπτεμβρίου. Πού αλλού? Στην Αγία Παρασκευή. Βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο www.agiaparaskevi.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

ξέρω για εσάς, αλλά με αυτό το Sunshine Day νομίζω ότι προσπαθούμε κάπως να ξορκίσουμε ότι είναι Δευτέρα. Ωραίο ήταν το Σαββατοκύριακο, είχε και βόλτες, είχε και φίλους, είχε και νέα πράγματα που είδαμε στην πόλη και ήρθαμε τώρα. Απόγευμα Δευτέρας, 7 Σεπτεμβρίου, ξεκίνημε εβδομάδα στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Μας βρίσκεται και εκεί και κάνουμε παρέα και live αλλά και on demand. Οπότε εσείς θέλετε μας ακούτε, όποιοι αν είστε, ό,τι αν κάνετε. Λοιπόν, μέχρι τις 6 θα μείνουμε εδώ με τις μουσικές μας όπως κάνουμε κάθε απόγευμα. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών. Καλή ακρόαση.

Αυτό είναι το Sunshine. Το τραγούδι που έδωσε και τον τίτλο στο 5ο studio album των Jungle. Αυτής της φοβερής νέος soul μπάντας από τη Μεγάλη Βρετανία,

πρώτο άλμπουμ που κυκλοφορεί μετά από την επίσημη είσοδο από Λίντια Κίτο στα μέλη του συγκροτήματος της μπάντας. 14 Αυγούστου βγήκε αυτός ο δίσκος και είναι πάρα πολύ ωραίος και εξωστρεφής, έτσι θα μπορούσε κανείς να τον χαρακτηρίσει. Παράλληλα, οι Jungle έχουν ανακοινώσει και μια περιοδία σε Βόρεια Αμερική, Ευρώπη και Αυστραλία, και το άνοιγμα, το opening act, θα κάνουν η Ρίο Κώστα, αυτό το ηλεκτρονικό ντουέτο. Πολύ ωραίο είναι αυτό το νέο. Jungle λοιπόν, αυτό ήταν το Sunshine για να ξεκινήσει έτσι καλά η εβδομάδα.

Ρότιμαν και Ντέκελ. Και έχει καινούριο τραγούδι ο Κούτιμαν, κυκλοφόρησε την Παρασκευή. Αυτό από τα λίγο παλιότερά του, από το 2022. My Everything. Και βήκαμε λίγο πριν από τις 4:30, λίγο πριν από τις ειδήσεις. 2-10-6-0-6-64-29 που χτυπάει κατευθείαν στο στούντιο, ένας τρόπος επικοινωνίας. Κόσμος 936 για τα social και Κόσμος Radio για τα γραπτά σας μηνύματα στο Viber του σταθμού. Πάμε να μάθουμε τώρα τι συμβαίνει αυτή την ώρα στην Ελλάδα και τον κόσμο και επιστρέφουμε.

0: Σε εξέλιξη πυρκαγιάς σε δασική έκταση στην περιοχή Μακρικά Παϊβία. Σε στάλει μήνυμα μέσω του 112 καλώντας όσους βρίσκονται στην περιοχή Τριάδα να απομακρυνθούν προς τα Ψαχνά. Δύο διαφορετικές εστίες πυρκαγιάς σε μικρή απόσταση μεταξύ τους εκδηλώθηκαν σε δασική έκταση στην περιοχή Υψηλή Ράχη Δράμα. Επιχειρούν 23 πυροσβέστες με 7 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Στην εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, προχώρησε το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να δηλώνει ότι πρόκειται για ένα πακέτο μέτρων 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ με παρεμβάσεις για κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα. Στόχος μας περισσότερο εισόδημα για όλους, τονίζει ο Κυριάκος Πιερακάκης. Σφοδρές οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Οι εξαγγελίες δεν αρκούν για να καλυφθεί η μεγάλη απόσταση ανάμεσα στους μισθούς και στο κόστος ζωής, τονίζει η ΓΕΣΕΕ. Τεκτονική αναταραχή στο κομματικό σύστημα χαρακτήρισε τη χθεσινή νίκη του ακροδεξιού κόμματος, εναλλακτική για τη Γερμανία στη Σαξονία Άνχαλτ, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς. Συνελήφθη 33χρονος κατηγορούμενος για εμπορία ανηλίκων κοριτσιών με σκοπό τη γενετήσια εκμετάλλευσή τους. Και ο καιρός γενικά αίθριος, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.
1: Κόσμος 93,6.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Κόσμος Radio.gr.

Hear Music, αυτό που κάνουμε εμείς εδώ δηλαδή. Ακούμε τις μουσικές μας τα απογεύματα. Δευτέρα απόγευμα, 7 Σεπτεμβρίου δείχνει το ημερολόγιο. Δεύτερο ημίωρο εκπομπής στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Καλησπέρα ξανά. Καλή εβδομάδα να έχουμε. One, two. You know what to do.

Handsome Hank, Black Hole Sun. Και σήμερα που λέτε βρέθηκε μπροστά σε ένα άρθρο που έχει πολύ ωραίο τίτλο «Πώς να ηρεμήσεις τον εαυτό σου με ένα απλό άγγιγμα». Και επειδή είναι Δευτέρα, είπα να το μοιραστούμε. Η αυτοσυμπόνια που λέτε μπορεί να σε βοηθήσει να αντιμετωπίσεις το στρες και τις δύσκολες στιγμές, διαβάζω. Αυτές οι πέντε, λέει, απλές πρακτικές αγγίγματος μπορεί να σου προσφέρουν τη στήριξη που χρειάζεσαι όταν περνάμε μια δύσκολη στιγμή, παραδείγματος χάρη στη δουλειά, σε μια σχέση ή εξαιτίας όσων συμβαίνουν γύρω μας και στον κόσμο. Η πρώτη μας αντίδραση δεν είναι πάντα να σταθούμε με κατανόηση απέναντι στον εαυτό μας. Συχνά κάνουμε, λέει, το αντίθετο και γινόμαστε αυστηροί, επικριτικοί και σκληροί και δεν θα έπρεπε. Σε τέτοιες δύσκολες, λέει, στιγμές η αυτοσυμπόνια μπορεί να μας προσφέρει ένα διαφορετικό τρόπο να δούμε και να βιώσουμε τα πράγματα. Αυτό λέει η Κριστίν Νεφ, που είναι καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Τέξας, στο Όστιν, και μελετά την ικανότητα να δείχνουμε στον εαυτό μας κατανόηση. Υπάρχουν διάφορες έρευνες που έχουν γίνει και μελέτες για το θέμα, αλλά εγώ στέκομαι σε αυτές τις πέντε, λέει, κινήσεις που πρέπει να κάνουμε όταν τα πράγματα ζορίζουν. Λέει, βάζουμε τα χέρια στην καρδιά. Μία κίνηση είναι αυτή. Η άλλη είναι να σχηματίζουμε απαλά μια γροθιά με το αριστερό μας χέρι ως σύμβολο δύναμης και την τοποθετούμε πάνω από την καρδιά μας και στη συνέχεια κουμπάμε το δεξί μας χέρι από πάνω από τη γροθιά. Η κίνηση αυτή συνδυάζει, λέει, τη δύναμη με την αγάπη. Μπορούμε επίσης να κρατάμε απαλά το πρόσωπό μας, να τοποθετούμε τις παλάμες μας, τα μάγουλά μας, κρατώντας το πρόσωπό μας όπως θα κρατούσαμε το πρόσωπο ενός αγαπημένου ανθρώπου που περνά μια δύσκολη στιγμή. Τι άλλο, μπορούμε, λέει, να στηρίζουμε τον πυρήνα μας, να τοποθετούμε και τα δύο χέρια στο ηλιακό πλέγμα ακριβώς, λέει, κάτω από τα πλευρά και πάνω από τον αφαλό, και έτσι φανταζόμαστε ότι κρατάμε και στηρίζουμε τον πυρήνα μας και κάνουμε, λέει, και μια αγκαλιά στον εαυτό μας. Αυτή είναι μια πέμπτη κίνηση που μπορεί να κάνει κανείς, να σταυρώνει, λέει, τα χέρια ακουμπώντας κάθε χέρι στον αντίθετό μου και να σφίγγει απαλά τον εαυτό του. Αυτοσυμπόνια λέγεται όλο αυτό και το χρειαζόμαστε.

It never ends, Jordan Rakey, και κάτι σαν την κίνηση δηλαδή, γιατί έβλεπα τώρα λίγο το χάρτη στο δρόμο της, στους δρόμους της, για τους δρόμους της πόλης, το χάρτη για τους δρόμους της πόλης, και βλέπω αρκετά κόκκινα σημεία στον Κηφισό φυσικά, και κίνηση στην Αττική Οδό και στην Κηφισίας. Καλύτερα είναι τα πράγματα βέβαια στην Μεσογείον, κίνηση και στον Περιφερειακό εκεί στην Κατεχάκη και στην Παραλιακή και στη Βουλιαγμένη. Υπομονή χρειάζεται, Δευτέρα είναι, τι άλλο να κάνει κανείς.

Ρουτ και Νάντ, τι ωραίο τραγούδι από μια άλλη εποχή. Και τι ωραίο και αυτό που ήρθε τώρα. Λέγεται Lost Cause. Oscar Hug.

Και σκέψουνε μόλις 21 ετών. Και πάμε για φινάλε πρώτης ώρας.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: 15ο Jazz στο Πάρκο. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Gilland & Tally Hatchmont Quintet. Γιάννης Παπαδόπουλος, Γιώργος Πανταζόπουλος, Παναγιώτης Θέμας, Κίμωνας Καρούντζος Quartet, Κωνσταντίνος Νικογιάννης, Δημήτρης Κασαβέτης, Κίμωνας Καρούντζος, Χένρι Τσουκούμα Ονουτσούξ. Το τρίο Χάι Γιατζιτζιάν, Γιώτης Κιουρτσόγλου, Παγγέλης Καρύπης. Συμμετέχει το σύνολο Jazz του Μουσικού Σχολείου Ηλίου. Παρουσίαση Πασχάλης Τσαρούχας. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Τρανταλίδης. Διοργάνωση Δήμος Ηλίου, Κτήμα Σερπιέρι, στον περιβάλλοντα χώρο του πύργου της Βασιλίσσης. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Tracy Chapman, Telling Stories. 7 λεπτά μετά από τις 5, εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr μας ακούτε. Κάνουμε παρέα μέχρι τις 6, είμαστε στη δεύτερη μας ώρα. Βιβία Νικολοπούλου στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο. Και τις μουσικές, καλώς βρεθήκαμε και πάλι.

ωραία αυτή η εκδοχή από Trinix στο Dernier Dance. Και άνοιξε που λέτε την Παρασκευή στο πεδίο του Αρέως το 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου. Άνοιξε τις πόρτες του, 210 εκδοτικοί οίκοι, 285 περίπτερα, περισσότερες από 200 πολιτιστικές εκδηλώσεις, συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, διαδραστικά εκπαιδευτικά δρόμενα και πολλές ακόμη δράσεις συνθέτουν το πρόγραμμα του Φεστιβάλ Βιβλίου, το οποίο είναι αφιερωμένο στην καλλιέργεια της συλλογικής συνείδησης και της κοινωνικής ευθύνης απέναντι στον πλανήτη και στις επόμενες γενιές. Μια έμπνευση λοιπόν από τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Το Φεστιβάλ Βιβλίο αναδεικνύει ζητήματα όπως η ποιοτική εκπαίδευση, η κοινωνική ισότητα, η προστασία του περιβάλλοντος, η υπεύθυνη κατανάλωση, η πολιτιστική συμπερίληψη και η βιώσιμη ανάπτυξη των πόλεων και των κοινωνιών. Και μέσα από τη φιλοσοφία των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, το βιβλίο γίνεται οδηγός γνώσης, προβληματισμού και δημιουργίας, φέρνοντας τον πολίτη σε επαφή με πανανθρώπινες αξίες, βιώσιμες πρακτικές και καινοτόμες ιδέες. Με το βιβλίο, λοιπόν, ως οδηγό και συνοδοιπόρο, αναδεικνύεται όχι μόνο η αξία της προστασίας των φυσικών πόρων, αλλά και η ανάγκη για μια αρμονική και υπεύθυνη συνύπαρξη στην παγκόσμια κοινότητα. Να την κάνετε αυτή τη βόλτα στο Φεστιβάλ Βιβλίου.

και να παρακολουθήσετε και τις παράλληλες εκδηλώσεις. Έχουν πάντα ενδιαφέρον.

αυτός ο φοβερός ήχος. Quantic λοιπόν και Melodious Wayfarer. Και θέλω τώρα να συναντήσουμε αυτόν τον φοβερό κύριο, τον Τζαλίν Κοντά. Ένα από τα καινούργια του.

0: διαμορφωθεί σε ένα ζωντανό χάρτη σύγχρονης τέχνης. 1.100 καλλιτέχνες από 22 χώρες, 66 ανεξάρτητες πλατφόρμες και 57 performances συναντιούνται στο Platforms Project 2026, ανοίγοντας τη συζήτηση από την έμφυλη βία και την οικολογία έως τη φωτογραφία, το σώμα και τη θέση του καλλιτέχνη σήμερα, 17 με 20 Σεπτεμβρίου, δηλαδή σε ένα δεκαήμερο από σήμερα. Το καμινεργοστάσιο της Βουλής των Ελλήνων θα μετατραπεί λοιπόν σε έναν διεθνή χώρο καλλιτεχνικού διαλόγου και θα έχει και πολύ ενδιαφέρον παράλληλο πρόγραμμα που θα αποτελεί και τον βασικό πυλώνα της διοργάνωσης, δημιουργώντας ένα περιβάλλον συνάντησης, πειραματισμού και ανταλλαγής ανάμεσα σε καλλιτέχνες και επισκέπτες. Τη διεύθυνση του Platforms Project έχουν η Άρτεμις Ποταμιάνου και ο Μιχάλης Σαργυρού και την καλλιτεχνική επιμέλεια της διοργάνωσης υπογράφει η Άρτεμις Ποταμιάνου. Είπαμε μέσα Σεπτεμβρίου, 17 με 20 Σεπτεμβρίου στο καπνεργοστάσιο της Βουλής των Ελλήνων στη Λένορμαν και εμείς πάμε τώρα για τις ειδήσεις της 5.30. Ασάφα Βιντάν, Love it or leave it, καλά το είπα.
1: Long are the days when you're turning away from the reasons you struggle.
0: Ήθελα να το αντιστρέψω βασικά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Μακρικά Παεβίας. Επιχειρούν 86 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 32 οχήματα, 10 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Στην εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, προχώρησε το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης, με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να δηλώνει ότι πρόκειται για ένα πακέτο μέτρων 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ με παρεμβάσεις για κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα. Σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Οι εξαγγελίες δεν αρκούν για να καλυφθεί η μεγάλη απόσταση ανάμεσα στους μισθούς και στο κόστος ζωής, τονίζει η ΓΕΣΕΕ. Είμαστε όλοι βαθιά σοκαρισμένοι, αλλά η παραίτηση δεν αποτελεί επιλογή για μένα, δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά την οδυνηρή ήττα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος στη Σαξονία Άνχαλ και τη νίκη της εναλλακτικής για τη Γερμανία. Ένας νεκρός και 5 τραυματίες σε τροχαίο στον πύργο, όταν γιο ταχύ επιχείρησε να διασχίσει κάθετα την Εθνική Οδό. Ποδηλάτη στο θύμα. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριος, 35 βαθμούς στην Αττική, 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 6.30 στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6. Νερό. Η μεγάλη πρόκληση. Πόσο νερό έχουμε? Ποιος το διαχειρίζεται? Πώς επηρεάζει τη ζωή μας? Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ένα διήμερο φεστιβάλ με ομιλίες, προβολές, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και ανοιχτές δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Δύο μέρες γεμάτες ιδέες, εικόνες και συζητήσεις για το νερό και το μέλλον μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

χαιρετάμε αυτό το «Je ne veux pas». Τραβάγε Ben L'Oncle Soul στο Sympathique και 23 λεπτά ακόμα έχουμε μπροστά μας για να φτάσουμε στις 6 στο απόγευμα της Δευτέρας. Το ξεκίνημα της εβδομάδας στο Κόσμος 93,6. Ξεκίνημα και για ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα σε λίγες ημέρες από τα μέσα Σεπτεμβρίου μέχρι και τις 20 Οκτωβρίου και για έναν περίπου μήνα και κάτι παραπάνω. Η Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου μας προσκαλεί να δούμε μέσα από έναν κύκλο προβολών περισσότερων από 50 σημαντικών ταινιών σε 8 πόλεις της Ελλάδας το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχουμε ξαναδεί. Μυθοπλασία και ντοκιμαντέρ από τη δεκαετία του 50 μέχρι και σήμερα σε ένα εκλεκτικό πρόγραμμα 5 ενοτήτων υπό την επιμέλεια ξεχωριστών προσωπικότητων και υπό τον τίτλο «Σινεμά ξανά». Αυτό λοιπόν για το Σινεφίλ, μια διαφορετική αναδρομή στην ιστορία του ελληνικού σινεμά, όχι γραμμική, αλλά με στάσεις, ανατροπές και εκπλήξεις από το 1953 μέχρι και το 2024. Θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό το αφιέρωμα «Σινεμά ξανά».

Σημειώστε ότι οι προβολές θα πραγματοποιηθούν σε κλειστές αλλά και θερινές αίθουσες και χώρους πολιτισμού σε Αθήνα, Βέρεια, Βόλο, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Πάτρα, Ρέθυμνο και Χανιά.

από τα πιο ωραία και πιο συγκινητικά που έφερε ο Αύγουστος. Αυτό ήταν το Hold Me από Αν Μπρουν, από μια καινούργια δουλειά που περιμένουμε. Νέο single που λέτε, και είναι πάρα πολύ ωραίο και τρυφερό και έχει αυτό τον ήχο του σήμερα με κάποιο τρόπο. Πίσω στα κλασικά και αγαπημένα τώρα.

Cruising λοιπόν και φτάσαμε στο τέλος. Face down on the table is where you will find me. Αύριο πάλι στις 4 ξανά μαζί εδώ στο Κόσμος. Σε πολύ λίγο έρχεται η Κλαούντια Μάτωλα, οπότε μείνετε μαζί της για το επόμενο 2ωρο. Ήταν η Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο για τις 2ωρες που πέρασαν. Ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Καλή εβδομάδα να έχουμε, καλό απόγευμα, ευχαριστούμε για την παρέα. Φεύγουμε με αυτό εδώ. Why can't we live together, Σαντέ. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά.

Η ώρα στον κόσμο είναι 6. Κόσμος 93,6.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Πώς ρε σκυλέ.
3: Τι, η Edgar & Cooper ήρθε στην Ελλάδα. Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία. Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
2: Γάτα είσαι. Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr. Ναι, έχει και για σένα.
4: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

That's all right, James Rogers. Well, now and then I wonder who's loving you, who's loving you tonight, baby. Δευτέρα, καλή εβδομάδα, 7 Σεπτεμβρίου. Δευτέρα στον κόσμο στους 93,6 με τη θερμοκρασία να μαθαίνουμε ότι αρχίζει να κατεβαίνει σιγά σιγά για την πορεία μας προς το φθινόπωρο. Επιστροφή για όλους στην πόλη, σχεδόν για όλους, έτσι. Υπάρχουν και κάποιοι που κανόνισαν τις διακοπές τους Σεπτέμβρη. Jealous Lover, οι Rolling Stones είναι στον αέρα μας. Ο Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτολ είναι εδώ σε ένα road trip μουσικό. Στο μικρόφωνο στις μουσικές, Κόσμος 93,6, τα ραδιόφωνά σας.

0: Rolling Stones λοιπόν με νέο άλμπουμ. Τα μηνύματά σας τα περιμένουμε στο Messenger. Στις official σελίδες μας υπάρχει Instagram, Facebook, Κόσμος 93,6 και φυσικά στο Viber όπου διαβάζουμε και εκεί τα μηνύματά σας. Κόσμος Radio στο Viber και 210-60-64-29 το τηλέφωνο επικοινωνίας στο στούντιο. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Καλή εβδομάδα.
1: It's so sunny today.
0: Ο ήλιος είναι εδώ, το καλοκαιράκι συνεχίζεται.

Από την Ισπανία, April Bolema και Sunny Sunny, ακριβώς αυτό που υπάρχει τώρα. Αλλά όπως είπαμε, θα έρθει η δροσούλα γιατί πέφτει η θερμοκρασία, ιδιαίτερα προς το τέλος της εβδομάδας, δηλαδή το Σαββατοκύριακο, θα είναι δροσιά, θα έχουμε δροσιά, θα είναι τα πράγματα ανθρώπινα. Έτσι, γιατί ο Αύγουστος ήταν ένας καύσωνας, μία ζέστη, μία υγρασία. Ήταν ζόρικος ο Αύγουστος, από τα μέσα και μετά δηλαδή. Gilberto Gil, στα Three Little Birds. Τρία πουλάκια κάθονται.

Άννα Μαρία, ακούσαμε όρκεστρα Baobab στο 2026, αγαπημένη όρκεστρα Baobab που είχαμε και την ευκαιρία να τους δούμε με ελεύθερη είσοδο, αν θυμάστε, πριν από μερικά χρόνια και πρόσφατα, έτσι, όχι πάρα πολλά χρόνια. Δεν θυμάμαι πόσο ήταν, 2-3 στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εκεί στην πλατεία την ωραία, μέσα στο πράσινο, είδαμε, απολαύσαμε όρκεστρα Baobab ζωντανά και πολλά άλλα που έχουμε και τον Σεπτέμβρη να απολαύσουμε. Έρχεται και ο Τζακ Σαβορέτη στο θέατρο Λυκαβητού σε μια ρομάντικ βραδιά, έτσι όπως είναι και ο Τζακ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Μακρικάπα στην Εύβοια. Επιχειρούν 86 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 32 οχήματα, 10 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Εξειδικεύτηκαν από το Οικονομικό Επιτελείο τα νέα μέτρα. Πρόκειται για ένα πακέτο 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ με στόχο την στήριξη του εισοδήματος, της οικογένειας, της εργασίας και της παραγωγικής οικονομίας, δήλωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Η παραίτηση δεν αποτελεί επιλογή για μένα, δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς, μετά την οδυνηρή ήττα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος στην Σαξονία.

Άνχαλτ και τη νίκη της εναλλακτικής για τη Γερμανία. Η Μόσκα κλείνει το γερμανικό προξενείο στην Αγία Πετρούπολη ως αντίπεινα για το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στην Βόνη. Κλείνει και το Ινστιτούτο Γκέτε στην Ρωσία. Για ουσιαστική πρόοδο προς την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για την επίλυση του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας έκανε λόγο ο απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών Στιβ Γουίτκοφ μετά τις επισκέψεις σε Μόσχα και Κίεβο. 12 νεκροί στον Λίβανο από Ισραηλινά πλήγματα. Ο Ισραηλινός στρατός λέει ότι θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις του εναντίον της Χεζμπολάχ. Ένας ποδηλάτης νεκρός και 5 τραυματίες σε τροχαίο στον πύργο. Γιοταχή επιχείρησε να διασχίσει κάθετα την εθνική οδό. Γενικά έθλιος καιρός έως 35 βαθμούς Κελσίου στην Αττική έως 33 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης. Κόσμος 93.

0: Ιδέες. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ο Άνταμ Κοέν, γιος του σπουδαίου τραγουδοποιού, υποδέχεται στη σκηνή αγαπημένους Έλληνες καλλιτέχνες. Δήμητρα Γαλάνη, Κωνσταντίνος Φίτα, Νίκος Πορτοκαλούγλου, Πάνος Μουζουράκης, Μανώλης Φάμελος, Σκιαδάρεσες, Ναλίσα Γκριν και πολλοί ακόμα δημιουργοί ερμηνεύουν τραγούδια του εμβληματικού καλλιτέχνη. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας Δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Το Wine Therapy Κηφισιά υποδέχεται τους Bloom Box στις 11 και τους Storyville Ragtimers στις 12 Σεπτεμβρίου. Δύο βραδιές αφιερωμένες στη μουσική και την ιστορία της. Στην κρυφή πλατεία μας, 11 και 12 Σεπτεμβρίου. Wine Therapy Κηφισιάς, 210-8019-533.
2: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο Πειραιώς Sport Film Festival.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Φρεσκαρίστε και σαν να ήθελε να φρεσκαριστεί αυτό το τραγούδι στο 2026 λοιπόν, από Μισελ Ντεοντζέλο και Λιάν Χάβας, γιατί ήθελε ιδιαίτερα και αυτό το μπάσο του Πολ Τζάκσον Τζούνιορ. Ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε από τη Motown και τα πήγε πάρα πολύ καλά το 1984, πολύ χαρακτηριστική όλη τη μελωδία, ιδιαίτερα τον μπάσο. Έτσι, τον μπάσο είναι κάτι που κανείς δεν ξεχνά, γι' αυτό και έχει χρησιμοποιηθεί πολλές φορές σε πολλά sampling. Το είχαν σαμπλάρει πολλά τραγούδια και Notorious B.I.G. και διάφοροι καλλιτέχνες το είχαν βάλει, γιατί τους άρεσε πάρα πολύ αυτή η μπασογραμμή. Και στο 2026 έγινε και φρεσκαρίστηκε. 7 παρά 20 είναι, καλησπέρα και πάλι. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Κλάουδια Μάτολα είναι εδώ στο μικρόφωνο, στις μουσικές ο Μπάμπης Δούκαρος, στη φροντίδα του ήχου μας. Καλή εβδομάδα, είναι Δευτέρα, 7 Σεπτέμβρη. Κάποιοι είναι και στην παραλία, έτσι. Ο Κώστας μας στέλνει φωτογραφίες από το Κιάτο. Στις παραλίες, βέβαια. Δεν έχει ξεκινήσει κανονικά η σεζόν. Αν και για πολλούς όλος ο χειμώνας τους βρίσκει στην παραλία. Τους χειμερινούς κολυμπητές.

I need it bad. Αυτή είναι μία από τις πολύ ωραίες στιγμές της χρονιάς. Της χρονιάς που μπορούμε να πούμε ότι φεύγει, έτσι. Τέσσερις μήνες έχουμε ακόμη για τη χρονιά αυτή. Για πότε από τα μπάνια που είστε τώρα στις παραλίες εκεί θα βρεθείτε στο δίπλο στο Χριστουγεννιάτικο δέντρο, ούτε που θα το καταλάβουμε. Ο AJ Jones λοιπόν είναι ο Chosen Child, έτσι τον φωνάζουν. Ανερχόμενος Αμερικανός τραγουδιστής της Souls από το Memphis του Tennessee και μιλάει συχνά για το Memphis. Όπου βρεθεί και όπου σταθεί, το 24 τράβηξε τα βλέμματα δημοσιεύοντας διασκευές κλασικών τραγουδιών soul, ηχογραφημένα από κινητό, έτσι, στα κοινωνικά, στα social media και στο YouTube. Μέχρι τον Ιανουάριο του 25 άρχισε να ανεβάζει περιεχόμενο έτσι με συνέπεια, το οποίο έχει δείξει ότι πετυχαίνει, αν κανείς ανεβάζει με συνέπεια, και απέκτησε γρήγορα ένα σημαντικό κοινό χάρη στις εγκάρδιες ερμηνείες του, το φοβερό στυλ του που ερμηνεύει, αλλά η μεγάλη επιτυχία ήρθε με το πρώτο του σίγγλ που είναι δικό του τραγούδι, το Too Good, το Μάρτιο του 25, και μάλιστα πήρε πολλά credits, και είναι και πολύ δύσκολο αυτό, γιατί διασκεύασε το A Change Is Gonna Come του Sam Cooke, το ωραιότερο ίσως τραγούδι που έχει γραφτεί ποτέ, θα έλεγε κανείς. Προσωπικό είναι νούμερο ένα. Το Change is Gonna Come και αναγνωρίστηκε και από την επίσημη σελίδα του Sam Cooke στο Facebook, που είπαν λοιπόν ότι είναι μια παλιά ψυχή ο EJ Jones και ότι το διασκεύασε με πολύ αγάπη και ομορφιά. Τι παραπάνω θέλει ένα τραγουδιστής. Η official σελίδα του Sam Cooke να σε παραδεχτεί στο ωραιότερο τραγούδι που γράφτηκε ποτέ. A change is gonna come. Και στην αλλαγή που μέχρι τώρα δεν έχουμε δει.

Change is gonna come, λοιπόν, από τον Sam Cooke και The Chosen One, μια παλιά ψυχή. Έτσι, αυτό είναι το ψευδώνυμο που έχουν για τον E.J. Jones και το ίδιο κάπως έχουν και για άλλη μια νέα φωνή που είναι κοντά στην ηλικία του E.J. Jones, που είναι δύο από τις φωνές τις νέες που έχουν ξεχωρίσει, ο T.Y.O. που τα αρχικά του ουσιαστικά δεν είναι το όνομά του, αυτό είναι The Young Old. Δηλαδή πάλι εδώ ξεχωρίζει άλλο ένα παλικάρι νέο που τον φωνάζουν παλιά ψυχή όπως τον E.J. Jones. Σαν δηλαδή να υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανάγκη, όχι μόνο στη μουσική, για παλιές ψυχές. Γιατί τα χρόνια που περνούν φαίνεται σαν να ρουφάνε και λίγο από την ψυχούλα των ανθρώπων, έτσι, μια, σαν να φεύγει λίγο όλο το essence, το ζουμάκι των ανθρώπων προς μια απάθεια, η οποία φαίνεται και στη μουσική και όχι μόνο, και στην τέχνη και σε πολλά πράγματα. Γι' αυτό ίσως να υπάρχει μια τέτοια ανάγκη παλιάς ψυχής, όπως εδώ τη Y.O. The Young Old και το The Chosen One Old Soul φωνάζουν τον E.J. Jones. Κάπως αναφεύγει όλο το περιεχόμενο. Προετοιμάζει το άνθρωπο να μοιάζει με τις μηχανές που έρχονται, που φαίνεται να κάνουν ψυχούλα κι αυτές. Δηλαδή, άμα μιλήσει λίγο με το ChatGPT. Δεν χαλάει η χατήρια, μέσα στεναχωρίζει κιόλας η ψυχούλα.

Got to Travel Alone, λοιπόν, από τον T.Y.O. και τις νέες υπέροχες φωνές, με τις παλιές ψυχές όπως τους φωνάζουν οι καλλιτέχνες. Το, ας πάμε εμείς όμως σε αλήθεια παλιές ψυχές. Το 1968 αυτή τη μέρα, 7 Σεπτεμβρίου, έδειχνε το ημερολόγιο και ήταν το 1968. Τέσσερα παλικάρια βρέθηκαν και έκαναν το ντεμπούτο τους για πρώτη φορά στο Teen Club, και 1200 νέοι παρακολούθησαν αυτή τη συναυλία σε ένα σχολείο. Δηλαδή υπήρχαν 1200 άτομα που για πρώτη φορά είδαν τέσσερα παλικάρια, και μια τοπική κριτική έγραψε: «Η εμφάνισή τους και η μουσική τους ήταν απολύτως αψεγάδιαστες», έγραψαν, «και η μουσική συνέχισε να αντυχεί ευχάριστα στα αυτιά μας για αρκετή ώρα αφού έκλεισαν οι αυλές μετά τη συναυλία τους». Άρα μπορούμε να πούμε με ευκολία ότι είναι μια πάρα πολύ καλή μπάντα, και επειδή τους παρουσίαζαν ως οι νέοι Yardbirds, είπαν ότι είναι τόσο καλή όσο οι παλιοί. Ήταν ο Robert Plant που τον παρουσίασαν ως Robert Plant, ο Bonham, ο Jimmy Page και ο John Paul Jones.

1968 λοιπόν εμφανίστηκαν για πρώτη φορά οι Led Zeppelin αυτή τη μέρα και την ίδια μέρα ακριβώς έπαιξαν την πρώτη από τις δύο βραδιές τους στο Roadhouse στο Λονδίνο, δίνοντας δύο συναυλίες indoors. Μια χρονιά, καλά όχι μόνο χρονιά, δεκαετία φοβερή, ιδιαίτερα στα τέλη της που έμπαινε σιγά σιγά το 70, που μεσουράνησαν όλοι, όλες αυτές οι μπάντες. Doors.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 7.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
4: Full και λίγα λες.
3: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
4: Εγγύηση? Τι μου λες?
3: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
4: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
3: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.

Martha Reeves and the Vandellas, Dancing in the Street, 5 λεπτά μετά τις 7. Καλή εβδομάδα, απόγευμα Δευτέρα, είναι 7 Σεπτεμβρίου, Dancing in the Street. Ο Σεπτέμβρης για λίγο ακόμη ζεστός θα δροσίσει και θα έχει όμορφες μέρες από το Σάββατο και μετά. Εμείς είμαστε εδώ με δροσερές μουσικές και τις μουσικές του 2026, τα νέα άλμπουμς, λίγο πριν φύγει η χρονιά. Καλά, όταν κλείσει η χρονιά θα τα ακούσουμε παρέα, γιατί το έχουμε πει ότι ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα χρονιά μουσικά. Η Vivian Nicolopoulou βρίσκεται απέναντί μου στη βροντίδα του ήχου. Κλάουντια Μάτολα στο μικρόφωνο στις μουσικές. Κάρολ Τζι. Κολομβία και Ισπανία για τη συνέχεια. Baby Wow. Καλώς ήρθατε σε μόλις συντονιστήκατε στον κόσμο στους 93,6.

Στο 2-10-60-66-4-29 μιλάμε τόσο αέρα. Αυτό είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας. Τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε και στο Messenger, στην official σελίδα μας Facebook και Instagram. Στέλνετε τα μηνύματα εκεί, ακούτε διαδικτυακά μέσα από το earth-echo.gr. Ένας ολόκληρος κόσμος του ραδιοφώνου, της μουσικής. Εκεί θα βρείτε όλες τις εκπομπές, όχι μόνο κόσμο, αλλά και όλες τις εκπομπές της ελληνικής ραδιοφωνίας, τα podcast του κόσμου, όλες τις εκπομπές ζωντανά και on demand. Σε όποιο χρόνο θέλεις εσύ, δεν χάνεις τίποτε ξανά. Όλες οι πληροφορίες που χρειάζεσαι βρίσκονται μέσα στο ΕΡΤ ΕΚΟ.

0: Reach out and touch me.
1: Johnny Cash στο Personal Jesus, από αυτές τις αγαπημένες διασκευές που έχει κάνει ο Johnny Cash. Bad Dreams, Teddy Swims στον αέρα μας, κόσμο στα ραδιόφωνά σας. Απογευματάκι Δευτέρας είναι. Σιγά σιγά πτώση θερμοκρασίας. Να δροσιστούμε. Είναι αυτό που νομίζω ότι ποτέ δεν θα έχει δροσιά ξανά. Είναι αυτό, μόνο γρασιά και καύσωνας. Θα μείνει για πάντα. Γελάει η Βιβία Νικολοπούλου. Έτσι νιώθουμε. Αυτό είναι τέλος. Δεν θα ξαδροσιστούμε ποτέ.

Bad Dreams, λοιπόν, από το Deadly Swims που έρχεται με νέα σίγγλς, θα τα ακούσουμε παρέα εννοείται. Έχει βγάλει δύο πάρα πολύ όμορφα τραγούδια. 1997, GBTC. Andra Day, Lil Wayne. If it's up, then it's up. Like God bless the clouds, Wheezy F the God. Wycliffe and

Sandra Day και Theo Crocker στο 2026. 1997 GBTC. Κόσμος, τα ραδιόφωνα σας, Κόσμος 93,6. Και από το σήμερα, και από αυτό το άλμπουμ που ακούμε, θα βρεθούμε στο 1976, όταν μια μπάντα που ήξερε πως να γράφει πολύ μεγάλες επιτυχίες και να τις ερμηνεύει, μια μπάντα που κατάφερε να βγει στην κορυφή, να αγαπηθεί τόσο πολύ, και αλήθεια ήταν μια μπάντα που είχε πάρα πολλά είδη μουσικής μέσα. Δηλαδή δεν ήταν μόνο η pop και η pop disco, έφτανε μέχρι το hard rock οι ABBA έφταναν. Είχαν ένα ιδιαίτερο τρόπο, όμορφες γυναίκες, πολύ ωραίες αρμονίες, οι μελωδίες τους, ο τρόπος που ερμήνευαν, γι' αυτό έμειναν στην ιστορία και έγραψαν και μια ιστορία. Σαν σήμερα το 1976 στις 7 Σεπτεμβρίου, το τραγούδι που θα ακούσουμε φτάνει στην κορυφή, μένει 14 εβδομάδες στο νούμερο 1 και στη Σουηδία, και γενικότερα μέχρι σήμερα είναι από τα ωραιότερα και τα πιο feel good τραγούδια που έχουμε ακούσει. Και αν νομίζεις ότι νιώθεις καλά όποτε το ακούς, γιατί νομίζω ότι οι περισσότεροι πολύ δύσκολα, δηλαδή εγώ δεν έχω γνωρίσει άνθρωπο που να μου πει δεν μ' αρέσει αυτό το τραγούδι, οι περισσότεροι σίγουρα θα υπάρχει, έτσι, όλοι σίγουρα κάποιος θα τον ενοχλεί, θα τον τσπάει. Αλλά έχει ψηφιστεί κιόλας από μία ομάδα που έκαναν μελέτες για το πώς ανταποκρίνεται ο εγκέφαλος στη μουσική. Βγήκε ψηφίστηκε από τα πιο feel good τραγούδια όλων των εποχών. Ένα τραγούδι που σε κάνει να νιώθεις όμορφα. ABBA και Dancing Queen, το 1976, 7 Σεπτεμβρίου έδειχνε το ημερολόγιο όταν έκαναν την πρωτιά τους. Μία πρωτιά που δεν ξέραν το ήξεραν, αλλά έμεινε στην ιστορία.

Εδώ και η Βίβια Νικολοπούλου αυτό λέει. Που φροντίζει τον ήχο μας, δεν γίνεται να μην σηκωθείς με αυτό το τραγούδι. Κάτι να κάνεις στο χέρι, κάτι στο μέσα σου, στην ψυχή σου. Και γι' αυτό ψηφίστηκε από τα πιο feel good τραγούδια. Τραγούδια που ανεβάζουν τη διάθεση, που σε κάνουν να νιώθεις όμορφα. Η Άμπα με την πρωτιά του 7 Σεπτέμβρη και το Dancing Queen. Στο σήμερα, ναι, το τζίγκο ανανεωμένο, δροσάτο. Austin Milch, Ginton, στον αέρα μας, κόσμος στα ραδιόφωνα σας 93,6.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Κόσμος

Fisherman's Blues από τους Waterboys, 8 παρα 25. Κόσμος στα ραδιοφωνά σας, καλή εβδομάδα. Βίβια Νικολοπούλου στη φροντίδα του ήχου, Κλάουδια Μάτουλα στο μικρόφωνο στη μουσική. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας, road trip μουσικό απογευματινό, 7 Σεπτεμβρίου. Η μέρα που έφυγε από τη ζωή ο Keith Moon, στα 32 του έφυγε από τη ζωή ο drummer των Who, που μέχρι σήμερα θεωρείται από τους πιο επιδραστικούς drummers στην ιστορία της rock μουσικής, αναγνωρισμένος για το παίξιμό του, έχει επηρεάσει πολύ κόσμο και για την τρέλα να παίζει πραγματικά με χαρακτήρα. Ήταν από αυτούς τους drummers, όπως ήταν και ο John Bonham, από τους ανθρώπους που έπαιζαν πάρα πολύ, ένιωθες την προσωπικότητά τους, μέχρι την αυτοκαταστροφική του συμπεριφορά, όλα τα ένιωθες το παίξιμο του Keith Moon. Έμαθε τύμπανα από μικρός, αρχές της δεκαετίας του 60, πήρε την πορεία του τη μεγάλη, βρέθηκε με τους Who. Δεν του άρεσε να παίζει σόλο, σε αντίθεση με πολλούς άλλους drummers. Δεν γούσταρε καθόλου να παίζει σόλο, το θεωρούσε πάρα πολύ βαρετό. Του άρεσε πάρα πολύ ο ρυθμός, το ρυθμικό κομμάτι της μουσικής, και κάπως σαν να παίρνει μπρος μαζί του όλη την μπάντα να τον ακολουθεί και να ακολουθεί και εκείνος την μπάντα. Του άρεσε πάρα πολύ το ρυθμικό κομμάτι να είναι αυτό το part of the rhythm section που λέμε. Και είχε πολύ καταστροφική συμπεριφορά. Ήταν γνωστό το πόσο τρελιάρης ήταν αυτό το αγόρι. Απέκτησε τη φήμη του Moon the Loon, ο τρελός Moon. Ανεξέλεγκτη συμπεριφορά, καταστροφή. Κατέστρεφε τον εξοπλισμό καταρχάς. Καθιέρωσε τη συνήθεια να διαλύει το σετ των τυμπάνων του στο τέλος των συναυλιών, στα πλαίσια της αυτοκαταστροφικής τέχνης που υιοθέτησε. Είχε ανατινάξει τουαλέτες. Ήτανε αγαπημένη του συνήθεια. Δεν ξέρω γιατί ένας άνθρωπος μπορεί να αγαπήσει μια τέτοια συνήθεια, να πει ότι ωραιότατο θα ήταν να καταστρέψουμε, να ανατινάξουμε μια τουαλέτα. Πετούσε πυροτεχνήματα ή ακόμα και δυναμή της ελεκάνης τουαλέτας του ξενοδοχεία, τα οποία τα είχε καταστρέψει τα μισά ξενοδοχεία, τα υδραυλικά συστήματα. Προκαλούσε τεράστιες ζημιές. Ήταν λίγο επικίνδυνος, να το λέμε αυτό, γιατί είχε κάψει τα μαλλιά του Pete Townshend και του προκάλεσε και μόνο η βλάβη στο αυτί, έτσι. Είχε δωροδοκίσει ένα τεχνικό να τοποθετήσει δεκαπλάσια ποσότητα μπαρούτιου μέσα σε μία από τις κάσες του και έγινε έκρηξη στο τέλος του My Generation. Ζημιές σε ξενοδοχεία, καταχρήσεις. Και 7 Σεπτέμβρη φεύγει στα 32 του από υπερβολική δόση ενός φαρμάκου που του είχε συντογραφηθεί.

Generation, The Who, με τον Keith Moon λοιπόν, που φεύγει σαν σήμερα στα 32 του το 1978. Εντυπωσιακά κακή παραγωγή, έτσι, το My Generation, εντυπωσιακά κακή παραγωγή. Κατσαρολάκι, σε κατσαρολάκι ακούγεται. Τώρα είχε ο Keith Moon τα κολλήματά του. Ήθελε πολύ να... Ήθελε να ανατινάζει τουαλέτες, τα ντραμς του, να τα σπάει, να τα καταστρέφει όλα, πυροτεχνήματα. Ήταν αυτοκαταστροφικό αγόρι. Το μεταξύ, δεν γίνεται τόσο ντόρος για τον Keith Moon που είχε ανατινάξει τουαλέτες, drum set σε συναυλίες, έχει λιποθυμίσει, πέφτε κάτω. Περισσότερο για τον Ozzy έχει γίνει θέμα και για τον Morrison. Κάπου εκεί έχουν επικεντρωθεί, εκεί με τον Morrison και τον Ozzy σοκάρεται ο κόσμος. Ενώ με τον Keith Moon που έκανε τα χειρότερα ο Keith Moon. Little Milton. We're gonna make it. Επέτειος γέννησης του Little Milton σήμερα. Γεννήθηκε 7 Σεπτεμβρίου του 1934.

Little Milton, λοιπόν, γεννήθηκε το Σεπτέμβριο, 7 Σεπτεμβρίου σαν σήμερα το 1934 από το Δέλτα του Μισισιπί. Ξεκίνησε με τη μουσική στα blues από έναν αγρότη και τοπικό μουσικό, τον blues μεγάλωσε και έτσι μπήκε μέσα στη μουσική. Ήταν μουσικός του δρόμου, επηρεασμένος από τον Τιμπον Βόκερ όπως όλοι εκείνη την εποχή, και έγινε ένα αστέρι. Little Milton, λοιπόν, ακούσαμε την επιτυχία του We're Gonna Make It και όπως ακριβώς το λέει ο Little Milton, θα τα καταφέρουμε. Έτσι λοιπόν και ο Wilson Pickett που ακολουθεί ερμηνεύει εδώ μια ίδια κατάσταση στην οποία κανείς τα καταφέρνει μέσα σε μια μακροχρόνια σχέση, έτσι. Δεν κουράστηκα. I'm not tired, λέει ο Wilson Pickett. You know, γιατί εύκολα κουράζεται κανείς μέσα στα χρόνια.

Billy Fury, Wondrous Place. Κλάουντια Μάτολα ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές του κόσμου σε ένα road trip μουσικό. Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Η Βίβια Νικολοπούλου φρόντιζε τον ήχο μας. Ο Πέτρος Αδάμ ακολουθεί. Μείνετε εδώ στον κόσμο. Καλή εβδομάδα. 7 Σεπτεμβρίου μέχρι σήμερα τριήμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις. Από το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, σήμερα 7, για την απώλεια ζωής δύο μελών του πληρώματος του μαχητικού αεροσκάφους τύπου F-4 Phantom κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week στην Τανάγρα, που έγινε το Σάββατο, και θα αφιερώσουμε αυτό το τραγούδι. Θα κλείσουμε με το Aviation, τον Lasando Puppets, που μιλάει για τον έρωτα, πως είναι σαν να πετάς ένα αεροπλάνο, να αγαπάς τα αεροπλάνα. Έτσι ακριβώς αγαπούσαν τα αεροπλάνα ο Ιωάννης Μπλέσιας και ο Δημήτρης Πέτρου. Ήταν αυτή πολύ δύσκολη στιγμή το Σάββατο στο Athens Flying Week στην Τανάγρα. Τριήμερο πένθος λοιπόν μέχρι σήμερα στις ένοπλες δυνάμεις. Καλή συνέχεια εδώ στον κόσμο. Εμείς τα λέμε αύριο στις 6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 8. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Wine Therapy και Φυσιά υποδέχεται τους Bloom Box στις 11 και τους Storyville Ragtimers στις 12 Σεπτεμβρίου. Δύο βραδιές αφιερωμένες στη μουσική και την ιστορία της. Στην κρυφή πλατεία μας, 11 και 12 Σεπτεμβρίου. Wine Therapy και Φυσιάς, 210-80-19-533.
3: Το 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 41ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,68 λεπτά μετά τις 8. Είναι Δευτέρα. Δευτέρα, έτσι ωραίο. Δευτέρα. 7 Σεπτεμβρίου είναι η εβδομάδα που μπαίνουμε όλοι σε ένα πρόγραμμα. Γιατί είναι η εβδομάδα που την Παρασκευή ανοίγουν τα σχολεία, φίλες και φίλοι. Και βέβαια σήμερα είναι και μια ημερομηνία που δεν θέλουμε να τη θυμόμαστε. Γιατί όποιοι ήταν στην Αθήνα το 1999, βίωσαν, φίλες και φίλοι, το χειρότερο σεισμό που έχουμε ζήσει από το 1981. Μακάρι να μην ξαναζήσουμε κάτι τέτοιο. Με πάρα πολλά θύματα. Έτσι το λέμε για να θυμόμαστε τι έγινε σαν σήμερα, σε μια πολύ ζεστή ημέρα, εκεί στις 3 παρά 20 το μεσημέρι, 7 Σεπτεμβρίου του 1999. Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο, Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλή εβδομάδα, φίλες και φίλοι, είστε συντονισμένοι στον κόσμο σε 93,6.

2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κόσμος-radio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας. Και μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της Δημόσιας Ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε. Mixed, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Και το Mixed του Σαββάτου. Αν θέλετε, μπορείτε να μπείτε να το ακούσετε on demand, που το μεταδώσαμε ακριβώς στις 12 η ώρα το βράδυ, ακριβώς στα μεσάνυχτα. Πάμε, φίλες και φίλοι, να ακούσουμε την Νίνα Παστόρη. Νίνα Παστόρη κυκλοφόρησε καινούριο άλμπουμ, αυτή η φωνή που πλησιάζει τα 50 στην Ισπανία, βάζοντας το φλαμέγκο, βάζοντας τον ήχο της σάλσα μερικές φορές και ενίοτε τη ροκ, αλλά έβγαλε ένα καινούριο δίσκο με ένα τραγούδι πραγματικά έκπληξη.

Αυτή λοιπόν είναι η Νίνα Παστόρη. Η Νίνα Παστόρη που πριν από 8 ή 9 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, είχε βγει με τη Soledad Bravo αλλά και με τη Lila Downs. Είχαν κάνει μια πολύ μεγάλη περιοδία παρέα με τον Κάρλος Σαντάνα. Είχαν γυρίσει όλη την Αμερική. Η Νίνα Παστόρη την είχαμε μάθει φυσικά ως τραγουδίστρια του Φλαμέγκο, αλλά εδώ ακούσαμε πάρα πολύ ωραίο πώς μπορεί να κάνει τον Μπαμπολέο, που στην Ισπανία διάβαζα το ότι είναι ένα τραγούδι το οποίο θεωρείται πια all time classic, ανεξάρτητα αν εμείς το έχουμε μάθει όπως όλοι περισσότεροι με το ρυθμό των Gypsy Kings, και κάποιοι το ακούνε κυρίως σ' απόκριες. Πάμε να συναντήσουμε την Taylor Swift.

I knew it. Τέλειο Σουίφτ λοιπόν δεν άδραξε την ευκαιρία να γράψει ένα τραγούδι για το soundtrack της ταινίας Toy Story 5 με ελαφρά την καρδιά. Τον Ιούνιο η Superstar επέστρεψε στην country μουσική με ένα πραγματικά συγκινητικό single, αυτό το I knew it, το οποίο το έγραψε μαζί με τον Jack Antonoff για την ταινία. Ας μην ξεχνάμε πάντα ότι τις μουσικές για τα Toy Story τις έχει δημιουργήσει η Ρόντι Νιούμαν, όπως και στο τελευταίο το Toy Story 5. Και ήταν και ο λόγος που έγραψε πάρα πολύ ωραία μέσα στο site της ότι με άγγιξε πραγματικά το βάρος αυτού και πόσο τυχεροί ήμασταν που μπορέσαμε με αυτόν τον τρόπο να συνεχίσουμε αυτό που δημιούργησε ο Ράντι Νιούμαν και συνεχίζουμε αυτήν την κληρονομιά. Σκεφτούμε το ότι όλη τη μουσική και στο Toy Story 5 το είναι έχει γράψει ο Ράντι Νιούμαν και ένα-δύο τραγούδια πινελιές, ένα από τα δύο ήταν φυσικά με την Taylor Swift και πολύ περισσότερο η Taylor Swift με τον Ράντι Νιούμαν είχαν ερμηνεύσει πριν από 3-4 μήνες αν δεν κάνω λάθος το You've Got a Friend in Me. Πάμε να συναντήσουμε το Leon Bridges. Έχουμε Viber, Cosmos Radio 2 λέξη, αυτό θέλετε, στέλνετε τα μηνύματά σας, καλησπέρες, προτιμήσεις. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

αυτός είναι ο Λίον Μπρίτζες. Λίον Μπρίτζες, ετών 37, από την Ατλάντα, από την Τζόρτζια. Λίον Μπρίτζες που ακολουθεί τη σόλ, τη νέο σόλ και την R&B. Μάλιστα, ο ίδιος έχει ηχογραφήσει από τη Μιράντα Λάμπερτ μέχρι τους Κρουάμπιν, από την γενιά των μουσικών στο Τέξας και όχι μόνο. Έτσι κι αλλιώς στο Fort Worth γεννήθηκε, στην Ατλάντα βασικά, αλλά στο Fort Worth έχει ηχογραφήσει και κάνει διάφορα πράγματα. Έχει κυκλοφορήσει και 4 κομμάτια extended play. Μια χαρά για τον Λίον Μπρίτζες. Και μάλιστα αυτό το καιρό ο ίδιος βγήκε και σε περιοδία, βρέθηκε μέχρι το Webster, μέχρι το Manhattan και ακούγεται ότι μέχρι το τέλος του έτους θα εμφανιστεί και στο φημισμένο Madison Square Garden με τον Jimmy Allen και το αφιέρωμα στα κακά παιδιά της Rock. Πάμε μέχρι τις 8 και μισή και επιστρέφουμε σε λίγο.

Από τα πιο hot ονόματα αυτή τη στιγμή στην country μουσική σκηνή, αυτή είναι η Ella Langley. Εδώ είμαστε για εμείς στον κόσμο στους 93,6. Καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι, είναι Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Σήμερα Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Και φεύγουμε από τις μεσοδυτικές πολιτείες. Ella Langley σίγουρα θα τη δούμε με ένα, με δύο, με τρεις υποψηφιότητες, μπορεί και παραπάνω στα CMA. Τα περιμένουμε μέχρι τον Νοέμβριο. Και σίγουρα και ένα πολύ μεγάλο αφιέρωμα που θα γίνει, αυτό το λέμε με σιγουριά, προς τιμή της μεγάλης Dolly Parton.

Σήμερα, φίλες και φίλοι, έχει γενέθλια η Gloria Gaynor. Θυμάμαι πριν από πολλά χρόνια είχα μιλήσει με την Gloria Gaynor με αφορμή ένα live που είχε δώσει στο Λυκαβητό. Τώρα μιλάμε πριν από 15-20 χρόνια. Ψάχνα να βρω ένα κομμάτι που θα μπορούσα να μιλάγαμε. Εκείνη την εποχή δίδασκε ethics στο Πανεπιστήμιο ή στο New Jersey ή στη Νέα Υόρκη. Έχει πάει πια 83 η Gloria Gaynor. Φυσικά όλοι την έχουν μάθει με τις μεγάλες της επιτυχίες. Κυρίως με την δίσκο της εποχή, με το I Will Survive, με το Let Me Know, με το I Am What I Am και με το Never Say Goodbye. Έτσι, από το 74 δηλαδή μέχρι το 79-80 που έκανε τις μεγάλες επιτυχίες κυρίως στην εποχή της δίσκος. Τόσο η ίδια είχε ξεκινήσει να ακούει τις ηχογραφήσεις του Nat King Cole και της Sarah Vaughan, και όσο περνούσαν τα χρόνια από την μουσική της gospel, και το λέω αυτό διότι η τελευταία της ηχογράφηση το 2021, τουλάχιστον επίσημη που έχει βγει, γιατί έχουν κυκλοφορήσει και 2-3 live, το Testimony ήταν ένα άλμπουμ στην κυριολεξία tribute στην gospel μουσική. Gloria Gaynor. Ετών 83 σήμερα, γεννημένη στο Newark, στο Jersey.

Αυτός είναι ο Σέρτζιο Μέντες και το Τσόβε Τσούβα. Σέρτζιο Μέντες ήταν ο καλλιτέχνης τουλάχιστον στην βραζιλιάνικη μουσική σκηνή μέχρι που έφυγε πριν από μερικά χρόνια από τη ζωή, που ήταν ο πρώτος κοινά αποδεκτός από όλα τα είδη της μουσικής στις Ηνωμένες Πολιτείες, από όλα τα genres. Δεν μιλάμε κατά καιρούς, υπήρχε και το κίνημα της Bossa Nova όταν είχε κάνει το μεγάλο άνοιγμα και ο Σινάτρα μες δεκαετία του 60 και πολλοί άλλοι, αλλά ο Σέρτζιο Μέντες ήταν ο πρώτος κοινά αποδεκτός βραζιλιάνος μουσικός στις Ηνωμένες Πολιτείες. Φέτος, φίλες και φίλοι, σήμερα συγκεντρώνονται 90 χρόνια συμπληρώνονται από την γέννηση του Μπάντι Χόλι. Θα ήταν 90 χρονών ο Μπάντι Χόλι, γεννήθηκε σαν σήμερα το 36 και θεωρείται ο Μπάντι Χόλι ένας από τους σημαντικότερους και πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες στην ιστορία της σύγχρονης μουσικής. Διαμόρφωσε το DNA και την δομή του rock and roll. Και παρόλο που η ζωή του κράτησε πολύ λίγο, 22 έτη μόνο, γιατί σκοτώθηκε σε αεροπορικό το 59, δηλαδή έγραψε 18 ή 19 μήνες μόνο μουσική, και ήταν και ο λόγος που ξέρουμε όλοι ότι στο εξώφυλλο του Don McLean γράφει από πίσω το The Day the Music Died, ήταν η μέρα που άλλαξε και πέθανε η μουσική όταν έφυγε το 59, οι καινοτομίες του άλλαξαν στην κυριολεξία τη μουσική βιομηχανία. Και ξέρετε γιατί? Διότι ήταν ο άνθρωπος που καθιέρωσε το πρότυπο του σύγχρονου rock and roll. Πριν από τον Μπάντι Χόλι, η rock and roll σκηνή είχε solo τραγουδιστές, όπως ήταν ο Elvis και πολλοί άλλοι, και κυρίως big bands ή session μουσικούς. Ο Μπάντι Χόλι έφτιαξε τους Crickets και δημιούργησε μια κλασική τετραμήλη σύνθεση. Δύο κιθάρες, μια little, μια rhythm, ένα μπάσο και μια drums.

Λέγαμε για τη μεγάλη καινοτομία που είχε κάνει στη μουσική η Crickets και πολύ περισσότερο ο Buddy Holly, γιατί πάνω σε αυτό το blueprint που είχε στήσει αργότερα ηχογράφησαν και δημιουργήθηκαν αυτά τα σχήματα με τους τέσσερις. Και όταν λέμε με τους τέσσερις, πρωτοπόροι ήταν οι Beatles, ήταν οι Rolling Stones με τη δεκαετία του 60 και ήταν και από τους πρώτους self-contained δημιουργούς. Για τη δεκαετία του 50 η μουσική βιομηχανία ήταν αυστηρά διαχωρισμένη. Άλλοι έγραφαν τα τραγούδια, ήταν επαγγελματίες συνθέτες, άλλοι τα ερμήνευαν. Ο Holly έσπασε αυτό το κατεστημένο, έγραφε, ενορχίστρωνε και εκτελούσε και έκανε την παραγωγή των δικών του κομματιών. Και αυτή η καλλιτεχνική αυτονομία, κατά κάποιο τρόπο, ενέπνευσε τους υπόλοιπους μουσικούς να διεκδικήσουν το πλήρη δημιουργικό έλεγχο, κυρίως του έργου τους. Και αυτοί ήταν και πειραματισμοί πάνω στο στούντιο, κάνοντας πολλές φορές αυτό το double tracking και πολλά άλλα πράγματα με το echo εκείνης της εποχής, με το εφέ αντίχησης δηλαδή, όπως το λέμε σήμερα, και γενικά άλλαξε και την εικόνα του rockstar, έτσι, γιατί οι rockstar εκείνη την εποχή εμφανιζόντουσαν όπως εμφανιζόντουσαν. Ο Buddy Holly εμφανιζόταν με κουστούμι, γραβάτα και τα χαρακτηριστικά κοκάλινα γυαλιά. Αργότερα, βέβαια, όσο πέρασαν τα χρόνια, ξέρουμε όλοι ότι και οι Beatles ούτως ή άλλως είχε επίδραση επάνω στον ήχο και στις μελωδίες τους και στους Stones, αλλά και στον Dylan και σε πάρα πολλούς άλλους, με τραγούδια στο σταθμούς όπως ήταν το That Will Be The Day, το Peggy Sue, το Everyday και πολλά πολλά άλλα.

Και φυσικά αυτό το στυλ δεν έχει μείνει μόνο στη δεκαετία του 50 και του 60. Αυτό το στυλ το έχουν υιοθετήσει πάρα πολλοί καλλιτέχνες και ίσως ένας από τους κύριους εκφραστές αυτού του ήχου και αυτής της μελωδίας, αυτού του στυλ και όλου αυτού του image, θα μπορούσε κανείς να πει ότι προέρχεται στην κυριολεξία από τη δεκαετία του 60, δεν είναι άλλος από τον Nick Waterhouse. Και στο στυλ και στον ήχο και στην κιθάρα και στα ρούχα και στα πάντα. It's time.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Ο θρυλικός Jeff Mills παρουσιάζει το Tomorrow Comes the Harvest στις 20 Σεπτεμβρίου για μια μοναδική βραδιά στο Θέατρο Βράχων. Μαζί του σε ένα πρωτότυπο DJ set ο οραματιστής της ηλεκτρονικής μουσικής Max Cooper. Μια καθηλωτική μουσική εμπειρία που ενώνει την ηλεκτρονική μουσική με τον αυτοσχεδιασμό κάτω από τη μαγευτική σκιά των βράχων. Jeff Mills και Max Cooper μαζί στην ηλεκτρονική σύμπραξη της χρονιάς by Skin Festival.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

εδώ είμαστε κι εμείς. Στον κόσμο στους 93,6 είναι 6 λεπτά μετά τις 9. Καλή εβδομάδα, φίλες και φίλοι. Είναι Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου. Σήμερα ο Μπάμπης Δούκαρος βρίσκεται στον ήχο. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Πάμε λοιπόν για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Νέα εβδομάδα με ζέστη. Μια εβδομάδα προσαρμογής για όλους. Μια εβδομάδα που την Παρασκευή κλείνει με τον ωραιότερο τρόπο για πολλούς, αλλά με το άνοιγμα των σχολείων που σίγουρα τα πιτσιρίκια δεν θα πολύ χαρούν που θα ξυπνήσουν το πρωί. Δίνει Χαμζά.

Τρέχουν διαγωνισμοί, φίλες και φίλοι, στα social media και στο Facebook και στο Instagram. Έχουμε διπλές προσκλήσεις για την πρεμιέρα της προβολής ταινίας Κότα στο Σινεφλέρι. Την άλλη Τρίτη, την Τρίτη 15 του μήνα, λίγιο διαγωνισμό στην Παρασκευή που μας έρχεται στις 11 το μεσημέρι, στις 11 Σεπτεμβρίου το μεσημέρι. Όσοι νικήσουν, οι νικητές πάντα ενημερώνονται με προσωπικό μήνυμα. Χαιρετισμού σε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber και μπορούμε και επικοινωνούμε, τσατάρουμε. Κόσμος Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε όπως ακριβώς και από το Messenger. Wolf Analysis.

Μίντα Οτοκό από την Βραζιλία. Ο ίδιος έχει γράψει τη δικιά του ιστορία εδώ και πολλά χρόνια, και με την New Bossa και με την, γενικά με τον νέο ήχο από την Βραζιλία, σε μια δισκογραφική εταιρεία που συνήθως ηχογραφεί και έχει έδρα την Ευρώπη και δει το Μιλάνο, τη Σήμα Records. Εκεί γράφει και ηχογραφεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια ο Οτοκό. Και εγώ προτείνω να πάμε να συναντήσουμε έναν καλλιτέχνη που είδαμε πέρυσι στην χώρα μας, ένα τραγουδοποιό, κιθαρίστα και τραγουδιστή, τον Μπομπινό, που θεωρείται και από τους πιο συναρπαστικούς blues κιθαρίστες με ιδιαίτερη εκτίμηση τόσο από κριτικούς και καλλιτέχνες, και με έναν ήχο που συνδυάζει τις μουσικές Σαντάνα του Νιλ Γιάνγκ, γεννημένος στο Νίγηρα το 1980, μέλος της φυλής των Τουαρέκ. Μπομπινό.

Ωραίος καλλιτέχνης, ωραίος μουσικός, ο Μπομπινό, της πρώτης ηχογραφής είχε κάνει σε παραγωγή το 13 ή το 14, αν θυμάμαι, στο στούντιο του Dan Auerbach, των Black Keys, και κατευθείαν φάνηκε η διαφορά στον ήχο και πολύ περισσότερο στους καλλιτέχνες που δεν ήξεραν αυτό τον ήχο των βερβερικών νομαδικών λαών κοινών στις φυλής των Tuareg. Αν εξαιρέσουμε ένα-δύο καλλιτέχνες και αυτούς σκόρπισε όλο τον κόσμο. Αργότερα βέβαια ο ίδιος έχει παίξει δίπλα ο Σαμαντού και Μαριάμ, έχει παίξει το Robert Plant, έχει παίξει στο Γκογκόλ Μπορντέλο, έχει κάνει πάρα πολύ καλές συνεργασίες. Όλα αυτά για τον Μπομπινό.

0: Κόσμος 93,6.
1: Από την έρευνα στη δημιουργία, από την ιδέα στην καλλιτεχνική πράξη, το Ways of Seeing Festival 2026 πολυθεματικό φεστιβάλ προσκαλεί το κοινό σε 6 ημέρες χορού, μουσικής, performance, εικαστικών τεχνών και ευεξίας στο Οδείο Αθηνών. 9 έως 14 Σεπτεμβρίου. Ways of Seeing Festival 2026. Οδείο Αθηνών. Δείτε το πρόγραμμα και προμηθευτείτε εισιτήρια στο athensconservatoire.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Τζαρλίν Γκόντα και το Come Around and Love Me. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο σε 93,6, είναι 33 λεπτά μετά τις 9. Καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι, είναι Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Brooke Compton, Tears Won't Lie.

Ούτε λίγο ούτε πολύ, πριν από 24 χρόνια είχε ηχογραφήσει και διασκευάσει το Don't Think Twice, It's Alright, η Susan Tedeschi, στη μεγάλη επιτυχία που είχε κάνει ο Dylan. Δεν το ξέρω αν θα ήταν τόσο μεγάλη επιτυχία το 1963 στο Free Willing. Και η ίδια όταν έβγαλε το πέμπτο της στουδιακό άλμπουμ, το Wait For Me, θεωρώ ότι είναι ένα από τα καλύτερα άλμπουμ της Susan Tedeschi, ανεξάρτητα εάν μέχρι σήμερα έχει ηχογραφήσει εξαιρετικές μελωδίες, πραγματικά έχει κάνει φοβερά αφιερώματα και έχει εξελιχθεί πάρα πολύ και ως τραγουδίστρια και ως κιθαρίστρια. Θεωρείται μία από τις καλύτερες γυναικείες blues φωνές και κιθάρες αυτή τη στιγμή, female. Θυμίζει και πολύ, θα έλεγα, την Bonnie Wright στα νιάτα της εδώ στο Don't Think Twice, It's Alright. Και δεν ξέρω γιατί μου έκανε πάσα αυτό το κομμάτι, το ψάχνα τώρα να το ακούσουμε και να το μοιραστούμε. Μία πολύ παλιά επιτυχία που είχε ηχογραφήσει μια άλλη μεγάλη φωνή, αλλά κυριάρχησε κυρίως στο χώρο της soul, της blues και της rhythm and blues μέσα στη δεκαετία του 50 και του 60 και ακούει στο όνομα Dakota Staton.

Αυτός είναι ο Φίδα, παρέα με το Σέμπα Κάμπος από το νέο τραγούδι και το καλοκαιρινό Summer Rain. Και αυτή είναι μια φωνή που μας αρέσει πάρα πολύ. Αυτός είναι ο Jackson Dean.

Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο σε 93,6. Για να ανοίξει όμορφα αυτή η εβδομάδα, για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας κοινότητα. Μπάμπης Δούκαρος ήταν στην κονσόλα του ήχου και Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Μέσα στα κέφια χορεύει και ακούει τη Wyo. Electric Spanish και όχι μόνο. Η Ρουμπίνη θα σπάει μέχρι το ρολόι να δείξει 12. Και 12 με 2 η Δήμητρα Κακαουνάκη. Να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Πολλά φιλιά από τον Πέτρο Αδάμ, ραντεβού αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Νερό. Η μεγάλη πρόκληση. Πόσο νερό έχουμε, ποιος το διαχειρίζεται, πώς επηρεάζει τη ζωή μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ένα διήμερο φεστιβάλ με ομιλίες, προβολές, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και ανοιχτές δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Δύο μέρες γεμάτες ιδέες, εικόνες και συζητήσεις για το νερό και το μέλλον μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Κόσμος. Στους 93,6. 107. Όλος ο κόσμος.

μια τοιχογραφία 9 μέτρων στο Wembley για τα 80 χρόνια από τη γέννησή του. Τα θρελικά outfits του Freddie γίνονται έργα τέχνης στο Λονδίνο. Μέσα από τη συλλογή της Mary Austin. Το Σάββατο που μας πέρασε, πέρασαν 80 χρόνια από τη γέννηση του Freddie Mercury. Και εμείς εδώ στο Κόσμος βεβαίως κάναμε αφιέρωμα. Μιχάλης Καμάκας, 12 με 2 το μεσημέρι το Σάββατο. Βεβαίως μπορείτε να τη βρείτε την εκπομπή στο Ερτέκο. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνης Σταγκουράκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλή εβδομάδα. Κλείνει τα 83 μου σήμερα. Γενέθλια. Gloria Falls. Gloria Gaynor. Αν θα ακούσουμε σήμερα Gloria, βεβαίως. Για να βγει και η εβδομάδα. I will survive.

Σημείο καμπής για τα πολιτικά πράγματα στη Γερμανία. Με επιπτώσει όλη την Ευρώπη, αποτελεί αυτή η σαρωτική νίκη που πέτυχε ακροδεξιά. Το κεντρικό του σύνθημα ήταν «Όλα είναι δυνατά». Ανολεθρία για την άλλη πλευρά και διεθνές αντιδράσεις. Χρόνια πολλά στην Κασιανή που γιορτάζει σήμερα. Και σήμερα ήταν και είναι η Διεθνής ημέρα για τον καθαρό αέρα και γαλάζιους ουρανούς.

σαν σήμερα το 1946 γεννιέται η Αουγκούστα Άντερσον. Όμως οι γονείς τον ονόμασαν Αλφα με Φ, όχι με PH, γιατί ήταν το πρώτο παιδί και τον παππού τον λέγανε Αλφόνσο. Η Αλφα Άντερσον ήταν η πρώτη φωνή των Chic. Τεράστιες επιτυχίες, Everybody Dance, Dance, Dance, Dance, Nile Rodgers και Bernard Edwards βεβαίως από πίσω. Άλμπουμ 1978 σε Chic, σε Chic. I want your love.

Λοιπόν, σήμερα έχουμε τρομερά γενέθλια. Δηλαδή, οι άνθρωποι που γεννήθηκαν σαν σήμερα, είτε ζουν ακόμα, όπως η Gloria Gaynor που ακούσαμε λίγο πριν, ή έχουν φύγει από τη ζωή, όπως η τραγουδίστρια των Chic εδώ, ή και ένας αδικοχαμένος στα 22, ο Buddy Holly. Αλλά η επιρροή του Buddy Holly, παρότι έφυγε στα 22 στη ροκ μουσική, το λέγαμε πριν με τον Πέτρο εδώ, είναι τεράστια. Ο Bob Dylan, οι Beatles, οι Rolling Stones, ο Eric Clapton, ο Elvis Costello, ο Elton John, λέγανε ότι εμείς από αυτόν μάθαμε ή επηρεαστήκαμε. Charles Hardin Holly, Buddy Holly.

1961, Baby I Don't Care. Ο Buddy Holly γεννιέται σε μια οικογένεια μουσικών. Μαθαίνει κιθάρα και να τραγουδά μαζί με τα αδέρφια του. Και το 1955 ανοίγει τον Elvis Presley και αποφασίζει τότε να ακολουθήσει μουσική καριέρα. Billy Halley and his Comets. Πολλές επιτυχίες. Έκανε παραγωγές για την Patsy Cline. Και ναι, τώρα ναι, έφυγε έτσι πολύ γρήγορα. Ακούστε και ένα Peggy Sue.

Σαν σήμερα γεννιέται και ο Little Milton. Ο Little Milton ήταν μπλουζίστας, ένας εξαιρετικός κιθαρίστας, γεννημένος στο... Μ' άρεσε να το λέω, Mississippi, έχει αυτά πολλά σίγμα. Ξεκίνησε την καριέρα του στη Sun Records, πέρασε από πολλές εταιρείες. Cricket Records, Meteor, Stax, καλά εννοείται Stax. Little Milton, we're gonna make it.

Ο Σόνι Ρόλινς έφυγε το Μάιο που μας πέρασε. Γεννιέται σαν σήμερα, το 1930. Έφυγε πλήρης ημερών. Αμερικανός σαξοφωνίστας. 7 δεκαετίες μουσικής, 60 άλμπουμ. Ένα από τα πιο σπουδαία του σαξοφων Colossus του 1956. Και συνθέσεις όπως αυτή, Σεν Τόμας. Ή ένα καταπληκτικό Mambo Bounce που ακούσαμε λίγο νωρίτερα. Συνθέσεις του που έγιναν jazz standards.

Λοιπόν, από το άλμπουμ που σας έλεγα βεβαίως, Saxophone Colossus, Sonny Rollins στο σαξόφωνο, Tommy Flanagan στο πιάνο. Αυτός ξεκίνησε πρώτα αυτή τη μελωδία. Doug Walkins, κοντραμπάσο, και Max Roach στα τύμπανα τώρα.

Η Gloria Gaynor τραγουδούσε το 1978 I Will Survive. Και αυτή είναι τεράστια επιτυχία, First Be a Woman, από το album Love Affair του 92.

Λοιπόν, και είχαμε και άλλο ένα κορίτσι που σήμερα γιορτάζει. Και γενέθλια δηλαδή. Και κλείνει τα 75. Christine Ellen Hind. Δηλαδή η φωνή των The Pretenders. You can be an executive. You can drive a train. You can be a detective. Ένα κορίτσι το οποίο ηχογράφησε μουσική με Frank Sinatra, Cher και UB40. Πρώτο άλμπουμ το 2014 με τίτλο Stockholm. Αλλά μια πολύ χαρακτηριστική φωνή, Chrissie Hynde.

λοιπόν, και θα πάμε τώρα μία βόλτα πάνω στο Μοντρέ της Ελβετίας. Το Σεπτέμβριο τότε του 1981, που ηχογράφησαν One Off ο Freddie Mercury με τους Queen και τον David Bowie. Το καταπληκτικό Under Pressure, γιατί είχαν ήδη συνεργαστεί με τον Bowie στο Cool Cuts που θα αργούσουμε πιο μετά.

Μόνο Vanilla Ice Ice Baby το 90. Εννοείται πήρε το ρυφάκι και το βάλε. Και δεν έβαλε στα credits ούτε τους Queen ούτε τον Bowie. Και του κάναν μήνυση τότε. Και εννοείται πήραν τα δικαιώματα.

EJ Jones, I need it bad. Και πίσω στο 1984. Don't look any further. Dennis Edwards. Μαζί του η Σίντα Γκάρετ. Ένα καταπληκτικό βίντεο κλιπ. Και φοβερή στοίχη. Μέχρι και τις 11.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Θέλω να βοηθήσω. Θέλω να βοηθήσω
5: και εγώ. Και εγώ θέλω να βοηθήσω. Κέντρο αντιζώνω, έλαξη πυροφύλαξη.
6: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
7: Έλλειψη, μεταβαίνουμε.
8: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
1: Ακούτε Κόσμος. Ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

καταρχάς είναι μια ταινία με τίτλο Μετρόπολης του 27, Silent. Fritz Lang. Κατά δεύτερον το 84, ο Giorgio Moroder κάνει restoration της ταινίας και βάζει soundtrack αυτό το τραγούδι. Δηλαδή το 1984 ο Freddie Mercury αφήνει τους Queen και ήταν το πρώτο τραγούδι που κυκλοφόρησε σαν solo καλλιτέχνης. Μαζί του τα μέλη των Queen, μετά μπήκαν στα credits, το έγραψε μαζί με τον Giorgio Moroder, Love Kills.

Και όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, καλώς ορίσατε στον κόσμο. Έτσι, μια μήνυα αναφορά στο Freddie Mercury, ο οποίος έκλεισε 80 χρόνια από τη γέννησή του το Σάββατο που μας πέρασε. Ο Μιχάλης Καμάκας, επαναλαμβάνω, έκανε ένα αφιέρωμα στην εκπομπή του 12 με 2 το μεσημέρι. Μπορείτε να την ακούσετε στο Ερτέκο. Και άλλοι κάναν αφιερώματα. Στο Λονδίνο γίνεται χαμός. Θα κάνουν εκθέσεις με τα ρούχα του. Ναι, γιατί ήταν ένας από τους πιο σπουδαίους καλλιτέχνες που πέρασαν ποτέ στην ιστορία της μουσικής. Ο Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ο Ρωμίνης Σταγκουράκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Σήμερα ένα κορίτσι κλείνει τα 83. Είναι Gloria Gaynor. Το Never Can Say Goodbye το πάνε πρώτα οι Jackson 5. Αλλά η Gloria το κάνει με μεγάλη επιτυχία. Το 1974, δίσκο, καλή ακρόαση.

Λοιπόν, το λέγαμε και νωρίτερα, δύο κορίτσια έχουν σήμερα γενέθλια. Η Gloria Gaynor εδώ που κλείνει τα 83 και η Chrissy Hynde που κλείνει τα 75. Μια μπάντα που δημιουργήθηκε το Μάρτιο του 78, The Pretenders. Στα φωνητικά η Chrissy Hynde. Με τεράστιες επιτυχίες. Μεταξύ αυτών 1986, μη με παρεξηγείς εμένα, μη με παίρνεις στραβά.

Πέρασαν 5 χρόνια από την κυκλοφορία του άλμπουμ Sometimes I Might Be Introvert, Little Sims. Αυτό το μαγικό κορίτσι από το Λονδίνο ήταν το 4ο στούντιο άλμπουμ, το οποίο όμως έκανε τότε την τεράστια αίσθηση. Μπήκε BBC 6, κέρδισε Brit βραβεία και καλύτερο άλμπουμ της χρονιάς, πήγε στα Grammy, θεωρείται ένα από τα πιο τέλεια άλμπουμ που έχουν βγει ποτέ, και αυτό είναι το I Love You.

0: Κόσμος 93,6. Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο pireusportfilmfestival.com. Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Κόσμος.

Με χορέψει όλοι. Can't take my eyes off you, Gloria Gaynor. Εδώ ο Σόνι Ρόλινς μαζί με το κουαρτέτο του. Το 1956 σε ένα instrumental in a sentimental mood.

πάρα πολύ ωραίο άλμπουμ που κυκλοφόρησε πέρυσι με ντουέτα. Duets Special, Me and Mrs. Jones, η Chrissy Hyde, των Pretenders με την Katie Lang. Τις σπουδαίες φωνές, τις σπουδαίες γυναίκες, τις σπουδαίες τραγουδίστριες. Καταπληκτική ενορχήστρωση, τρομερή απόδοση.

Λοιπόν, hot, hot, hot, ζέστη, ζέστη, ζέστη. Αλλού φυσάει πολύ, έτσι λίγο προς τα νότια, εκεί στα Κύθυρα. Από το άλμπουμ Hot Space, η Queen, Cool Cat. Η φωνή του Φρέντι. Σε εξαιρετικές κορώνες. Ένα άλμπουμ το οποίο πήγε λίγο άπατο, γιατί ήρθε αμέσως μετά τις τεράστιες επιτυχίες των Queen και έχει μέσα διαμάντια αυτό το άλμπουμ Hot Space.

Ένα musical στο Broadway, το κλουβί με τις τρελές, La Cage aux Folles. Και αυτή η τεράστια επιτυχία, I Am What I Am, της Laura Gaynor. Λοιπόν, πρώτη φορά το ακούσαμε βέβαια από το χαρακτήρα Άλμπιν Μουζότ που έπαιζε ο George Hearn. Κυκλοφόρησε το 83 από την Gloria Gaynor και έγινε μία από τις μεγάλες επιτυχίες. Για δύο ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές, ήταν η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Θα το πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 10. Ο Μπάμπης Δούκαρος φρόντιζε τον ήχο. Και μείνετε συντονισμένοι γιατί ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη μέχρι και τις 2. (Το) 1957, Volume 1, Sonny Rollins, Decision, απόφαση. Δεν έχει άρθρο. Η απόφαση είναι απόφαση. Δεν έχει ερωτηματικό, δεν έχει αποσιοποιητικά, δεν έχει τελεία. Απόφαση. Πάρε μια απόφαση και εσύ, πάρε.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το 15ο Jazz στο Πάρκο. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Gilland & Tally Hatchmon Quintet. Γιάννης Παπαδόπουλος, Γιώργος Πανταζόπουλος, Παναγιώτης Θέμας, Κίμωνας Καρούντζος Quartet, Κωνσταντίνος Νικογιάννης, Δημήτρης Κασαβέτης, Κίμωνας Καρούντζος, Χένρι Τσουκούμα ο Νουτσούξ. Το τρίο Χάγια Τζιτζιάν, Γιώτης Κιουρτσόγλου, Παγγέλης Καρύπης. Συμμετέχει το σύνολο Jazz του Μουσικού Σχολείου Ηλίου. Παρουσίαση Πασχάλης Τσαρούχας. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Τρανταλίδης. Διοργάνωση Δήμος Ηλίου, κτήμα Σερπιέρη, στον περιβάλλοντα χώρο του πύργου της Βασιλίσσης. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψε τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με Ημικρανία και Κεφαλαλγία Ελλάδος.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
5: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
6: Κόσμος 93,6.
7: Κόσμος 93,6.
8: 93,6. Οίκος Αντοχής. Haus des Stehvermögens.
7: La Casa de la Costanza.
6: Οίκος Αντοχής. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kassedakis au son et Dimitra Kakaonaki à la sélection musicale.

κοχύλι στο εξώφυλλο. Από το LA μεριά, οι Αλαλάς μας στέλνουν χαιρετίσματα και μας εύχονται καλό καλοκαίρι. Εδώ οι Αλαλάς ψάχνουν τις ειρήνες τους, βγάζουν καινούριο άλμπουμ στην Καλιφόρνια και αυτό που αντλούμε είναι μια θέα στο LA μεριά. Το Κουαρτέτο υπογράφει το 6ο άλμπουμ, παρακαλώ, από αυτή την περιπλάνηση στην ατμοσφαιρική instrumental περιοχή της μουσικής. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαφορετικές διαδρομές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του οίκου, Δήμητρα Χαουνάκη διαλέγει μουσικές και ο Ντεβέντρα Μπάνχαρτ μπαίνει και γοητεύει όπως πάντα με ένα κομμάτι που κρατάει χρόνια. Cripple Crow είναι ο τίτλος του και με αυτό θα γιορτάσει και την περιοδία του στη μουσική. Ο Ντεβέντρα Μπάνχαρτ που ξεκινάει από το Χιούστον, μετακομίζει το Καράκας και τώρα ποιος ξέρει που βρίσκεται. Τελευταία περιοδία σημειώθηκε στην Ιαπωνία.

www.cosmosradio.gr και από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού. Και αυτό το μπαλκάρι εδώ αγάπησε τα blues, αλλά στην πραγματικότητα έζησε στη Σουηδία. Άλλη φάση. Howling around my happy home. Δεν είναι λίγο να το τραγουδήσεις καθόλου, πόσο δε μάλλον να το ζήσεις. Και μάλλον το ζει καλά ο Ντανιέλ Νορντγκρεν, ο οποίος έρχεται να μας πει στο back, πίσω στο 2013, ότι μπορείς να ευτυχήσεις.

Σε άλλο μήκος κύματος ο Χόζιερ έρχεται ως άγγελος με μικρό θάνατο και μια κοδεΐνη στο πλάι, ο Χόζιερ που έσκασε μύτη από την Ιρλανδία.

Walkswood στη Γερμανία. Ρεμιξάρει και παίζει τις μουσικές του και τη ζήλεψε την Οντέτα, εννοείται. Και τους πάστορες της αυθονίας, μην ξεχνιόμαστε.

το τραγούδι το ξέρουμε. Το αγαπήσαμε από την Sharon Joe και τους Dub Kings που το έβγαλαν κάτι χρονάκια πίσω. Εδώ προστίθεται ο Chris Hazleton, ο οποίος ζήλεψε μαζί με τους Boogaloo 7 και το φτιάξε αλλιώς.

στην Ιταλία κρύβεται αυτός ο performer, ο οποίος ονομάζεται ο Πες, και εδώ περιγράφει έναν τύπο ζηλιάρι, αλλά πολύ ζηλιάρι. Μαλίγκο, ωστόσο, είναι ο τίτλος.

0: shit's wild, fam. Shit's wild, fam. I spoke to Capo in a minute. I know he's good, though.
1: Άλλος ένας τραγουδοποιός που κρύβεται στον Καναδά και προσπαθεί να ζήσει εκεί από το άλμπουμ που έφτιαξε πίσω στο 2021, When Smoke Rises. Εδώ έχουμε να κάνουμε με τον Μουσταφά Αχμέντ, ο οποίος βάζει το κομμάτι The Head.

περνάμε στην gospel πλευρά της ζωής, μόνο περνάμε στην αναρχική gospel. Ναι, ναι. New West Records είναι η ανεξάρτητη εταιρεία που φτιάχνει αυτό εδώ που αγαπήσαμε στον κόσμο μας. Swear to God είναι ο αρτίστας Sunny War που κάνει παρέα με τον David Rawlings.

Πίσω στο 1961 ο Σαμ Κουκ γράφει και ηχογραφεί αυτό. Αλλά η αλήθεια είναι πως η Amy μέσα στο 2006 φτιάχνει το Back to Black και συμπεριλαμβάνει και αυτό.

0: ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Κόσμος Radio.gr.
4: Από τη Λισαβόνα θα ξεκινήσουμε την Πορτογαλία. Αυτό τον μουσικό αλλά και παραγωγό και σκέιτμπορτίστα, να το πούμε και αυτό, με τα βραβεία του έφτιαξε μια τάνσιλουγή και ένα φάδο παραέστα νότε, όπως το αποκαλεί. Μαζί του η Γκιζέλα Ζωάο έρχεται να συνδράμει. Ο μουσικός αλλά και παραγωγός αναρωτιέται που θα βρίσκεται σε 10 χρόνια, έχουν περάσει ήδη τα 7. Μένουν λίγα για να δούμε αν τελικά θα το κερδίσει ο αθλητισμός ή η μουσική.

Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας. Οίκος Αντοχής Ανοιχτός με Αλέξανδρο Κασελάκη να φροντίζει τα του οίκου, στον ήχο και η Άννα Μούρα να αναλαμβάνει να πιστοποιήσει αυτό το αγκάρα εμίν, στο οποίο συνδράμει και ο Πέδρο Μαφάμα. Καλώς ήρθατε στον κόσμο μας.

Yuma που βρίσκονται στην Τενησία. Το ντουέτο που απαρτίζεται από τον Σουπέ Ντου αλλά και τη Ράμι Ζολεμή. Αυτή η φιλία που δημιουργήθηκε μέσα από τη μουσική και το κομμάτι να έρχεται από εκεί. Μέλα Λε, ο τίτλος του.

0: Να φτάσουμε στον White Fit που κρύβεται στη Μασαλία μεριά. Αυτός ο τύπος, ο οποίος ονομάζεται αλλιώς Νασέρ Μπεν Ταντού. Ένα Blue Legacy ονειρεύτηκε αλλά και δημιούργησε και φιλοξένησε τον τρισμέγιστο Διέφαρ Κατουρέ για να ολοκληρωθεί αυτό το γέμα που έφτιαξαν μαζί.
1: Για δυνιά, για δυνιά. Και χαφταλιά.

Schirr, Spep, Chitalina.

vida. يقمرا يقمرا الشمع شعرك سيره.

άλμπουμ που κυκλοφόρησαν με τίτλο Σαβά Σαβά, οι Σαμπάπα 5 μέσα στο 2026 επιστρέφουν στην Bad of Records, μέτρα της Βρυξέλλες.

Επιστρέφω κι εγώ πίσω στο σπίτι, σε αυτό το άλμπουμ που ήρθε για να μείνει, στον Γιώργο Μαντάη, καλύτερα Blend Miskin, αλλά και τον Πάνο Μητρακόπουλο με το κανονάκι του. Mirror City Rhythm.

παραμείνουμε στη δική μας ουτοπία. Στη συγκεκριμένη είναι μια στέρεο ουτοπία, η οποία ηχογράφησε πίσω στο 2021 αυτό το Λατέρα Μάδρε σε μια εταιρεία όπου ονομάζεται Melting Records και έχει έδρα την Αθήνα. Αντίσα Μπάμπα, από αυτή την παρέα που έφτιαξαν μουσικές πίσω στο 2021, όπως είπαμε, Beats and Cultures είναι η ιδέα.

0: Επιστρέφουμε με τον τρόπο μας στη Μασσαλία, στον Ζουφρί Μαρακά, ο οποίος έρχεται με τους Παπ Κάλιζαν Τρεμπέκα σε αυτό το διαφορετικό Bleu de Lune.
1: Quand j'aperçois ces bouts du monde et qu'à leur horizon rougeoie l'astre solaire en disparaissant

Τι μη αμόρ. Οι παρέες αντέχουν, οι παρέες επιστρέφουν. Εδώ έχουμε λυπημένους στην παρέα μας. Los Chicos Tristes και ο El Mitchell Affair συναντά τους Hermanos Gutiérrez.

0: μικρό αυτοκίνητο και μια μεγάλη ιδέα. Και ο Τζον Λιούρι στα ωραιότερα, μαζί του πλάι του Μαρκ Ρίμπο. The legendary Marvin Pontiac. Greatest hits πίσω στο χρόνο και στα άλμπουμ που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ. Strange and Beautiful ήταν το label.
1: This is a story about a place very, very, very

Έτσι κι αλλιώς, ό,τι έχουμε είναι το τώρα. Ο Little Barry μαζί με τον Malcolm κάτω τα ήξεραν αυτά. My Now είναι το κομμάτι που έφτιαξαν στο Electric War που σκάει μύτη μέσα στο 2025. Στην Easy Eye Sounds. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα, για την περιπέτεια που είχαμε εδώ. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο, τα μεσάνυχτα, στον οίκο που αντέχει στον κόσμο μας.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: μαζί μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα δέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
4: Κόσμος 93,6.

6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Το χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
4: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.